Οι σπουδαστές της Ακαδημίας Μουσικής του Φεστιβάλ του Ζερμάτ ερμήνευσαν τη Σερενάτα αριθμός 1, έργο 11 του Johannes Brahms. Η τρίτη λειτουργία του Άντων Μπρούκνερ, μνημειώδες έργο του, συνδυάζει τη μεγαλοπρέπεια της συμφωνικής γραφής με βαθιά πνευματικότητα. Γράφτηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1860, αλλά ο συνθέτης, όπως συνήθιζε άλλωστε, συνέχισε να αναθεωρεί το έργο μέχρι τη δεκαετία του 1890. Το έργο είχε μεγάλη επιτυχία και λέγεται πως σε μία παρουσίασή του, τον Νοέμβριο του 1893, ο Johannes Brahms χειροκρότησε τόσο ενθουσιωδώς που ο Μπρούκνερ τον ευχαρίστησε προσωπικά.

Αυτή ήταν η λειτουργία αριθμός 3 του Άντων Μπρούκνερ, που ερμήνευσε η σοπράνο Λίνα Νταμπράουσκάιτε, η μέτζο-σοπράνο Εμιλία Ρουκάβινα, ο τενόρος Μπέρνχαρντ Μπέρτχολτ και ο μπάσος Τόμας Έλς. Την κρατική χοροδία της Λετωνίας και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Λετωνίας διεύθυνε ο Μάρις Σιρμάης. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με το τρίο με πιάνο σε σόλε Λάσονα του Μπέτριχ Σμέτανα, που έγραψε ο συνθέτης στη μνήμη της κόρης του. Πρόκειται για ένα από τα πιο προσωπικά έργα του ρομαντισμού και θα το ακούσουμε από το τρίο Σουκ.

0: Ακούσαμε το τρίο με πιάνο σε σόλε λάσονα του Μπέντριχ Σμέτανα που ερμήνευσε το τρίο Σουκ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Η 7η Συμφωνία του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν γράφτηκε το 1812, σε μια περίοδο που ο συνθέτης είχε ήδη κατακτήσει τη συμφωνική φόρμα, αλλά η ζωή του βρισκόταν σε μια ιδιαίτερα δύσκολη φάση. Κι όμως η 7η είναι ζωηρή, χαρούμενη και γεμάτη φως, ένα από τα πιο ανέμελα συμφωνικά του έργα. Στην πρεμιέρα της στη Βιέννη το 1813, το δεύτερο μέρος επαναλήφθηκε ως encore και ολόκληρη η συναυλία παρουσιάστηκε ξανά 4 μέρες αργότερα. Ο Μπετόβεν τη θεωρούσε μία από τις καλύτερες δημιουργίες του, με έντονη αυτοπεποίθηση αλλά και κρυφές σκιές κάτω από το φωτεινό της πρόσωπο. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Manfred Honeck.

Το φινάλε της 7ης συμφωνίας του Ludwig van Beethoven που μόλις ακούσαμε ξεχυλίζει ενέργεια και χαρά. Την ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Manfred Honeck. Η σονάτα για βιολί σε Λα Ελάσσονα, έργο 19 του Wilhelm Steinhammer, ολοκληρώθηκε το 1899 και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα μουσικής δωματίου της Σουηδίας. Ο συνθέτης συνδυάζει ρομαντικό λυρισμό με σκανδιναβική καθαρότητα γραφής. Από ηχογράφηση του 1971 ακούμε τη σονάτα από τον βιολονίστα Νταβίτ Όιστραχ και την πιανίστα Γκρέτα Έριξον.

Από ηχογράφηση του 1971 ακούσαμε τον David Oistrakh στο βιολί και την Greta Eriksson στο πιάνο στη σονάτα Σελά Ελάσσον έργο 19 του Wilhelm Stenhammar. Μία βόλτα στα νησιά της Ελλάδας θα κάνουμε στη συνέχεια του σημερινού μας νοτούρνο. Το έργο Isles of Greece ανήκει στον κύκλο συμφωνικών ποιημάτων του John Fowles εμπνευσμένων από τη Μεσόγειο. Ο Άγγλος συνθέτης το έγραψε τη δεκαετία του 1920, σε εποχή έντονου πειραματισμού και αναζήτησης νέων ηχητικών ιδεών. Η BBC Concert Orchestra ερμηνεύει υπό τη διεύθυνση του Ronald Corp.

Η BBC Concert Orchestra, υπό τη διεύθυνση του Ronald Corp, ερμήνευσε το συμφωνικό ποίημα «Νησιά της Ελλάδας» του John Foulds. Το χοροδιακό έργο «Cor Mundum» του Ούγγρου Γιώργη Όρμπαν βασίζεται σε κείμενο του Ψαλμού 51. Η μουσική του ενώνει την παραδοσιακή πολυφωνία με μοντέρνες αρμονίες, χαρακτηριστικό γνώρισμα της ύστερης χοροδιακής γραφής του. Ερμηνεύει η χοροδία δωματίου του Μουσικού Γυμνασίου του Τάλιν υπό τη διεύθυνση της Εύη Έσπερε.

η χοροδία δωματίου του Μουσικού Γυμνασίου του Τάλιν υπό τη διεύθυνση της Εύη Έσπερε ερμήνευσε το χοροδιακό έργο «Cor Mundum» του Ούγγρου συνθέτη Γιώργη Όρμπαν. Η φαντασία σε ντο ελάσσονα Κέχελ 396 του Wolfgang Amadeus Mozart που ακολουθεί γράφτηκε γύρω στο 1782 αλλά έμεινε ημιτελής και ολοκληρώθηκε αργότερα από τον Maximilian Stadler. Είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα του ελεύθερου αυτοσχεδιαστικού ύφους του Μότσαρτ και θα την ακούσουμε τώρα από τον πιανίστα Βάλντις Γιάντσης.

Ακούσαμε τη φαντασία σε ντο ελάσσονα και ο Χελ 396 του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμήνευσε ο πιανίστας Βάλντις Γιάντσης. Ο Φραντσέσκο Ντουράντε υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Ναπολιτάνικης σχολής. Το τρίτο κοντσέρτο του για κουαρτέτο είναι δείγμα της καθαρής ιταλικής γραφής του ανάμεσα σε εκκλησιαστική πειθαρχία και θεατρική χάρη. Ερμηνεύει το κοντσέρτο Κέλν.

το Κοντσέρτο Κέλν ερμήνευσε το Κοντσέρτο αριθμός 3 του Φραντσέσκο Ντουράντε. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα τελειώσει με το πρελούδιο σε ντο δίες η Ελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν, που γράφτηκε το 1841, ένα από τα τελευταία έργα του. Ανήκει σε μια περίοδο βαθιάς εσωστρέφειας και αποκαλύπτει την ωριμότητα του ύφους του. Ερμηνεύει ο πιανίστας Σεντρίκ Τιμπεριάν.

0: ακούσαμε το πρελούδιο σε ντο δίες ελάσσονα, έργο 45 του Φρεντερίκ Σοπέν, που ερμήνευσε ο πιανίστας Σεντρίκ Τιμπεργιάν. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Σήμερα η Εγνατία Οδός θα κάνει ένα ταξίδι εκεί στην Μεγαλόνισο της Κρήτης για να συναντήσει μια χοροδία, μια προσπάθεια ευρύτερα με σκοπό τη διάσωση, τη διατήρηση, την ανάδειξη τόσο της βυζαντινής μουσικής όσο και της παραδοσιακής κρητικής μουσικής. Αυτή η προσπάθεια βέβαια έχει όνομα, είναι η περίφημη χοροδία Παύλος Βλαστός. Θα μιλήσουμε για αυτό το ιστορικό όνομα που σίγουρα οι Κρήτες το γνωρίζουν, αλλά νομίζω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτή την προσωπικότητα και ευρύτερα, με έναν άνθρωπο ο οποίος αποτελεί, θα έλεγα, την ψυχή του εγχειρήματος και δεν είναι άλλος από τον Αντώνη Μιχελουδάκη, ο οποίος είναι καθηγητής βυζαντινής μουσικής, θεολόγος, πρωτοψάλτης, αλλά και καλλιτεχνικός διευθυντής του συνόλου.

0: Κύριε Μιχελουδάκη, καλή σας μέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε έτσι να συνομιλήσουμε έστω και τηλεφωνικά για να φέρουμε λίγο την περιφέρεια πιο κοντά στο κέντρο αλλά και να γνωρίσουν όλη αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια που πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο.
1: Καλημέρα κύριε Ντόβολε και θερμά σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να συμμετέχω στην πάρα πολύ όμορφη εκπομπή σας, ώστε να έχω τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με το Πανελλήνιο και με τους ανθρώπους εκτός της Ελλάδος τώρα με το διαδίκτυο και να δώσουμε κάποιες πληροφορίες πραγματικά για αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο που έζησε πριν από 100 χρόνια στο νησί μας και όχι μόνο και στην Αθήνα και που άφησε ένα μνημειώδες έργο. Ευχαριστώ λοιπόν για μια ακόμα φορά πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα.

0: να τα πάρουμε τα πράγματα από εκεί, δηλαδή από τον Παύλο Βλαστό. Έναν άνθρωπο ο οποίος, όσο μπόρεσα να εχνηλατήσω έτσι το βιογραφικό του, πραγματικά ήταν ένας πολυσχεδής άνθρωπος, λόγιος, ο οποίος άφησε όμως και πολύ πλούσιο έργο πίσω του, το οποίο εσείς φυσικά τώρα το αναδεικνύετε.
1: Βεβαίως. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Βλαστού. Ο Παύλος Βλαστός έφυγε από τη ζωή στις 29 Απριλίου του 1926, πλήρης ημερών, 90 χρονών και για εκείνη την εποχή ακόμα πιο πλήρης. Φέτος λοιπόν, με τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από το θάνατό του, πραγματικά είναι μια ευκαιρία. Εγώ, έτσι λίγο αναλογιζόμενο στη ζωή και το έργο του Παύλου Βλαστού, θα πω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έζησε μόνο 90 χρόνια, δεν ξέρω και αν σταμάτησε να ζει. Λέμε πολλές φορές ότι ένας άνθρωπος πεθαίνει όταν το ξεχάσουμε, όταν δεν το θυμόμαστε. Ο Παύλος Βλαστός, με τη δράση του στη ζωή του και με αυτό που μας άφησε, δεν ξέρω πόσα χρόνια να πω ότι έχει ζήσει. 100 χρόνια πριν από τη γέννησή του και παραπάνω, που καταγράφει τα πάντα γύρω από τη ζωή στην Κρήτη, τα άλλα περίπου 100 που έζησε σαν βιολογική ύπαρξη ή αυτά που μας έχει αφήσει τώρα. Το εννοώ έτσι κάπως ποιητικά, ας πούμε, κάπως φιλοσοφικά, ότι αυτός ο άνθρωπος με αυτά που έκανε δεν έφυγε ποτέ από τη ζωή, γιατί παραμένει στη μνήμη μας και είναι μια πηγή ανεξάντλητη της λαογραφίας της Κρήτης.

0: Πείτε μας δύο λόγια έτσι και να το πάρουμε από την αρχή. Γέννημα θρέμα της Κρήτης ο Παύλος Βλαστός.
1: Ναι, γέννημα θρέμα της Κρήτης. Καταγόταν από μια οικογένεια που είναι μία από τις οικογένειες που λέμε εδώ εμείς στην Κρήτη, από τα 12 αρχοντόπουλα, οι Βλαστοί, μαζί με τους Κορδίλιδες, Καλέργηδες, άλλες οικογένειες αρχοντικές από την Κωνσταντινούπολη, τους οποίους λέει η ιστορία ότι τους έφερε ο Νικηφόρος Φωκάς όταν επανέκτησε το νησί από τους Άραβες, όταν έδιωξε τους Άραβες από το νησί. Καταγόταν λοιπόν από αυτή την οικογένεια, την αρχοντική των Βλαστών, και γεννήθηκε το 1836 σε ένα χωριό στην επαρχία Αμαρίου. Η επαρχία Αμαρίου είναι μια πολύ όμορφη επαρχία, ορεινή, ίσως από τις πιο ορεινές της Κρήτης, από εύπορη οικογένεια. Και από μικρός, επειδή είχε τη δυνατότητα ο πατέρας του, είχε τα χρήματα ο πατέρας του, μετήκησε στο Ρέθυμνο, όπου εκεί ξεκίνησε να λαμβάνει την παιδεία στην πρώτη βαθμίδα στα δημοτικά σχολεία εκείνης της εποχής. Οπότε ναι, υπήρξε γέννημα θρέμα, εδώ ρεθυμνιώτης, πατριώτης. Ξεκίνησε λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο, όπως είπα, την ζωή του. Στο Ρέθυμνο ο Βλαστός ήταν πάρα πολύ τυχερός, διότι όταν ήρθε στο Ρέθυμνο, ενώ είχε ήδη, ας πούμε, αποκτήσει μια έφεση στα εκκλησιαστικά γράμματα, γιατί ο παππούς του, ο πατέρας δηλαδή της μητέρας του, ο πατήρ Γιώργιος Αουνάτσος, τον έβαλε μέσα σε αυτό το κλίμα και άρχισε να εντρυφεί στην παιδεία μέσα από τα εκκλησιαστικά γράμματα, τους ύμνους. Ήρθε λοιπόν και στο Ρέθυμνο, όπου τότε εκεί γύρω στο 1840-1850 είχε τη μεγάλη τύχη να συναντήσει τον Ψαρουδάκη τον Κωνσταντίνο, ο οποίος Ψαρουδάκης ο Κωνσταντίνος, ενώ δεν καταγόταν από το Ρέθυμνο, καταγόταν από το Ηράκλειο, όμως όπως καταλαβαίνετε εκείνα τα χρόνια υπήρχαν πολλές μεγάλες δυσκολίες, επαναστάσεις το ένα το άλλο, αναγκαζόταν πολλές φορές οι άνθρωποι να φεύγουν από το νησί, και ο Ψαρουδάκης ήταν ένας από αυτούς που με την οικογένειά του χρειάστηκε να φύγει λόγω επαναστατικών δράσεων και να περιηγηθεί εκεί στην Αργοναυτή, αν θυμάμαι καλά, και στη Σύρο μαζί με τον αδερφό του, που ήταν δάσκαλος και ο αδερφός του και ο ίδιος ο Ψαρουδάκης. Και κάποια στιγμή λοιπόν ο Ψαρουδάκης έρχεται στο Ρέθυμνο, ο οποίος εκτός από δάσκαλος ήταν και άριστος ψάλτης και μάλιστα ήταν και απόφυτος της τέταρτης πατριαρχικής σχολής. Δηλαδή, κύριε Ντόπολο, όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, ο Ψαρουδάκης ήταν από τους πρώτους μαθητές που διδάχτηκαν τη νέα μέθοδο της γραφής και της εκμάθησης της βυζαντινής μουσικής.
0: Το νέο σύστημα.
1: Το νέο σύστημα, ναι. Αυτό που σήμερα ψάλλουμε όλοι μας. Και ήρθε λοιπόν στο Ρέθυμνο να διδάξει στα σχολεία την αλληλοδιδακτική μέθοδο. Ήταν πρωτοποριακή εκείνη την εποχή η αλληλοδιδακτική μέθοδος, και συνάμα έγινε πρωτοψάλτης στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό Ρεθύμνου και δίδαξε και τη νέα μέθοδο στο Ρέθυμνο. Και ο Βλαστός ήταν από τους τυχερούς λοιπόν ανθρώπους που ακριβώς εκείνα τα χρόνια που έπρεπε να μάθει την ψαλτική, είχε δηλαδή την κατάλληλη ηλικία, έφηβος, έκατσε δίπλα στον Ψαρουδάκη και απέκτησε λοιπόν αυτές τις γνώσεις, και ήταν δηλαδή και από τους πρώτους μαθητές που διδάχτηκαν τη νέα μέθοδο της γραφής της βυζαντινής μουσικής στην Κρήτη γενικότερα.

0: Βλέπουμε δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος προφανώς κατάγεται από ένα, θα λέγαμε, αστικό κλίμα της εποχής και έχει όλα τα εχέγγυα μέσα από το κλίμα το οποίο του παρέχει αρκετές ανέσεις ως προς τη μόρφωση να ασχοληθεί και με την παιδεία του γένους αλλά και με την εκκλησιαστική μουσική και τα πράγματα. Ναι. Σημαίνει ότι είναι ένας αεκίνητος άνθρωπος, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι. Είχε βέβαια και τη δυνατότητα, είπαμε ότι ήταν από εύπορη οικογένεια, όπως το επισημάνατε κι εσείς. Ο πατέρας του ήθελε πάρα πολύ να μάθει μέσα από τα γράμματα να αγαπάει την πατρίδα και την εκκλησία. Βέβαια, κάπου αναφέρεται ότι ενώ ας πούμε, ο Παύλος Βλαστός θα μπορούσε να πάει και στο πανεπιστήμιο να σπουδάσει, ο πατέρας του δεν τον άφησε γιατί εκεί θεωρούσε ότι θα αλωτριωθεί πατριωτικά και ας πούμε κάπως ηθικά φοβήθηκε και δεν τον άφησε. Και έτσι λοιπόν ο Βλαστός έγινε δάσκαλος. Αλλά δεν προχώρησε περισσότερο να πάει να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο. Ενώ είχε τη δυνατότητα, αυτό το αναφέρουμε, αλλά δεν κατέστη αυτό δυνατό. Και ο πατέρας του, δηλαδή, και για αυτούς τους λόγους που προανέφερα, και για το λόγο ότι ήθελε να τον διαδεχτεί στο εμπόριο, δεν του έδωσε τη δυνατότητα για περαιτέρω σπουδές. Αλλά τι να τις κάνεις τις σπουδές, όταν μιλάμε για τον Παύλο Βλαστό, που θα πούμε τώρα στη συνέχεια πόσα πράγματα μας άφησε.

0: Τι έχετε στα χέρια σας σήμερα, ποιο είναι όλο αυτό το πολύτιμο υλικό, το οποίο βέβαια και εσείς καλείστε να αναδείξετε. Τι μπορεί να βρει κάποιος από την παρακαταθήκη του Παύλου Βλαστού?
1: Ο Παύλος Βλαστός, λοιπόν, σε συνέχεια αυτών που είπαμε, σε ηλικία 17 χρονών, ήταν άριστος σε γνώσεις της εκκλησιαστικής μουσικής, της ψαλτικής. Υπήρξε δομέστικος, δηλαδή αυτό που λέμε βοηθός, διορισμένος από την εφορία Ρεθύμνου στο Μητροπολιτικό Ναό Ρεθύμνου. Μιλάμε τώρα για 17 χρονών, έτσι. Και στα 1858 ανέλαβε και λαμπαδάριος του δασκάλου του, δηλαδή αριστερός ψάλτης. Ήδη ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε μέσα από τις γνώσεις του τις μουσικές να ακούει, να κρίνει και το κυριότερο είναι να καταγράφει αυτά που άκουγε και που του δημιουργούσαν, ας πούμε, μια θετική εντύπωση. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει μια βιβλιογραφική παραγωγή που τοποθετείται το αργότερο στο 1856, δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε ακριβώς ξεκίνησε, με μια συλλογή εκκλησιαστικών μελών. Ένα Ρεθύμνη, όπως μας πληροφορεί, σε ένα από τους τόμους του, στον τόμο 2. Εδώ πρέπει να πούμε ότι σήμερα μιλάμε για το έργο του Βλαστού και πρέπει να πούμε λοιπόν στους ακροατές μας ότι ο Παύλος Βλαστός μας άφησε 93 τόμους χειρόγραφους που σήμερα βρίσκονται στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Ο Βλαστός θεωρείται ο πατέρας της κριτικής λογογραφίας. Εμείς μπορεί σήμερα να επικεντρώνουμε λίγο περισσότερο στα μουσικά, αλλά ο Παύλος Βλαστός δεν ήταν μόνο μουσικός. Ο Παύλος Βλαστός κατέγραφε οτιδήποτε του άρεσε, οτιδήποτε του έκανε εντύπωση από τον τρόπο ζωής των Κρητών. Μας άφησε λοιπόν 93 τόμους. Από αυτούς περίπου οι 20 είναι με μουσική που αφορά τονισμούς εκκλησιαστικών μελών, αντιγραφές και συνθέσεις δικές του. Και έχουμε και από αυτούς περίπου είναι οι 10 για τα εκκλησιαστικά μέλη και οι υπόλοιποι 10 είναι καταγραφές τονισμένες. Και πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό το πράγμα για την παράδοση της Κρήτης, τονισμένες καταγραφές με βυζαντινή, δηλαδή παρασημαντική, τραγουδιών. Και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια σήμερα δεν τα έχουμε στην καθημερινότητά μας οι Κρήτες, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανατρέξει κανείς στους τόμους αυτούς και να δει τι τραγούδια τραγουδούσαν οι άνθρωποι τότε εκείνη την εποχή και να τα συγκρίνει.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή Εγνατία Οδός, ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό εφαλτήριό μας στην εκκλησιαστική μουσική, αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Σήμερα η Εγνατία Οδός κάνει μια στάση στην Μεγαλόνισο, την Κρήτη, όπου συναντά τον Αντώνη Μιχελουδάκη, καθηγητή βυζαντινής μουσικής αλλά και καλλιτεχνικό διευθυντή της χοροδίας Παύλος Βλαστός, και αυτό με αφορμή τα 100 χρόνια που συμπληρώνονται από την εκδημία του Παύλου Βλαστού και τις σχετικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για αυτόν. Στην επιμέλεια του ήχου, ο Παναγιώτης Τουπής, και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δόβολος.

Έτσι λοιπόν λέμε ότι με αιχμή του δόρατος τη μουσική του παιδεία πιθανότατα ξεκινάει λοιπόν τη βιβλιογραφική του παραγωγή το 1856 και ο Παύλος Βλαστός μέσα στο χρονικό λοιπόν περιθώριο της ζωής του το 1860 διορίζεται δάσκαλος στον νηπιαγωγείο Ηρακλείου και Ιεροψάλτης στο ναό του Αγίου Μαρθαίου. Είναι ένας ναός που είναι συναίτικο μετόχι, δηλαδή ανήκει στην Ιερά Μονή του Σινά. Μετά, με τη σύσταση του Μητροπολίτη Κρήτης Διονυσίου Χαριτονιάδη, ο οποίος μετέπειτα, αν δεν κάνω λάθος, έγινε Οικουμενικός Πατριάρχης, προσελήφθη ως Ιεροψάλτης στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Όχι βέβαια στον ναό αυτό το μεγάλο που ξέρουμε σήμερα, αλλά στο μικρό Άγιο Μινά, γιατί ο μεγάλος δεν είχε χτιστεί ακόμα, αυτός που είναι δίπλα στον Άγιο Μινά. Εκεί το ανατέθη η διδασκαλία μαθητών του ελληνικού σχολείου. Είχαν ξεκινήσει τότε να υπάρχουν τα λεγόμενα ελληνικά σχολεία και εκεί λοιπόν γνώρισε και συνεργάστηκε και με το μετέπειτα πρώτο δομέστικο της Μεγάλης Εκκλησίας, τον Κωνσταντίνο τον Σαββόπουλο, ο οποίος βρισκόταν εκεί στο Ηράκλειο ως γραμματέας του Μητροπολίτη και πρωτοψάλτης Κρήτης. Έτσι λοιπόν ξεκινάει σε πολύ μικρή ηλικία τώρα όλα αυτά να έχει όλες αυτές τις εμπειρίες, τις ψαλτικές και εκεί στο Ηράκλειο να πηγαίνει στα χωριά και να ξεκινάει, όπως μου είχε πει και ένας απογονός του, ο Μακαρίτης, ο Λεωνίδας ο Καούνης, ο οποίος έφυγε πριν από 5-6 χρόνια, έφυγε σε μεγάλη ηλικία και αυτός ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που εγώ γνώρισα και πολλοί άλλοι μαζί με μένα, είχε γνωρίσει τον Παύλο Βλαστό σε μικρή ηλικία και μας έλεγε λοιπόν ότι του έλεγε ότι εκεί στο Ηράκλειο είχε την τύχη να πηγαίνει στα χωριά, να ακούει και να καταγράφει. Δηλαδή πρέπει να λογιστούμε πόσο μεγάλη αξία είχε αυτό που έκανε ο Βλαστός, διότι τότε δεν υπήρχαν ούτε κασετόφωνα, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα μέσα που έχουμε εμείς σήμερα για να καταγράψουμε τη μουσική παράδοση του τόπου. Αλλά επαναλαμβάνω, όχι μόνο τη μουσική. Κάποτε έγινε ένα συνέδριο και μέχρι και συνταγές μαγειρικής είχε καταγράψει, παροιμίες, γνωμικά, παραμύθια για μάγισσες, για νεράιδες. Κάλυψε δηλαδή όλες τις πτυχές τη ζωή των κριτικών.

0: Και εσείς επιλέξατε, κύριε Μιχελουδάκη, να αναδείξετε όλο αυτό το έργο και βάλατε μάλιστα και ως προμετωπίδα το όνομα Παύλος Βλαστός σε αυτήν την προσπάθεια η οποία αριθμεί αρκετά χρόνια τώρα. Θέλετε να μιλήσουμε για αυτή καθ' αυτή τη χοροδία και για όλα όσα έχει πραγματοποιήσει?
1: Εμείς, βέβαια, σε σχέση με αυτά που έχει κάνει ο Βλαστός, τίποτα, μια οφειλή θεωρήσαμε ότι είναι η χοροδία, η οποία ξεκίνησε την πορεία της το 1997 εδώ στο Ρέθυμνο, ως αποτέλεσμα, ας πούμε, μιας διδασκαλίας που έκανα εγώ στο Δημοτικό Οδείο Ρεθύμνης. Άρχισαν να βγαίνουν κάποιοι μαθητές και είπαμε να συστήσουμε μια χοροδία, αφού κάναμε πρώτα μια εκδήλωση που αφορούσε το Αρκάδι. Και όταν λοιπόν συστήθηκε η χοροδία, τότε εκεί ο μετέπειτα λαογραφικός σύμβουλος της χοροδίας μας, ο Θοδωρής Ριγινιώτης, ένα πολύ αξιόλογο άτομο και λαογράφος και αυτός της Κρήτης, είπε να δώσουμε το όνομα του Παύλου Βλαστού. Εγώ, για να σας πω, κύριε Ντόβολε, τότε δεν ήξερα σχεδόν τίποτα για τον Παύλο Βλαστό. Τον ρώτησα ποιος είναι, μου είπε λοιπόν εκεί όλα αυτά που ήξερε και αυτός για τους τόμους στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, το οποίο μέχρι τότε είχαν επισκεφτεί λίγοι άνθρωποι, και λίγοι άνθρωποι ξέραν για τον Παύλο Βλαστό. Έτσι δόθηκε λοιπόν το όνομα του Παύλου Βλαστού στη χοροδία μας, και από τότε θεωρούμε ότι έστω και με αυτόν τον τρόπο έχουμε συμβάλει στο να γίνει περισσότερο γνωστός ο Παύλος Βλαστός. Αν και τα τελευταία χρόνια το αρχείο του έχει ερευνηθεί πάρα πολύ από αξιόλογους ερευνητές, εμείς απλώς κάναμε την αρχή.

Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μία άνω τελεία στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Αντώνη Μιχελουδάκη από το Ρέθυμνο της Κρήτης, ώστε να συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή μας συζητώντας για την παρακαταθήκη του Παύλου Βλαστού, αλλά και τα όσα προγραμματίζονται με αφορμή την συμπλήρωση 100 ετών από τον θάνατό του. Από τον Παναγιώτη Στουπή που είχε την επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιδαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά». Και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Με μια μεγάλη και θερμή καλημέρα ξεκινά αυτή η κυριακάτικη εκπομπή. 21 Ιουνίου σήμερα και είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Μια ημέρα που εμείς οι φίλοι της τέχνης των ήχων τιμούμε καθημερινά και σήμερα ειδικά με 23 έργα. Με οδηγό τη διαχρονική μουσική, καθενότα είναι και μια ιστορία. Και επίσης σήμερα τιμούμε την εκδημία του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ, ενώ σαν σήμερα ακούστηκαν για πρώτη φορά τα έργα οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης του Βάγνερ, Πελέας και Μελισάνθη του Φορέ και το τραγούδι «New York, New York» που θα ακούσουμε στο τέλος. Επιπλέον, Μανουέλ Δε Φάγια, Γιούλιους Φούτσικ, Γκότσαλκ, η κυρία Ντόρα Τζόρνταν, Φριτς Κράισλερ, Λέχαρ Προκόφιεφ και πολλοί ακόμη. Στο τέλος, στα άλλα, Λάιζα Μινέλη και όσα παίρνει ο άνεμος. Και εκτός από αυτή τη μεγάλη γιορτή της μουσικής σήμερα, είναι και το θερινό ηλιοστάσιο. Το τσέχικο μπαρόκ εκπροσωπείται από δύο σημαντικούς βιρτουόζους του εκκλησιαστικού οργάνου, τον Γιάν Ζαχ, ή Γιώχαν όταν το εκγερμάνισε, ως συνήθως, και τον Γιώζεφ Ζέγκερ. Ο Γιάν Ζαχ γεννήθηκε στις 13 Νοεμβρίου του 1699, βάζοντας ένα ερωτηματικό, γιατί σε διάφορες βιογραφίες η χρονολογία αυτή είναι διαφορετική. Στα 24 του χρόνια, ο Γιάν Ζαχ διαγωνίστηκε ανεπιτυχώς για τη θέση του οργανίστα στον καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, στην Πράγα. Αναφέρεται ότι βρισκόταν εκεί, στην πρωτεύουσα της Τσεχίας, μέχρι το 1740. Λίγο αργότερα βρέθηκε στο Augsburg, όπου διορίστηκε καπελμάιστερ στην αυλή του πρίγκιπα εκλέκτορα του Mainz, διαδεχόμενος ένα συμπατριώτη του οργανίστα. Από ένα κονσέρτο για όμποε που έχει γράψει ο Γιάν Ζαχ, θα ακούσουμε το τρίτο και τελευταίο μέρος του, με σολίστο όμποε τον Γύρζι Κρέτζι και την ορχήστρα δωματίου της Πράγας.

«Στην Αγία Πετρούπολη», έγραψε ο Τζοβάνι Παϊσγέλο το αριστούργημά του, «Il Barbiere di Siviglia», ο κουρέας της Σεβίλης ή αλλιώς «Η ανώφελη προφύλαξη». Βασίστηκε στην κωμωδία του Γάλλου πολυμαθούς Πιέρ Μπομαρσέ, έργο που προσέφερε αμέσως ή εμέσως υλικό σε πολλές όπερες και μπαλέτα. Ο Γάλλος συγγραφέας σκοπίμως τοποθέτησε τη δράση του έργου του στην Ισπανία για να αποφύγει τη μάστιγα της λογοκρισίας, αφού υπήρχαν πολλά υπονοούμενα για ευγενείς και αυλικούς, εφόσον την παρουσίασε λίγο πριν από τη Γαλλική Επανάσταση, εποχή ιδιαιτέρως δύσκολη. Ο κουρέας της Σεβίλης θεωρείται πως είναι το καλύτερο έργο του Παϊσγέλο, συνθέτη καταξιωμένου και αγαπητού στην εποχή του, που έκανε πρεμιέρα στις 26 Σεπτεμβρίου ή 15 Σεπτεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο του 1782, στο Αυτοκρατορικό Θέατρο της Αγίας Πετρούπολης, και γνώρισε μεγάλη αποδοχή σε όλη την Ευρώπη, αφού ακολούθησαν παραστάσεις στη Βιέννη, τις Βερσαλίες, το Μιλάνο και το Λονδίνο. Θα περνούσαν 34 χρόνια όταν ήρθε η εποχή ο Ροσίνι να παρουσιάσει τον δικό του Μπαρμπιέρε στη δική του εκδοχή. Από τον κουρέα της Σεβίλης του Παϊσγέλο ακούμε την εισαγωγή από την κρατική ορχήστρα της Ουγγαρίας που διευθύνει ο Άνταμ Φίσερ.

Όταν μιλάμε για ένα συνθέτη ο οποίος γεννήθηκε το 1745, ήταν αφενός σύγχρονος του Χάιντν, ήταν όμως και 11 χρόνια μεγαλύτερος από τον Μότσαρτ. Σας μιλώ για τον βοημό συνθέτη Γύρζη Ντρουζέσκι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Ιουνίου του 1819, στα 74 του χρόνια στη Βούδα. Ήταν βιρτουόζος τυμπανιστής και ομποίστας. Και από τα έργα του Ντρουζέσκι θα ακούσουμε την Παρτίτα Σεντό, το δεύτερο μέρος είναι μινουέτο, με σολίστ τον Αλεξάνδρ Πέτερ.

Όταν μιλάμε για την Μασαλιώτιδα, το γνωστό εθνικό ύμνο της Γαλλίας, θεωρούμε αρχικά πως μουσική και στίχους έγραψε ο Ρουζέ Ντελίλ. Σήμερα η πατρότητα της Μασαλιώτιδας αμφισβητείται γιατί ο Τζαμπατίστα Βιώτη, ο Ιταλός βιολονίστας και συνθέτης, συνέθεσε το 1781, δηλαδή 11 χρόνια πριν από τη δημιουργία και εμφάνιση της Μαρσεγιές, το πανομοιότυπο έργο του με τίτλο «Τέμα e variazioni in do maggiore». Θέμα και παραλλαγές σε ντο μίζωνα. Σημειωτέων ότι ο Ρουζέ Ντελίλ δεν υπέγραψε ποτέ τη μουσική. Και το 1792, όταν ο Ντελίλ άλλαξε την αρχική παρτιτούρα σε La Marseillaise και την έδωσε σε έναν ταγματάρχη του Στρασβούργου, ο Βιώτη ήταν στην Αγγλία για να ξεφύγει από τους επαναστάτες, επειδή εργαζόταν στην αυλή της βασίλισσας Μαρίας Αντουανέτας. Θέμα και παραλλαγές σε ντο ματζόρε, η μουσική της Μασαλιώτιδας δηλαδή, που έγραψε το 1781 ο Βιώτη. Είναι η ορχήστρα Καμεράτα Ντουκάλε.

Ένα σκοτσέζικο λαϊκό τραγούδι θα ακούσουμε τώρα. Το έγραψε η Ντόρα Τζόρνταν, Αγγλίδα ηθοποιός και συγγραφέας, και έχει τον τίτλο «The Blue Bells of Scotland». Εκδόθηκε το 1801 και όπως συμβαίνει με τα περισσότερα λαϊκά τραγούδια, υπάρχει και σε πολλές εκδοχές. Το «The Blue Bells of Scotland» ακούμε από την μπάντα χάλκινων πνευστών «By As You View Corrie Band».

1847 φθινόπωρο. Λίγο πριν ξεκινήσει από τη Βιέννη για την περιοδία του στα Βαλκάνια, ο Johann Strauss γιος ενθουσίασε το κοινό του ερμηνεύοντας πολλές νέες συνθέσεις, μερικές από τις οποίες παρουσίασε σε φεστιβάλ που διοργανώθηκαν στα βιενέζικα προάστια. 20 Αυγούστου, για παράδειγμα, η Wiener Zeitung, η γνωστή βιενέζικη εφημερίδα, δημοσίευσε μια ανακοίνωση για ένα τέτοιο γεγονός. Έγραφε: «Την Κυριακή, 22 Αυγούστου 1847, λαμβάνει χώρα στο σιδηροδρομικό σταθμό της Βιέννης, κοντά στο Μπελβεντέρε, μια συναυλία για τον εορτασμό της ταχείας προόδου της αυστριακής βιομηχανίας σε σχέση με τους σιδηροδρόμους. Ένα φεστιβάλ που περιλαμβάνει μια χωροεσπερίδα με εκθαμβωτικούς φωτισμούς που ονομάζεται Εορταστική Σιδηροδρομική Γραμμή από Τεργέστη μέσω Βιέννης στο Αμβούργο». Αυτά έγραφε η Wiener Zeitung. Δυστυχώς όμως, οι ισχυροί άνεμοι την καθορισμένη μέρα εμπόδισαν την προβολή των φωτισμών και ολόκληρο το φεστιβάλ χρειάστηκε να επαναληφθεί, αυτήν τη φορά με απόλυτη επιτυχία, την επόμενη Κυριακή. Η ορχήστρα έπαιξε χορευτική μουσική στην αίθουσα χορού που βρισκόταν στο υπέροχα διακοσμημένο κεντρικό σαλόνι του σιδηροδρομικού σταθμού και μεταξύ των έργων που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του φεστιβάλ ήταν και δύο νέα έργα. Μεταξύ αυτών και το εντυπωσιακό Fest Mars, το εορταστικό Mars Opus 49.

Οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης κατέχουν μια μοναδική θέση μέσα στο κολοσιαίο έργο του Βάγνερ, παρουσιάζοντας μια σειρά από καινοτομίες. Είναι το μόνο έργο που αντί να εκτυλίσσεται στο χώρο του μύθου, διαδραματίζεται σε μια καθορισμένη ιστορική εποχή. Επίσης, είναι το μόνο από τα όρημα έργα του Βάγνερ που χαρακτηρίζεται κωμικό. Ο Βάγνερ, με τους αρχιτραγουδιστές, αναφέρθηκε στη μεσαιωνική γερμανική συντεχνία τραγουδοποιών της Νιρεμβέργης. Έκανε πρεμιέρα στο Μόναχο στις 21 Ιουνίου του 1868 υπό τη διεύθυνση του Hans von Bülow, ο οποίος, παρά τα γεγονότα που προηγήθηκαν όταν τον εγκατέλειψε η Cosima Liszt για τον Βάγνερ, δεν έπαυσε να εκτιμά τον Richard Wagner ως μεγάλο συνθέτη. Την εισαγωγή από τους αρχιτραγουδιστές ακούμε από την ορχήστρα της Μινεσότα που διευθύνει ο Σερ Νέβιλ Μάρινερ.

Κάπως εξωτική μουσική είναι αυτή που ακολουθεί. Την έγραψε ο Αμερικανός συνθέτης Λουί Μωρό Γκότσαλκ και ήταν το 1857. Πρόκειται για μια μίνι όπερα που έχει τον τίτλο «Εσένας καμπέστρας Κουβάνας», σκηνές περιοχών της Κούβας, και ο χορός όπως 33 προέρχεται από αυτήν την όπερα μινιατούρα, την οποία ο Γκότσαλκ παρουσίασε στην περιοχή Ματάντσας, μια πολύ ωραία πόλη της Κούβας, 60 χιλιόμετρα ανατολικά της Αβάνας. Και από αυτήν θα ακούσουμε την εισαγωγή από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Hot Spring Festival.

Δεν ήταν μία, δεν ήταν δύο οι φορές που ο βασιλιάς του βάλς, ο Γιώχανο Νεότερος, έγραψε ένα μεμονωμένο βάλς, το οποίο το μουσικό θέμα πήρε από μια οπερέτα. Θα ακούσουμε τώρα το μάρς που έχει τον τίτλο «Τσίβιο», με όπους 456, και προέρχεται από την οπερέτα του «Γιαμπούκα» και σημαίνει σε ελεύθερη απόδοση «Εισηγεία». Η πρεμιέρα του δόθηκε στο Musikverein στις 14 Οκτωβρίου 1894. Φιλαρμονική της Βιέννης, Σέιτζι Οζάουα, από την πρωτοχρονιάτικη του 2002.

Το 1895 ο Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ παρουσίαζε στην Αγία Πετρούπολη μια όπερά του με τίτλο «Παραμονή των Χριστουγέννων» που βασίστηκε στο μόνιμο έργο του Νικολάι Γκόγκολ. 8 χρόνια αργότερα, το 1903, από αυτήν προέκυψε μια σουίτα με 4 μέρη. Εισαγωγή, παιχνίδια και χωρί των αστεριών, Πολωνέζα και το ταξίδι της επιστροφής του Βακούλα. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, την Πολωνέζα, από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Θεοσοβιετικής Ένωσης που διευθύνει ο Γευγένης Σβετλάνοφ.

Μπορεί να φαίνεται σε εμάς περίεργο που είμαστε εξοικειωμένοι με τον Ρίμσκι-Κόρσακοφ ως μεγάλο ενορχιστρωτή ότι οι φίλοι του από την Κούτσκα, την ομάδα των 5, ήταν έντονα επικριτικοί για την τρίτη συμφωνία του όταν την έδειξε σε αυτούς το 1873. Ως αποτέλεσμα της κριτικής ήταν ο συνθέτης να κάνει μια εκτενή αναθεώρηση. Μάλιστα διεύθυνε ο ίδιος τη δεύτερη εκδοχή το 1886. Τρίτη συμφωνία του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ με όπους 32, ακούμε το τέταρτο μέρος από τη συμφωνική του Γκέτεμπορκ και τον Νέε Μεγιάρβη.

Σαν σήμερα έφυγε ο Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ το 1908 και το έργο του αυτό ήταν του 1873 και θα συνεχίσουμε όπως γνωρίζετε χρονολογικά με τη μουσική του Γκαμπριέλ Φορέ. Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Νίκος Κανελόπουλος στο μικρόφωνο και την ηχογράφηση της μουσικής και ελάτε για μία ακόμη ώρα να συνεχίσουμε με το ταξίδι μας στις μεγάλες μελωδίες. Πελέας και Μελισάνθη. Περιστασιακή μουσική και σουίτα του Γκαμπριέλ Φορέ για το ομώνυμο θεατρικό έργο του Βέλγου συγγραφέα Μωρίς Μετερλίνκ και ήταν ο πρώτος. Ο Φορέ από τους 4 κορυφαίους συνθέτες που έγραψαν μουσική εμπνευσμένη από το δράμα αυτό. Ο Ντεμπισί, ο Σένμπεργκ και ο Σιμπέλιους ακολούθησαν τον Φορέ την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Η μουσική του Γκαμπριέλ Φορέ γράφτηκε για τη λονδρέζικη παραγωγή του έργου το 1898. Για να ανταποκριθεί στην προθεσμία, ο Φορέ χρησιμοποίησε ξανά κάποια προηγούμενη μουσική από ημιτελή του έργα. Ο Φορέ διεύθυνε την ορχήστρα για την πρεμιέρα στο Prince of Wales Theatre στις 21 Ιουνίου του 1898. Μετά από την εκτέλεση του έργου στο Λονδίνο, ο Φορέ βασίστηκε στη μουσική για μια ορχιστρική σουίτα, την οποία αρχικά αποτελούσαν το Πρελούδιο, το Φιλέζ και ο Θάνατος Μελισάνθης. Ο Φορέ αργότερα πρόσθεσε και τη Σιτσιλιάνα. Από τη σουίτα αυτή θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, το Φιλέζ, από την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς υπό τον Μάρινερ.

Έγραφε μουσική στο στυλ του Liszt και προσομοίαζε το δικό του στυλ με του Ferenc. Γερμανός πιανίστας και συνθέτης, ο Emil von Sauer, ο οποίος γεννήθηκε στο Αμβούργο στις 8 Οκτωβρίου 1862. Υπήρξε επίσης δάσκαλος και συνθέτης, γνωστός ιδιαιτέρως για την μακρά και επιτυχημένη συναυλιακή του καριέρα. Έζησε άλλωστε 80 χρόνια. Ήταν μαθητής του Νικολάη Ρουμπινστάιν στο Οδείο της Μόσχας και του Liszt στη Βαϊμάρη. Ο Emil von Sauer πραγματοποίησε πολυάριθμες περιοδίες, συμπεριλαμβανομένων δύο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διορίστηκε διευθυντής στην Ακαδημία της Βιέννης και αργότερα μετακόμισε στη Δρέσδη. Έγραψε δύο κονσέρτα για πιάνο, δύο σονάτες και πολλές μελέτες για το πιάνο. Επίσης, επιμελήθηκε τη μουσική για πιάνο του Brahms. Η φήμη του von Sauer ήταν περισσότερο ως βιρτουόζος με εκλεπτισμένη τεχνική παρά ως συνθέτης. Πρώτο κονσέρτο για πιάνο, έργο του 1895. Είναι τετραμερές, ακούμε το φινάλε ροντό. Στίβεν Χαφ, ο πιανίστας, η Συμφωνική Ορχήστρα του Μπέρμιγχαμ υπό τον Λόρενς Φώστερ.

Ύστερα από την επικράτηση του φασισμού στην Ισπανία, ο Μανουέλ ντε Φάγια αυτοεξορίστηκε στην Αργεντινή. Ήταν το έτος 1939 και για τον 63χρονο συνθέτη επρόκειτο να είναι και ο τελευταίος σταθμός της ζωής του. Στο Buenos Aires παρουσιάζει την πρεμιέρα του έργου του «Σουίτα Ομενάχιας». Και το 1940 χρήζεται υπότης του τάγματος του βασιλιά Αλφόνσου του 10ου στην Καστήλη. Η κυβέρνηση του Φράνκο του προτείνει μεγάλη σύνταξη εάν επέστρεφε στην Ισπανία, αλλά ο ντε Φάγια αρνείται. Οι πολιτικές αναταραχές των τελευταίων χρόνων του κοστίζουν την υγεία του, που αρχίζει να φθήνει και έτσι αποσύρεται και μετακομίζει σε ορεινή περιοχή όπου τον φροντίζει η αδελφή του. Εξάλλου δεν είχε δημιουργήσει δική του οικογένεια. Ο Μανουέλ ντε Φάγια φεύγει από τη ζωή από καρδιακή ανακοπή στις 14 Νοεμβρίου 1946, στα 70 του χρόνια, στην Κόρδοβα της Αργεντινής. Σε χειρόγραφό του είχε δηλώσει ότι ήθελε να ταφεί στην Αργεντινή. Η Ισπανική Πρεσβεία όμως αποφάσισε να τον φέρει πίσω. Ένα χρόνο μετά από το θάνατό του, η σωρός του μεταφέρθηκε στην Ισπανία και φυλάσσεται σε κρύπτη στον καθεδρικό ναό του Κάδιθ. Ελάτε να ακούσουμε τώρα δύο εξαιρετικούς Έλληνες σολίστ στην κιθάρα. Πρόκειται για το έργο «Σερενάτα Ανδαλούθα» παρά βιολίνι πιάνο, Ανδαλουσιανή σερενάτα για βιολί και πιάνο σε μεταγραφή για δύο κιθάρες που ερμηνεύουν ο Ευάγγελος Ασημακόπουλος και η Λίζα Ζώη.

Σε πολλές βιογραφίες συναντάμε τον Φραντς Λέχαρ ως Αυστριακό. Είχε γεννηθεί στο Κόμαρομ της Ουγγαρίας, τότε πόλη της μεγάλης Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας. Και βέβαια το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του το έκανε στη Βιέννη. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η σχέση του Λέχαρ με τους Ναζί ήταν δύσκολη, καθώς ο συνθέτης είχε συχνότατα συνεργαστεί με Εβραίους συγγραφείς, ενώ και η σύζυγός του ήταν εβραϊκής καταγωγής. Ο Φραντς Λέχαρ έφυγε από τη ζωή στις 24 Οκτωβρίου 1948, στα 78 του χρόνια, στο Μπαντ Ίστρλ, λουτρόπολη και θέρετρο των Αψβούργων, ενώ σήμερα θεωρείται πως υπήρξε ο δημοφιλέστερος συνθέτης οπερέτας μετά τον Γιώχαν Στράους. «Χρυσός και ασήμι» ονομάζεται αυτό το βάλς που θα ακούσουμε από την ορχήστρα του Αντρέ Ριγέ, μια σύνθεση του 1902. Και είναι ένα έργο αφιερωμένο στην πριγκίπισσα Παουλίνε φον Μέτερνιχ.

Ο μεγάλος αυστριακός βιολονίστας και συνθέτης Fritz Kreisler έγραψε διάφορα έργα για βιολί, συμπεριλαμβανομένων μερικών σόλο για encore και μερικές από τις συνθέσεις του ήταν παστίτσιο στο ύφος άλλων συνθετών. Αρχικά ο ίδιος τα απέδωσε σε παλαιότερους συνθέτες, όπως τους Πουνιάνι, Ταρτίνι και Βιβάλντι. Αργότερα, ο Kreisler αποκάλυψε ότι αυτός τα έγραψε. Το έργο του Alt Wiener Tanzweisen. Παλιές βιενέζικες μελωδίες είναι ένα σύνολο τριών σύντομων κομματιών για βιολί και πιάνο. Δεν είναι γνωστό πότε τα έγραψε, αλλά δημοσιεύτηκαν το 1905, όταν σκόπιμα τα απέδωσε ο ίδιος στον Joseph Lanner. Κάτι που έκανε συχνά. Αλλά το 1910 κατοχύρωσε ο ίδιος το όνομά του τα πνευματικά δικαιώματα. Ο Fritz Kreisler έπαιζε συχνά αυτά τα κομμάτια ως ανκόρ στις συναυλίες του. Τα δύο πρώτα αποτέλεσαν αντικείμενο δεξιοτεχνικών μεταγραφών για σόλο πιάνο από τον φίλο του, τον Σεργέι Ραχμάνινοφ, ο οποίος ηχογράφησε μάλιστα και αυτές τις μεταγραφές. Οι τρεις παλιές βιενέζικες μελωδίες είναι το Liebesfreud, η χαρά του έρωτα, το Liebeslied, η θλίψη του έρωτα και το Schön Rosmarin. Από μερικούς ερμηνεύεται ως ωραία ροσμαρί και από άλλους ως ωραίο δεντρολίβανο. Ακούμε τη δεύτερη μελωδία, Liebeslied, ο πόνος του έρωτα, από το Stradivarius του Salvatore Accardo.

Δημοφιλής στην Τσεχία, Τσέχος συνθέτης, που έζησε ως τις 25 Σεπτεμβρίου του 1916. Ο Γιούλιους Φούτσικ ήταν μαέστρος σε στρατιωτικές μπάντες και τέτοια έργα έγραφε κυρίως Μάρς, Πόλκες και Βάλς. Η φήμη του παραμένει κυρίως σήμερα για δύο έργα, την είσοδο των Μονομάχων αλλά και το Florentiner March, το οποίο θα ακούσουμε τώρα από την ορχήστρα του André Rieu.

Ο Προκόφιεφ ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα εγκεφαλικής αιμορραγίας. Έφυγε από τη ζωή νέος, σχετικά, στα 62 του χρόνια. Και ήταν 5 Μαρτίου του 1953, την ίδια ακριβώς ημέρα που έφυγε από τη ζωή και ο Στάλιν. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο θάνατος του Προκόφιεφ να περάσει σε δεύτερη μοίρα. Η κηδεία του να αργήσει κατά 3 ημέρες εξαιτίας του πλήθους που είχε κατακλείσει τους δρόμους και τις πλατείες της Μόσχας για να πενθήσει τον Στάλιν. Έτσι ήταν αδύνατο να μεταφερθεί ο σωρός του Προκόφιεφ από το κτίριο της Ένωσης Σοβιετικών Συνθετών στο κημητήριο. Ο κυριότερος λόγος όμως ήταν ότι η μουσική που θα έπαιζαν στην κηδεία του το πένθυμο εμβατήριο από το έργο του Ρωμαίος και Ιουλιέτα ήταν όλοι απασχολημένοι για να παίξουν στην τελετή της κηδείας του Στάλιν. Μάλιστα, η είδηση του θανάτου του δημοσιεύτηκε μόλις σε μία γραμμή στη σελίδα 116 του επίσημου κρατικού περιοδικού για τη μουσική Σοβιέτσκα για μουσικά, γιατί οι προηγούμενες 115 σελίδες ήταν αφιερωμένες στον Στάλιν. Ένα από τα τελευταία έργα του Προκόφιεφ είναι «Η χειμωνιάτικη φωτιά με όπους 122». Γράφτηκε το 1949 και στην αρχή αυτής της σύνθεσης ο ακροατής μπορεί να ακούσει καθαρά μια ατμομηχανή που πλησιάζει με τη φανφάρα των κόρνων, σφυρίζει με την τρομπέτα και είναι έτοιμη να πάρει τους σοβιετικούς πρωτοπόρους σε χειμωνιάτικη εκδρομή. Το τρένο περνά από μια μικρή ξύλινη γέφυρα ενώ τα έγχορδα φανερώνουν την ταχύτητά του. Η άφιξη στον προορισμό, τέλος, αναπαριστάται από τις παύσεις της ορχήστρας. «Χειμωνιάτικη φωτιά όπως 122», Σεργέη Προκόφιεφ, είναι η αναχώρηση. Από την New London Orchestra υπό τον Ρόναλντ Κόρπ.

Όταν αναφέρει κανείς το όνομα του Τζουζέπε Βέρντι, είναι προφανές πως το μυαλό μας πηγαίνει σίγουρα σε μια από τις όπερές του. Όμως τώρα πρόκειται να ακούσετε από μια αδημοσίευτη παρτιτούρα του το Βάλτσερ Μπριλάντε. Αυτή η παρτιτούρα του Βέρντι, το χειρόγραφό της, δόθηκε στο σκηνοθέτη Λουκίνο Βισκόντι. Ο Νίνο Ρότα, στον οποίο ο Βισκόντι είχε εμπιστευτεί τη δημιουργία του soundtrack της ταινίας «Ο Γατόπαρδος», προσάρμοσε το κομμάτι έτσι ώστε να μπορεί να εκτελεστεί από ένα μικρό σύνολο και το ηχογράφησε στο Παλέρμο με σχετικά βιαστικό τρόπο για να το παρουσιάσει στο σκηνοθέτη Λουκίνο Βισκόντι. Τζουζέπε Βέρντι, Βάλτσερ Μπριλάντε, σε μεταγραφή του Νίνο Ρότα, από τη Σκάλα του Μιλάνου και τον Ρικάρντο Μούτι, σε μια ζωντανή ηχογράφηση.

0: Το πασίγνωστο και δημοφιλές New York, New York είναι ένα θεματικό τραγούδι από τη μουσική ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε New York, New York σε σύνθεση του Τζον Κάντερ. Η Λάιζα Μινέλι ερμηνεύει το τραγούδι στην κορύφωση της ταινίας και μάλιστα ήταν υποψήφια για το βραβείο Χρυσής Σφαίρας καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. 2 χρόνια αργότερα, ο Φρανκ Σινάτρα διασκεύασε το τραγούδι που ταυτίστηκε στενά τόσο με τον ίδιο όσο και με την πόλη της Νέας Υόρκης. Θα ακούσουμε τώρα μια σπάνια ζωντανή ηχογράφηση με την Λάιζα Μινέλι, η οποία καταχειροκροτείται, προφανώς βγαίνει από τη σκηνή και επανέρχεται. New York, New York. Λάιζα Μινέλι.
1: Spreading the news.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και συγκεκριμένα το 1939, οι φίλοι του κινηματογράφου έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα αμερικανικό δράμα. Gone with the Wind, Όσα παίρνει ο άνεμος. Μια ταινία θρύλο, στην οποία πρωταγωνιστούσαν ο Clark Gable, η Vivian Leigh, Leslie Howard, Olivia de Havilland. Τη μουσική την είχε γράψει ο Αυστροαμερικανός Max Steiner, μια μεγάλη μορφή της μουσικής. Και ακούμε το θέμα της Τάρα, το γνωστό θέμα δηλαδή της ταινίας «Όσα παίρνει ο άνεμος» από τη Cincinnati Pops.

Φτάσαμε όμως με αυτήν τη μουσική του Max Steiner στο τέλος της κυριακάτικης εκπομπής μας. Θα σας ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη Κυριακή. Να μην ξεχάσετε πως το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είμαστε μαζί στις 8 η ώρα το πρωί εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

0: Ακούτε τρίτο. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία «Κοντσερτάντε» του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική Διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο Μέντελσον γνώρισε την Ντελφίν Φον Σάουροτ στο Παρίσι όταν ήταν κοριτσάκι 11 ετών. Είχε παίξει και πιάνο για τον συνθέτη, αλλά όπως εκείνος έγραψε στην αδερφή του, η μουσική που άκουσε ήταν πολύ κακή. Όμως τα πράγματα άλλαξαν. 5 χρόνια αργότερα, η Ντελφίν όχι μόνο είχε εξελιχθεί σε μια εξαιρετική ταλαντούχα πιανίστα, αλλά τώρα στα 16 της είχε επίσης εξελιχθεί σε μια εκπληκτικά όμορφη κοπέλα. Σε ένα γράμμα του προς την αδερφή του, την Φάνη, ο Φέλιξ περιγράφει την Ντελφίν ως πολύ καλή πιανίστα και εξαιρετικά καλλιεργημένη, την οποία όλοι λατρεύουν. Γύρω της, γράφει, τριγυρνούν διακεκριμένοι άντρες σαν κατοικίδια ζώα στην αυλή της. Παρόλο που ο Μέντελσον ισχυριζόταν στην αδερφή του ότι δεν έβλεπε ερωτικά την Ντελφίν, στους φίλους του έλεγε άλλα. Είχε ερωτευθεί με πάθος την Ντελφίν. Μάλιστα, επισκεπτόταν το σπίτι της για μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Ο ίδιος έγραφε στους φίλους του ότι έφτιαχναν μαζί μουσική παίζοντας ντουέτα στο πιάνο. Δεδομένου ότι το 19ο αιώνα συνηθιζόταν η φράση «παίζουμε ντουέτα» να χρησιμοποιείται ως εφημισμός για ερωτικά παιχνίδια, μπορούμε να υποθέσουμε τι έκανε ο Μέντελσον με την Ντελφίν. Ήταν τόσο έντονα ερωτευμένος, ώστε ζήτησε επίσημα από τη μητέρα της την άδεια για να την παντρευτεί. Ωστόσο η μητέρα της προσπάθησε να το καθυστερήσει. Προφανώς γνώριζε για τα ντουέτα στο πιάνο και παράλληλα δεν ήθελε ένας γάμος να σταθεί εμπόδιο στην εκολαπτώμενη καριέρα της κόρης της. Αμέσως μετά ο Μέντελσον πήγε στη Βενετία. Η ρομαντική ατμόσφαιρα της πόλης έφερνε συνέχεια στο μυαλό του την Ντελφίν. Εκεί γράφει αυτή τη βαρκαρόλα και της την αφιερώνει.

Αυτό ήταν το τραγούδι της Βενετσιάνικης Γόνδολας του Μέντελσον που αφιέρωσε στην κοπέλα με την οποία ήταν ερωτευμένος, την Ντελφίν Φον Σάουροτ. Μετά από ένα χρόνο, ο Μέντελσον επιστρέφει στο Μόναχο από τη Βενετία τον Οκτώβριο του 1831. Αρχίζει να ξαναβλέπει την Ντελφίν. Τα πράγματα όμως έχουν κρυώσει. Ο Μέντελσον πέφτει με τα μούτρα στη δουλειά και γράφει μέσα σε 3 μέρες το κοντσέρτο του για πιάνο αριθμό 1 σε σολελάσσονα. Εμπιστευόμενος στην αδερφή του και διαβεβαιώνοντάς την για άλλη μια φορά ότι δεν ήταν ερωτευμένος με την Ντελφίν, ο Μέντελσον αναφέρει ότι η Ντελφίν συνέθεσε ένα μικρό μέρος στο κοντσέρτο του για πιάνο, δημιουργώντας εκπληκτικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, ο Μέντελσον δεν εξήγησε ποτέ ποια ακριβώς μέτρα γράφτηκαν από την πένα της Ντελφίν. Θα μπορούσε να είναι το μεταβατικό τμήμα, μια φανφάρα με την τρομπέτα που αντυχεί, σβήνοντας σιγά-σιγά, αφήνοντας χώρο στον σολίστ να προχωρήσει στην απρόσκοπτη σύνδεση με το επόμενο μέρος, το αντάντε, ή η επιστροφή του μελαγχολικού θέματος από το πρώτο μέρος στο φινάλε που δένει μουσικά και συναισθηματικά το έργο. Μάλλον δεν θα μάθουμε με βεβαιότητα ποτέ. Μετά την πρεμιέρα του έργου που δόθηκε στις 17 Οκτωβρίου 1831, το ζευγάρι χώρισε. Ο Μέντελσον παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα αργότερα και η Ντελφίν έκανε 3 γάμους. Το κοντσέρτο όμως για πιάνο του Μέντελσον φέρει ανεξίτηλα την αφιέρωση στην Ντελφίν. Αν και δεν το έπαιξε ποτέ όσο ζούσε, δεν το ξέχασε. 23 χρόνια μετά το θάνατο του Μέντελσον, σε μια συναυλία στις 3 Φεβρουαρίου 1870 που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την... 23 χρόνια μετά το θάνατο του Μέντελσον, σε μια συναυλία στις 3 Φεβρουαρίου 1870 που πραγματοποιήθηκε

Μπορεί το κονσέρτο να μην το έπαιζε την εποχή που γράφτηκε η Ντελφίν, το έπαιξαν όμως επανειλημμένα ο Φραντς Λίστ και η Κλάρα Σούμαν. Και χάρη σε αυτούς έγινε απίστευτα δημοφιλές. Παίζονταν από άκρη σ' άκρη της Ευρώπης τόσο συχνά που ο Μπερλιόζ θέλησε να το σχολιάσει σκοπτικά. Στη συλλογή του Βραδιέ στην Ορχήστρα περιγράφει τι συνέβη σε ένα πιάνο του διάσημου κατασκευαστή Ερράρ που είχε παίξει αναρρύθμιτες φορές αυτό το κονσέρτο. Ζητήσαμε από τον Ερράρ να επισκευάσει το πιάνο του γιατί λειτουργούσε ανεξέλεγκτα. Ο Ερράρ φτάνει, αλλά όσο και αν προσπαθεί, το πιάνο που είναι εκτός ελέγχου δεν δείχνει καμία πρόθεση να του δώσει σημασία. Ο κατασκευαστής στέλνει κάποιον να φέρει αγιασμό και να ραντίσει τα πλήκτρα, αλλά μάταια. Γεγονός που αποδεικνύει ότι το πιάνο δεν ήταν δαιμονισμένο, αλλά απλώς ήταν η φυσική αντίδραση ενός πιάνου μετά από 30 εκτελέσεις του ίδιου κονσέρτου. Βγάζουν τα πλήκτρα από το όργανο, τα οποία όμως συνεχίζουν να κινούνται μόνα τους. Πετούν το πιάνο στην αυλή δίπλα από την αποθήκη. Εκεί ο Ερράρ, έχοντας πια εξαγριωθεί, παίρνει ένα τσεκούρι και το κομματιάζει. Νομίζετε ότι αυτό ήταν αρκετό? Τα πράγματα χειροτέρεψαν. Κάθε κομμάτι από το σπασμένο πιάνο χόρευε, πήδαγε, στριφογύριζε ανάμεσα στα πόδια μας, χτυπώντας τους τοίχους προς όλες τις κατευθύνσεις, έως ότου ο αποθηκάριος πήρε αυτό το βασανισμένο μηχανισμό και τον πέταξε στη φωτιά, στον κλίβανο, δίνοντάς του επιτέλους ένα τέλος. Ένα τόσο όμορφο όργανο. Πληγωθήκαμε, αλλά τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε? Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το 10ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο είναι αφιερωμένο στα έργα του Φέλιξ Μέντελσον. Ο Μέντελσον ήταν 21 ετών όταν έγραψε το κονσέρτο του στη Σόλε Λάσονα και ο πολυβραβευμένος πιανίστας Γιάν Λισχέσκι ήταν 24 το 2019 όταν το ηχογράφησε με την Ορχήστρα Δωματίου Ορφέως, μια ορχήστρα που παίζει χωρίς μαέστρο. Και είναι αυτή η ηχογράφηση που επέλεξα να μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Φέλιξ Μέντελσον, κονσέρτο για πιάνο, αριθμός 1 σε Σόλε Λάσονα, με σολίστ τον Γιάν Λισχέσκι. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 σε σόλε λάσσονα του Φέλιξ Μέντελσον, από ηχογράφηση του 2019 με την ορχήστρα δωματίου Ορφέους και σολίστ το Γιάν Λισιέσκι. Ο Μέντελσον ήταν ένας εκπληκτικός πιανίστας που εκμεταλλεύτηκε αμέσως τις τεχνικές εξελίξεις που είχαν εφαρμοστεί στα πιάνα. Τα πιάνα ήταν πλέον μεγαλύτερα, πιο βαριά, πιο ισχυρά όργανα, ικανά να γεμίσουν με τον ήχο τους μια αίθουσα συναυλιών και ικανά να συνυπάρξουν επί ίσης όρης με τις ορχήστρες. Και το σπουδαιότερο, είχαν μια νέα οκτάβα που καλούσε το δεξί χέρι του πιανίστα να επεκτείνει τα εκθαμβωτικά δεξιοτεχνικά περάσματα και τα αρπέζ που γεμίζουν όλα τα κοντσέρτα της ρομαντικής περίοδου. Όλα αυτά είναι εμφανή στο κοντσέρτο σε σόλε λάσσονα που έγραψε ο Μέντελσον στο Μόναχο το 1831 όταν ήταν 21 ετών. Αν και αναφέρεται ως αριθμός 1, ο Μέντελσον είχε γράψει νωρίτερα στην εφηβεία του και άλλα έργα για ορχήστρα και πιάνο, ακόμη και για δύο πιάνα και ορχήστρα. Ωστόσο αυτή ήταν η πρώτη όριμη δουλειά του στο είδος, αλλά όχι η τελευταία του. 6 χρόνια μετά το κοντσέρτο στη σόλε λάσσονα γράφει ένα νέο κοντσέρτο, αυτή τη φορά επιλέγοντας την τονικότητα της ρε λάσσονος. Ο Μέντελσον είχε μια ευκολία να γράφει ταχύτατα τα έργα του. Το κοντσέρτο αριθμός 1 το έγραψε σε 3 μέρες. Τώρα όμως ορίζεται. Θέλει να το παρουσιάσει στο Φεστιβάλ Μουσικής του Μπέρμιγχαμ και να εντυπωσιάσει το αγγλικό κοινό. 6 εβδομάδες μετά την πρεμιέρα στο Μπέρμιγχαμ συνεχίζει να εργάζεται πάνω στην παρτιτούρα. Και όταν το έργο φτάνει στον εκδότη και δημοσιεύεται, ακόμη και τότε ο Μέντελσον δεν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Το ότι αυτό το δεύτερο κοντσέρτο επισκιάστηκε από το πρώτο είναι ένα από τα πολλά παράξενα στην ιστορία της μουσικής. Είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό. Το κοντσέρτο στη Ρε Λάσσονα δεν είναι λιγότερο αξιόλογο πιανιστικά ή μουσικά κατώτερο και διαθέτει όλες τις αρετές της χαρακτηριστικής γραφής του Μέντελσον. Το κοινό του Μπέρμιγχαμ στην πρεμιέρα του έργου ενθουσιάστηκε από τη δημιουργικότητα και τον ειλικρινή λυρισμό του αγαπημένου τους Γερμανού ήρωα. Για την ερμηνεία του Μέντελσον ένας Βρετανός κριτικός έγραψε «Στα ορμητικά περάσματα υπήρχε μια δύναμη, μια έξαρση, μια φλόγα που κόντεψε να μου κόψει την ανάσα. Το άγγιγμά του στα πλήκτρα ήταν εξαιρετικά απαλό. Τα δάχτυλά του τραγουδούσαν καθώς κυμάτιζαν πάνω από το πληκτρολόγιο». Το κοντσέρτο θα παίξει τώρα η ορχήστρα του Παρισιού με σολίστ τον Lars Vogt, ο οποίος οδηγεί την ορχήστρα από το πιάνο. Ο Vogt ανέλαβε τη διεύθυνση της ορχήστρας του Παρισιού το καλοκαίρι του 2020. Στα τέλη του 2021, εν μέσω χημειοθεραπείων, δίνοντας μάχη με ένα σοβαρό καρκίνο, ηχογράφησε τα δύο κοντσέρτα για πιάνο του Μέντελσον, κερδίζοντας πολύ καλές κριτικές. Πέθανε μετά από λίγους μήνες, στις 5 Σεπτεμβρίου του 2022, 3 ημέρες πριν από τα 52 γενέθλιά του. Ένας σπουδαίος Γερμανός πιανίστας και μαέστρος, πολυβραβευμένος, με εκτενή δισκογραφία και μεγάλη προσφορά στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Κοντσέρτο αριθμός 2, στη Ρε Λάσσονα του Φέλιξ Μέντελσον, με σολίστ και διευθυντή τον Lars Vogt.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 10ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το κοντσέρτο αριθμός 1 σε Σόλε Λάσονα του Φέλιξ Μέντελσον, από ηχογράφηση του 2019 με την ορχήστρα του Ματίου Ορφέους και σολίστ τον Γιάν Λισχέσκι, και το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 2 σε Ρε Λάσονα, επίσης του Μέντελσον, από ηχογράφηση του 2021 με την ορχήστρα του Παρισιού και σολίστ τον Λάρς Φόγκτ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Κλείνω με τα λόγια του Φέλιξ Μέντελσον. Όταν όλα τα άλλα φαίνονται ρηχά και αποκρουστικά, ακόμη και ένα μικρό μουσικό έργο είναι ικανό να μας απορροφήσει μακριά από την πόλη, την εξοχή, τη γη και όλα τα εγκόσμια. Με αυτή την έννοια, είναι πραγματικά ένα δώρο του Θεού. Ως το τέλος, ένα από τα τραγούδια, χωρίς λόγια, που έγραψε ο Μέντελσον, ερμηνευμένο από τα δάκτυλα και την ψυχή του Ντάνιελ Μπάρενμποεμ. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η μουσική έχει τη γιορτή της και το τρίτο πρόγραμμα την μεταδίδει ζωντανά. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ από το Οδείο Ηρώδου του Αττικού, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα μουσικής με έργα Μότσαρτ και Μπετόβεν. Στη σκηνή του Ηρωδίου, ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με τον βιολίστα Ηλία Λιβιεράτο στην λαμπρή Συμφωνία Κονσερτάντε του Μότσαρτ. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Κυριακή, 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Η Παγκόσμια ημέρα μουσικής ζωντανά από το Ηρώδιο στο τρίτο πρόγραμμα.
2: Music or noise.
3: Η Matmos στο τρίτο πρόγραμμα. Το πρωτοποριακό δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής από την Αμερική, λίγες μέρες πριν τη συναυλία του στην Αθήνα, σε μια αποκλειστική συνέντευξη. Την 3η 23 Ιουνίου τα μεσάνυχτα στον Παράξενο Ορκιστή.
4: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.

σε καλλιτεχνική διεύθυνση και μουσική επιμέλεια του Ρενέ Γιάκομπς. Η μουσική του συνόλου Concerto Vocale παίζουν όλο ένα πιο λαμπερά, πιο δυνατά και σταδιακά περισσότερη, όπως ήθελε ο συνθέτης της, μία τοκάτα που πρωτοακούστηκε στη Μάντοβα του 1607. Μουσική φωτεινή, λαμπερή. Ηχηρό σήμα πως το πολυαναμενόμενο θέαμα ξεκινά. Το κατάλληλο προανάκρουσμα για μια φάβολα εν μουσικά, έναν μύθο με μουσική, με πρωταγωνίστρια τη μουσική. Θα προλογίσει εκείνη το δράμα του αρχαιοελληνικού μύθου, επειδή σε όλες τις εκδοχές του, με τη δύναμή της, το χάρισμά της, ο Ορφέας μαγεύει τον Άδη και έχει το δικαίωμα να πάρει μαζί του ξανά την Ευρυδίκη στον πάνω κόσμο των ζωντανών. Τον μύθο με το κείμενο του Αλεσάνδρο Στρίτζο λέει σε 5 πράξεις ο Κλάουντιο Μοντεβέρτη, αφού πρώτα μιλήσει η μουσική. Από τον μύθο με μουσική «Φάβολα in musica» «Ορφέο» του Κλάουντιο Μοντεβέρτη, «La prosopopeia della musica» «Πρόλογο ritornello» «Ο πρόλογος της μουσικής» «Dalmio permesso amato» με την Εφράτ Μπεν Νουν, το σύνολο «Concerto Vocale» σε διεύθυνση του Ρενέ Γιάκομπς. Έρχομαι σε εσάς, ένδοξοι ήρωες, ευγενείς βασιλιάδες, των οποίων η φήμη μετρά υπέροχες αρετές, που η αλήθεια δεν αγγίζει γιατί το σημάδι τους είναι ψηλό.

Είμαι η μουσική, τις οποίες οι γλυκές προσφορές μπορούν να ηρεμήσουν κάθε ταραγμένη καρδιά και πότε με ευγενή θυμό, πότε με αγάπη, μπορούν να πυροδοτήσουν και τον πιο ψυχρό νου.

Εγώ, τραγουδώντας σε μια λύρα χρυσή, μερικές φορές κολακεύω τα θνητά αυτιά. Και με αυτόν τον τρόπο ελκύω πιο εύκολα τις ψυχές στην ηχηρή αρμονία της λύρας του ουρανού. Η αρμονία της λύρας του ουρανού.

Η επιθυμία με οθεί να σας πω για τον Ορφέα, που τράβηξε τ' άγρια θηρία στο τραγούδι του, που έκανε την κόλαση σκλάβος στις προσευχές του

τώρα που εναλλάσσω τα τραγούδια πότε χαρούμενα και πότε λυπηρά, ας μην κινείται ούτε ένα μικρό πουλί ανάμεσα σε αυτά τα δέντρα και ούτε το κύμα σε αυτές τις θάλασσες, και ας σταματήσει κάθε αράκι στο πέρασμά τους.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ξεκινήσαμε σήμερα με τον πρόλογο της ίδιας της μουσικής από τον μύθο με μουσική Ορφέο του Κλάουντιο Μοντεβέρτι. Ίσως κάθε διαδρομή στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής είναι ένα είδος οδής στην τέχνη της μουσικής. Όμως σήμερα θα περιηγηθούμε σε επιλογές έργων δημιουργών που επιθύμησαν επί τούτου να εμνήσουν την τέχνη τους και με λέξεις. Με ενδιάμεσους σταθμούς, σε επιλογές έργων ελεύθερων αυθόρμητων συνειρμών μεγάλης μουσικής. Και έτσι στεκόμαστε για λίγο στο 1741, για μία μελωδία, άρια και 30 παραλλαγές της για τσέμπαλο. Μία συλλογή συνθέσεων μουσικής για ήδη δεξιοτέχνες, για την ανανέωση του πνεύματος και της διάθεσής τους, όπως σημειώνει ο συνθέτης στην πρώτη σελίδα του χειρογράφου. Το παραδίδει στον άρχοντα που της έχει παραγγείλει για συγκεκριμένο μουσικό άλλον μουσικό, τον Johann Gottlieb Goldberg. Οι συνθέσεις γίνονται οι αγαπημένες του αρχοντά του και είναι ίσως οι πιο διάσημες παραλλαγές της ιστορίας της μουσικής. Από τη συλλογή «Παραλλαγές Goldberg» του Johann Sebastian Bach με αριθμό καταλόγου 988, άρια, στην ερμηνεία του Glenn Gould, στην ηχογράφηση του 1955.

Η θεϊκή τέχνη που μαγεύει τα πάντα, του Απόλλωνα, του Ορφέα, των Μουσών, βρίσκει τη χριστιανή προστάτηδά της σε κόρη ευγενικής καταγωγής από τη Ρώμη, πρωτοχριστιανή, η οποία τη μέρα του γάμου της με τον ευγενή ειδωλολάτρη Βαλέριο προσεύχεται στο Θεό με τραγούδι και τον παρακαλεί να κρατήσει το σώμα και την καρδιά της άσπηλα για να μην μπερδευτεί η πίστη της, για την οποία η Τσετσίλια θα μαρτυρήσει, θα ανακηρυχθεί Αγία. Και αυτό το τραγούδι της κάπως στον Μεσαίωνα τη συνδέει με την τέχνη της μουσικής. Γίνεται προστάτηδα των μουσικών και της μουσικής όλων των παθών. Την τιμούν στις 22 Νοεμβρίου και αυτή η γιορτή στέκεται αφορμή για πολλές νότες στο χαρτί. Στις 22 Νοεμβρίου του 1739 σε θέατρο, όχι στην εκκλησία, μια καντάτα σε κείμενο του John Dryden από το 1687, ο Georg Friedrich Händel εγκομιάζει τις υπερφυσικές δυνάμεις της μουσικής.

Georg Friedrich Händel. Ode for Saint Cecilia's Day. Οδή για την ημέρα της Αγίας Κεκυλίας. Με αριθμό καταλόγου 76. Air, μελωδία. What passion cannot music raise. Με την Caroline Sampson, το μουσικό σύνολο Dunedin Consort, σε διεύθυνση του John Batt.

Ποιο πάθος δεν μπορεί η μουσική να διεγείρει να δαμάσει? Της Άλπιγκας ο ήχος δυνατός. Εγείρει οπλισμό με ήχους διαπεραστικούς. Διπλός ο χτύπος του βροντερού τύμπανου κραυγάζει. Ακούστε, έρχονται οι εχθροί. Οπλίστε, είναι αργά για υποχώρηση. Το απαλό παραπονεμένο φλάουτο, σε νότες που σβήνουν, ανακαλύπτει τα βάσανα απελπισμένων εραστών, των οποίων το κλάμα ψιθυρίζεται από το κελάιδεσμα του λαού του. Τα βιολιά με τον οξύ του ήχο διακηρύσουν τον πόνο της ζήλιας, την απελπισία, την οργή, την ξέφρενη αγανάκτηση, την άβυσσο του πόνου, το ύψος του πάθους για την όμορφη περιφρονητική κυρία. Ο Ορφέας μπορούσε να οδηγεί την άγρια φυλή και τα δέντρα άφηναν τη θέση τους, τις ρίζες τους ακολουθώντας τη λύρα του. Αλλά η Σετσίλια ανόρθωσε το θαύμα ακόμα ψηλότερα. Όταν στο όργανό της δόθηκε πνοή φωνής, άγγελος την άκουσε και αμέσως εμφανίστηκε μπερδεύοντας τη γη με το παράδεισο.

Στη Βιέννη μεταξύ 1804-1808, τρεις νότες ίδιες ισότιμες σε χρόνο σύντομο και μία τέταρτη σε άλλο τονικό ύψος και μεγαλύτερη σε διάρκεια συνδέονται σε μοτίβο. Με το χτύπημα της μοίρας στην πόρτα φαίνεται πως παρομοιάζει ο συνθέτης το μοτίβο του. Αυτό τουλάχιστον καταγράφει ο γραμματέας του εκείνη την εποχή. Όταν το 1808 το έργο που προκύπτει χτισμένο πάνω σε αυτό το μικρό λιθαράκι, σε αυτό το μικρό μοτίβο, πρωτοπαίζεται, θα πούν πως είναι από τα πιο σημαντικά έργα του καιρού του. Ludwig van Beethoven, Συμφωνία αριθμός 5 σε ντο ελάσσονα, όπους 67. Μέρος πρώτο, Allegro con Brio, με την ορχήστρα Musica Eterna, σε διεύθυνση του Θεόδωρου Κουρεντζή.

Αγαπημένη τέχνη, όταν στον ταραχώδη κύκλο της ζωής είμαι μπλεγμένος, έχεις ανάψει την καρδιά μου στη ζεστασιά της αγάπης και με έχεις μεταφέρει μακριά σε ένα κόσμο καλύτερο. Συχνά ένας αναστεναγμός που ξεφεύγει από την άρπα σου, μια γλυκιά ουράνια μελωδία, μου αποκαλύπτει έναν παράδεισο πιο ευτυχισμένων εποχών. Αγαπημένη τέχνη, γι' αυτό σε ευχαριστώ. Είναι 1817 στη Βιέννη. Βρίσκει τον ύμνο του στην τέχνη της μουσικής σε στίχους του Franz von Schober. Franz Schubert, an die Musik, στη μουσική, με αριθμό καταλόγου 547, με τον Dietrich Fischer-Dieskau και τον Gerald Moore στο πιάνο.

Στεκόμαστε στο 1835 για μικρές χαριτωμένες εύθραστες σκηνές πάνω σε τέσσερις νότες. Σε ένα μοτίβο που κρύβει γράμματα από το όνομά του στις νότες του. Ένα μοτίβο με το οποίο εκφράζονται μουσικές ιδέες σε 24 μικρές συνθέσεις διαφορετικών χαρακτήρων. Ανάμεσά τους εκφράζονται και δύο διαφορετικές προσωπικότητές του, που θα συνεχίσουν να εκφράζονται με ιστορίες σε νότες, σε πολλές μικρές και μεγάλες συνθέσεις που αλλάζουν την ιστορία της μουσικής. Από τη συλλογή «Καρναβάλι», όπους 9 του Ρόμπερτ Σούμαν, συνθέσεις «Ευσέβιος» και «Φλωρεστάν», με τον Άρτουρ Ρουμπινστάιν.

Είμαστε οι ποιητές της μουσικής και είμαστε οι ονειροπόλοι των ονείρων, περιπλανόμενοι σε μοναχικούς κυματοθράφστες, καθισμένοι δίπλα σε έρημα αριάκια. Ορισμένοι από τους στίχους οδείς στην τέχνη της μουσικής από ποιητή, τον Άρθουρ Ο'Σόγνεσι. Πάνω σε αυτούς τους στίχους δουλεύει από το 1903 χωρίς παραγγελία, για τον ίδιο, για μια οδή στην τέχνη που του δίνει τη δυνατότητα της ποίησης ονείρων. Πρώτο παρουσιάζει το έργο του το 1912. Edward Elgar. Από το έργο The Music Makers, όπους 69, μέρος δεύτερο. We are the Music Makers, με την Sarah Connolly, τον Greg Birdsell, την Bournemouth Symphony Chorus, την Bournemouth Symphony Orchestra, σε διεύθυνση του Simon Wright.

Τώρα στο 1905, για μία από τρεις εικόνες. Όχι χαρακτικά οι ακουαρέλες. Για νότες στο χαρτί αρμονιών, συνεχίσεων, ρυθμικών σχημάτων, τεχνικών παίξηματος του πιάνου, που αναζητούν να αποτυπώσουν την εικόνα του φωτός πάνω στο νερό που κινείται συνεχώς, όπως η μουσική. Claude Debussy, από το πρώτο βιβλίο συνθέσεων με τίτλο «Image», «Εικόνες», «Reflets dans l'eau», «Αντανακλάσεις στο νερό», σε ερμηνεία του Αρτούρο Μπενεντέτο Μικελάντζελι.

Τώρα στεκόμαστε στην ποίηση ενός μουσικού ονείρου, μιας υλοποίησης ονείρου που ολοκληρώνεται μεταξύ 1921-1923. Ένα όνειρο διαφορετικό από όσα έχουν δημιουργηθεί για πολλούς αιώνες με τις ίδιες νότες. Πάνω στη σκέψη ότι η διαδοχή τους δεν είναι κλίμακα με την πρώτη νότα ισχυρή και άλλες που ακολουθούν λιγότερο ή περισσότερο κυρίαρχες, αλλά πως είναι απλά μια διαδοχή ισότιμων φθόγκων. Σε αυτό το όνειρο το παρελθόν δεν λείπει τελείως. Arnold Schoenberg, από τη Σουίτα για πιάνο όπους 25, μέρος 5, μινουέτο και τρίο, στην ερμηνεία του Glenn Gould.

Ω, χρυσή λύρα το Απόλλωνα και τον Μουσών με τη μελαχρινή την κόμη. Εσύ διατάζεις τον χορό και τη διασκέδαση. Τα σήματά σου ακολουθούν οι τραγουδιστές όταν αρχίζεις το πρελούδιο που φέρνει το χορό. Με τις χορδές σου σβήνεις τη φλόγα των εχθρικών βλεμμάτων. Αλλά και ο κύριος, ο βασιλιάς των πουλιών, ο αετός, κοιμάται του δια το σκύπτρο. Τα βλέφαρά του χαμηλώνει, διπλώνει τα γρήγορα φτερά, καθώς απλώνεις πάνω του σκοτεινό σύννεφο, μια γλυκιά φυλακή. Γητευμένος από το χτύπημα των χορδών σου, ακόμα και ο Άρης βάζει στην άκρη κάποιες φορές την σπήρα του και χαίρεται η καρδιά του με ένα τραγούδι. Σε ελεύθερη απόδοση στρίχη του Friedrich Hölderlin, μετάφρασης από «Οδή του Πινδάρου». Στίχη με τους οποίους το 1965, με τη μουσική γλώσσα στο παρόν του, αναζητά το μέτρο των μουσών, που ενώνουν τη μουσική, την ποίηση, το χορό. Μια οδή στη μουσική όλων των χρόνων, του παρελθόντος και των ημερών του. Egon Velest, Ode an die Musik, Οδή στη μουσική, όπως 92, με την Sophie Koch, την Deutsche Symphonie Orchester Berlin, σε διεύθυνση του Roger Apple.

μελωδία από βουκολικό τραγουδάκι. Καταγράφεται για πρώτη φορά το 1740. Πολύ γρήγορα αποκτά στίχους για παιδικό τραγουδάκι. «Αχ, μαμά, να σας πω τι προκαλεί το βασανό μου. Ο μπαμπάς θέλει να σκέφτομαι σαν μεγάλος. Και εγώ λέω πως οι καραμέλες αξίζουν περισσότερο από τη λογική». Ως το 1774 η μελωδία αποκτά και άλλους στίχους για πιο μεγάλα παιδιά. «Αχ, μαμά, να σας πω τι προκαλεί το βασανό μου. Από τότε που είδα τον Σιλβάντρα να με κοιτάζει τρυφερά, η καρδιά μου σκέφτεται κάθε στιγμή. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς εραστή». Το 1782, στη δημιουργική φαντασία ενός φιούς υπερταλαντούχου 25χρονου με καρδιά παιδιού, ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα με τις 12 νότες της μουσικής, χωρίς διακρίσεις, από ένα καλό αστείο έως την πιο δραματική μουσική, γίνεται θέμα για 12 παραλλαγές στο πιάνο. Wolfgang Amadeus Mozart. «Α, βουντιουρέζε, μαμούν». Με αριθμό καταλόγου 265, το θέμα η τρίτη, η έκτη και η τελευταία παραλλαγή, σε ερμηνεία του Lang Lang.

0: Ποιο πάθος δεν μπορεί η μουσική να διεγείρει ή να δαμάσει? Ποιο όνειρο δεν μπορεί να υλοποιήσει ή να ντύσει με τις νότες της? Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η σημερινή διαδρομή μας στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωραίες θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Είναι η εκπομπή Μουσικά Ρεζερβάτα με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να παρουσιάζει τη μουσική για τις επόμενες δύο ώρες. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Γιαλίνης. Αγαπητοί ακροατές, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στις 6 εν συνόλο όπερες μπαλέτα του κορυφαίου Γάλλου συνθέτη του 18ου αιώνα, του θεού της αρμονίας, του Ζαν Φιλίπ Ραμό, 1683-1764. Ο Ραμό, που είναι γνωστός στους περισσότερους μουσικόφιλους σήμερα, μάλλον για τα έργα του μουσικής δωματίου και για τις συνθέσεις του για πληκτροφόρα όργανα. Οι πιο σημαντικές όμως και οι πιο φιλόδοξες συνθέσεις του είναι αυτές στο χώρο της δραματικής μουσικής και περιλαμβάνουν μερικές από τις πιο διάσημες όπερες της περίοδου μεταξύ του Μοντεβέρντι και του Μότσαρτ. Σήμερα πάντως εμείς θα σταθούμε στις 6 όπερες μπαλέτα που συνέθεσε ο Ραμό από το 1735 έως το 1748 και που με τις διάφορες επεξεργασίες και προσθήκες φτάνουμε στο 1757, προτείνοντας για ακρόαση εκτεταμένα αποσπάσματα από τις δύο πιο σημαντικές και τις ορχιστρικές εισαγωγές από τις υπόλοιπες τέσσερις, όλες σε κορυφαίες ερμηνείες της σχετικής δισκογραφίας, με μαέστρους και σύνολα με όργανα εποχής που έχουν επενεθεί και βραβευτεί κατ' επανάληψη για τις επιδόσεις τους στη μουσική του Ραμό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πασίγνωστη όπερα μπαλέτο «Les Hontes Galantes», οι ερωτικές, οι πλούσιες, οι αρχοντικές αν θέλετε Ινδίες, που πρωτοπαρουσιάστηκε όχι ολόκληρη τον Αύγουστο του 1735 και καθολοκληρίαν στις 10 Μαρτίου του 1736 και πάλι στην Οπέρα του Παρισιού με τεράστια επιτυχία. Μέσα στα επόμενα 40 χρόνια παίχτηκε σε διάφορες εκδοχές πάνω από 300 φορές στο Παρίσι. Ο Ραμό, μετά τις δραματικές υπερβολές του υπόλοιτου, στράφηκε στο πιο ελαφρύ είδος της όπερας μπαλέτο. Οι τέσσερις εδώ, να το πούμε πράξεις, παρουσιάζουν μια διαφορετική κάθε φορά τοποθεσία, δίνοντας έτσι στο συνθέτη μια ακαταμάχητη πρόκληση να καταθέσει τις μεγάλες του ικανότητες στην εικονογράφηση. Από τους Τούρκους, τις καταιγίδες και το Ναυάγιο της πρώτης πράξης, στους Ίνκας του Περού και το Ηφαίστειο της δεύτερης, στους Πέρσες πρίγκιπες και τις ερωτικές ανησυχίες τους της τρίτης και τέλος στα Λατινοαμερικάνικα δάση και τους αυτόχθονες Ινδιάνους της τέταρτης πράξης. Εδώ πάντως υπάρχουν περισσότερα από τα συνηθισμένα εφέ μιας όπερας μπαλέτο, αφού ο Ραμό, πατώντας και πάνω στο εξαιρετικό λιμπρέτο του Λουί Φουρελιέ, καλύπτει μουσικά όλη τη συναισθηματική γκάμα από την λυρική όπερα στη μουσική τραγωδία. Αντίθετα από ό,τι συμβαίνει στα περισσότερα θεάματα του είδους, αυτή η όπερα μπαλέτο χαρακτηρίζεται από ζωντανές προσωπικότητες. Ακόμα και ο Θεός του Ήλιου αποδεικνύεται ζηλιάρης. Σήμερα λοιπόν θα απολαύσουμε μαζί ολόκληρη τη σουίτα με συμφωνίες, με ορχιστρικά μέρη δηλαδή, από την όπερα μπαλέτο του Ζαν Φιλίπ Ραμό, οι ερωτικές ή οι πλούσιες ή οι αρχοντικές Ινδίες. Ακούμε αμέσως τα πρώτα 12 μέρη σε εξαιρετική ηχογράφηση του Ιουνίου του 1983 με τον Φιλίπ Χερεβέγκ να διευθύνει την Orchestre de la Chapelle Royale.

Αυτά ήταν τα πρώτα 12 μέρη από την σουίτα με συμφωνίες, με ορχιστρικά μέρη δηλαδή, από την πρώτη όπερα μπαλέτο του Ζαν Φιλίπ Ραμό, 1683-1764, οι ερωτικές ή οι πλούσιες ή οι αρχοντικές Ινδίες, εδώ από αριστουργηματική ηχογράφηση του 1983 με τον Φιλίπ Χερεβέγκ και την Ορκέστρα de la Chapelle Royale. Ένα από τα πιο επιτυχημένα και πιο δημοφιλή έργα του Ραμό, ήδη από την εποχή της σύνθεσής του το 1735. Το λιμπρέτο του Λουί Φουρελιέ αγνοεί την σύγχρονη τότε προτίμηση για όπερες μπαλέτα που βασίζονται σε μυθολογικά θέματα και ανταυτόν εντρυφεί σε παλαιότερους τύπους βασισμένους σε σύγχρονους πιστευτούς χαρακτήρες. Ο πρόλογος κρατά τον αλληγορικό χαρακτήρα του για να παρουσιάσει το θέμα του έργου, διάφορες εκδοχές και πλευρές του έρωτα σε διάφορα μέρη της Σιφιλίου. Νέοι άνδρες από 4 διαφορετικά έθνη, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Πολωνία, αποφασίζουν να μεταναστεύσουν σε διάφορες Ινδίες, γενικώς τότε όρος για εξωτικά μέρη, και να ζήσουν τις ερωτικές περιπέτειές τους. Πρόλογος και 4 ανεξάρτητα λυρικά δράματα, με τον έρωτα και τη μουσική ασφαλώς να ενώνουν διαφορετικούς πολιτισμούς. Στην Τουρκία, το Περού, την Περσία και τη Νότια Αμερική, ενώ ο Ραμό καταθέτει και πάλι μελωδικές γραμμές και ρυθμούς μέσα σε ένα πλούτο αρμονικής έμπνευσης. Είδου λοιπόν και τα υπόλοιπα 12 μέρη της σουίτας από τους ίδιους και πάλι συντελεστές.

Από γεμάτη ζωντάνια και άψογη σε ύφος ηχογράφηση και ερμηνεία του Ιουνίου του 1983, ο Φιλιπ Κερεβέγκ με την Ορκέστρα de la Chapelle Royale μας έδωσε τα 12 τελευταία μέρη από την μεγάλη σουίτα με συμφωνίες ορχιστρικά μέρη από την πρώτη όπερα μπαλέτο του Ζαν Φιλιπ Ραμό, οι ερωτικές ή οι πλούσιες ή οι αρχοντικές συνδύες. Υπέροχη χορευτική μουσική από μια εμπνευσμένη πένα σε ένα έργο του 1735 που γνώρισε τεράστια επιτυχία. Οι επόμενες δύο τώρα όπερες μπαλέτα του Ραμό είναι αυτές με τίτλο «Οι γιορτές της Ήβης» ή άλλως «Τα λυρικά ταλέντα» και «Οι γιορτές της Πολύμνιας». Οι γιορτές της Ήβης, «Τα λυρικά ταλέντα», πρωτοπαρουσιάστηκαν στις 21 Μαΐου του 1739 στο Παρίσι και παρόλο το αδύνατο λιμπρέτο τους, σημείωσαν άμεση επιτυχία με 80 εκτελέσεις τον πρώτο κιόλας χρόνο. Στη δε ουβερτούρα του έργου, ο Ραμό πειραματίζεται χρησιμοποιώντας παραδείγματα ιταλικών και γερμανικών συμφωνιών που ακούγονταν εκείνο τον καιρό στο Παρίσι. Η τρίτη όπερα μπαλέτο, οι γιορτές της Πολύμνιας, της Μούσας, της λυρικής ποίησης, πρωτοπαρουσιάστηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1745 στο Παρίσι και πάλι. Εδώ, ο Ραμό δεν φαίνεται να είναι σε μεγάλη συνθετική φόρμα, λόγω φόρτου εργασίας εκείνη τη χρονιά, αν και η ουβερτούρα είναι αξιοσημείωτη. Στο πρώτο μέρος της, οι πλούσιες διαφωνίες έχουν το χαρακτήρα ενός εντυπωσιακά κλιμακούμενου αυτοσχεδιασμού σε εκκλησιαστικό όργανο, ενώ η μουσική στο δεύτερο μέρος θα μπορούσε να είχε θέση σε οποιαδήποτε σύγχρονη γερμανική συμφωνία. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Ραμό δούλεψε για τουλάχιστον 26 χρόνια ως οργανίστας, αν και δεν υπάρχει σήμερα ούτε μία σελίδα με συνθέσεις του για εκκλησιαστικό όργανο. Ιδού λοιπόν αμέσως οι δύο αυτές εισαγωγές ουβερτούρες από τις δύο όπερες μπαλέτα του Ραμό. Φοβερές ερμηνείες από τον Κρίστοφ Ρουσέ και το σύνολό του «Τα λυρικά ταλέντα» εν έτη 1996. Σύνολο που πήρε φυσικά το όνομά του από αυτήν ακριβώς την όπερα μπαλέτο του Ραμό.

Ο Κρίστοφ Ρουσέ και το σύνολό του «Τα λυρικά ταλέντα» σε ηχογράφηση του Οκτωβρίου του 1996 ερμήνευσαν με ορμή και πάθος τις εισαγωγές ουβερτούρες από δύο όπερες μπαλέτα του Ζαν Φιλίπ Ραμό. Τη δεύτερη, του 1739, «Οι γιορτές της Ήβης» ή άλλως «Τα λυρικά ταλέντα» και την τρίτη, του 1745, «Οι γιορτές της Πολύμνιας», της μουσας δηλαδή της λυρικής ποίησης. Ενώ εσείς, φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, μην ξεχνάτε ότι ακούτε πάντα την εκπομπή «Μουσικά Ρεζερβάτα», με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να σας παρουσιάζει σήμερα ένα αφιέρωμα στις 6 εν συνόλο όπερες μπαλέτα του Ζαν Φιλίπ Ραμό, του θεού της αρμονίας, όπως οι ίδιοι οι Γάλλοι χαρακτήρισαν τον συνθέτη τους το 1765, έναν χρόνο μετά το θάνατό του. Την ίδια τώρα χρονιά, με τις γιορτές της Πολύμνιας, για την ακρίβεια μόλις 1,5 μήνα μετά, στις 27 Νοεμβρίου του 1745, ο Ραμό παρουσιάζει στις Βερσαλίες την τέταρτη του όπερα μπαλέτο με τίτλο «Ο Ναός της Δόξας», σε λιμπρέτο του Βολτέρου, ο οποίος πίστευε ότι η όπερα πρέπει και να ψυχαγωγεί ταυτόχρονα, αλλά και ότι το συμβατικό ερωτικό στοιχείο, βασικό στη γαλλική όπερα, θα έπρεπε να ελαττωθεί. Η εισαγωγή τώρα του έργου είναι από τις πιο μεγαλοπρεπείς του Ραμό, με τρομπέτες, κόρνα και τύμπανα. Ο Ραμό είχε ήδη φτάσει σε ένα συνθετικό σημείο που είχε τότε περιγραφεί ως αντίστοιξη των ηχοχρωμάτων. Την εισαγωγή αυτή ακούμε αμέσως και πάλι από τον Κρίστοφ Ρουσέ και το υπέροχο σύνολό του με όργανα εποχής «Τα λυρικά ταλέντα».

Αυτή ήταν η ορχιστρική εισαγωγή από την όπερα μπαλέτο του 1745 «Ο Ναός της Δόξας», που ανέβασε ο Ραμός της Βερσαλίες σε λιμπρέτο του Βολτέρου, εδώ σε απολαυστική ερμηνεία του 1996, με τον Κριστόφ Ρουσέ να οδηγεί τα δικά του λυρικά ταλέντα. Δύο χρόνια τώρα μετά, στις 15 Μαρτίου του 1747 και πάλι στις Βερσαλίες, ο Ραμό παρουσιάζει την πέμπτη του όπερα μπαλέτο «Οι γιορτές του Ημένεου και του Έρωτα, ή άλλως οι θεοί της Αιγύπτου». Όπως σημειώνουν οι μουσικολόγοι και οι ερευνητές της μουσικής του Ραμό, αυτή είναι η πιο αδίκως παραμελημένη από όλες τις οπερατικές καταθέσεις του Ραμό. Η γεμάτη χρώματα πλοκή του έργου είναι απλή αλλά αποτελεσματική, ενώ η μουσική είναι σταθερά ενδιαφέρουσα και συχνά πυκνά πολύ ξεχωριστή. Εξίσου σημαντική και η ορχιστρική εισαγωγή, την οποία ακούμε αμέσως.

οι γιορτές του Ημένεου και του Έρωτα, ή άλλος οι θεοί της Αιγύπτου. Ήταν η ορχιστρική εισαγωγή από αυτήν την όπερα μπαλέτο, την πέμπτη κατά σειρά του Ζαν Φιλίπ Ραμού, που ανέβασε ο κορυφαίος αυτός Γάλλος συνθέτης του 18ου αιώνα στις Βερσαλίες στις 15 Μαρτίου του 1747, εδώ από τον Κρίστοφ Ρουσέ και το σύνολό του τα λυρικά ταλέντα. Η έκτη τώρα και τελευταία ανάλογη προσπάθεια του Ραμού στο χώρο της όπερας μπαλέτο φέρει τον τίτλο «Οι εκπλήξεις του έρωτα» και πρωτοπαρουσιάστηκε στις 27 Νοεμβρίου του 1748 και πάλι στις Βερσαλίες μετά από παραγγελία της Madame de Pompadour, της ερωμένης του Λουδοβίκου του 15ου, για το ιδιωτικό της θέατρο, με την ίδια να πρωταγωνιστεί σε δύο ρόλους. Στην πρώτη της εκδοχή αυτή η όπερα μπαλέτο αποτελείται από έναν πρόλογο και δύο εισόδους, δύο πράξεις να το πούμε έτσι, με τίτλους «Η μαγεμένη λύρα» και «Άδωνης». Ακούμε αμέσως τον πρόλογο και την εισαγωγή από την πρώτη πράξη σε τριμερή δομή, όσο πιο γρήγορα γίνεται, αντάτζιο και παντομήμα διασκευή από τα pièce de clavecin concert που συνέθεσε ο Ραμό το 1741. Φοβερή ερμηνεία εδώ και πάλι από τον Κριστόφ Ρουσέ και το δικό του σύνολο με όργανο εποχής, τα λυρικά ταλέντα εν έτη 1996.

Από δυναμικότατη ηχογράφηση του Οκτωβρίου του 1996, ο Κριστόφ Ρούσε και τα λυρικά ταλέντα του μας έδωσαν δύο αποσπάσματα, τον πρόλογο και την εισαγωγή της πρώτης πράξης, από την έκτη και τελευταία όπερα μπαλέτο του Ζαν Φιλίπ Ραμό, «Οι εκπλήξεις του έρωτα», που πρωτοπαρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 1748 στο ιδιωτικό θέατρο της Madame de Pompadour, ερωμένης του Λουδοβίκου του 15ου με τον βασιλιά να βαριέται, αλλά τους υπόλοιπους ευγενείς να ενθουσιάζονται, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στο Ραμό να την ξανανεβάσει 9 χρόνια αργότερα και στην Οπέρα του Παρισιού, με πολλές αλλαγές βέβαια. Ο Ραμό έκοψε τον πρόλογο, έβαλε άλλη εισαγωγή, ενώ οι δύο πρώτες πράξεις παρουσιάστηκαν με δραστικές αλλαγές. Ταυτόχρονα συνέθεσε και μια τρίτη πράξη, ένα μονόπρακτο μπαλέτο με τίτλο «Ανακρέων», τελείως διαφορετικό από αυτό με τον ίδιο τίτλο που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1754 για τους βασιλικούς εορτασμούς στο Φοντενεμπλό. Το μπαλέτο έχει ως θέμα του τη διαμάχη ως προς το αν ο έρωτας είναι συμβιβάσιμος με το κρασί. Οι μενάδες, οι ιέριες του Βάκου, λένε όχι, αλλά ο επισημότατος λυρικός ποιητής Ανακρέων λέει ναι με τα βεβαιότητος. Φυσικά υπερισχύει η δεύτερη άποψη από τον ίδιο τον έρωτα, άποψη που συμμερίζονταν και ο λιμπρετίστας εδώ, Πιέρ Ζωζέφ Μπερνάρ, η ζωή του οποίου καταναλώθηκε σε πειράματα και με το κρασί και με τους έρωτες. Ιδού λοιπόν το αρχικό ριτουρνέλο και οι τρεις πρώτες σκηνές, χωρίς κάποια ρετσιτατίβη βέβαια, από το μονόπρακτο μπαλέτο Ανακρέων. Ξεχωριστή μνήμα στην τρίτη σκηνή, η οποία στο ξεκίνημά της, στη σκηνή της καταιγίδας, θυμίζει τις τέσσερις εποχές του Αντώνιο Βιβάλτη. Τους υπέροχους σολίς τραγουδιστές και το φωνητικό και οργανικό σύνολο «Η Μουσική του Λούβρου» διευθύνει ο Μαρκ Μινκόφσκι από εξαιρετική ηχογράφηση του Νοεμβρίου του 1995.

la tempête.

Αυτές ήταν οι τρεις πρώτες σκηνές, εκτός ολίγων ρετσιτατίβι, από το μονόπρακτο μπαλέτο «Ανακρέων» του Ζαν Φιλίπ Ραμό, με τον Μαρκ Μινικοφσκι να διευθύνει έξοχα, τους σολίστ τραγουδιστές και το φωνητικό και οργανικό σύνολο «Η Μουσική του Λούβρου» εν έτη 1995. Ένα από τα λιγότερο γνωστά έργα του Ραμό, ο οποίος γεννήθηκε στην Τιζόν το 1683 και απέκτησε τη μεγάλη φήμη του σχετικά αργά στην καριέρα του, αν σκεφτούμε ότι συνέθεσε την πρώτη του όπερα, «Υπόλυτος και Αρικία», σε ηλικία 50 ετών. Το συγκεκριμένο τώρα «Acte Ballet» ενσωματώθηκε στην όπερα μπαλέτο με τίτλο «Οι εκπλήξεις του έρωτα», όταν αυτή παρουσιάστηκε εκ νέου με μεγάλες αλλαγές στις 31 Μαΐου του 1757 στην Οπερά του Παρισιού, 9 ολόκληρα χρόνια μετά το πρώτο ανέβασμα στις Βερσαλίες. Εδώ ο Ραμό είναι ξεκάθαρο από την αρχή ότι ήθελε να δημιουργήσει θεματική ενότητα με θέματα από κάποια μέρη να επανέρχονται αυτούσια ή παραλλαγμένα σε άλλα. Στο περισσότερο από αυτό το υλικό, ο Ραμό, με πλούτο ιδεών και προσοχή στη λεπτομέρεια, εξερευνά στο έπακρο την ορχήστρα. Είναι απορίας άξιο βέβαια πώς ένας συνθέτης που είχε την ικανότητα να περιγράφει τη φύση και τα ανθρώπινα συναισθήματα με τόση ευφράδεια, με τέτοιο πάθος και τέτοιο αισθησιασμό, είχε τη φήμη τότε του δίσκαμπτου και δύσκολου ανθρώπου. Εδώ, σε αυτό το μπαλέτο, θα βρούμε έναν Ραμό εύκολα προσεγγίσιμο. Η μουσική φαίνεται να υποδεικνύει από μόνη της τη χορογραφία, είτε στα πιο σαγηνευτικά μέρη της, είτε σε αυτά όπου τα συναισθήματα εναλλάσσονται. Επιπροσθέτως, υπάρχει και αυτή η έντονη ζωτικότητα των χορών που σε κάνει να αμφιβάλλεις για την πραγματική ηλικία του συνθέτη. Θυμίζουμε, 74 χρονών τότε. Ας απολαύσουμε λοιπόν μαζί και τις υπόλοιπες δύο σκηνές του μονόπρακτου μπαλέτου «Ανακρέων», την πιο μικρή σε διάρκεια τέταρτη και την τελευταία πέμπτη, όπου θα βρούμε μεταξύ άλλων και μερικά πολύ ενδιαφέροντα οργανικά μέρη, με αποκορύφωμα την τελευταία σελίδα, έναν εντυπωσιακό κοντρεντάνς. Ο Μαρκ Μινικοφσκι έχει και πάλι τον πρώτο λόγο, διευθύνοντας τους εξαιρετικούς σολίστ τραγουδιστές και το δικό του φωνητικό και οργανικό σύνολο «Η Μουσική του Λούβρου».

0: Από ηχογράφηση του Νοεμβρίου του 1995, ο Μάρκ Μινκοφσκί διεύθυνε με πάθος και γνώση τους σολείς τραγουδιστές και το δικό του φωνητικό και οργανικό σύνολο «Η Μουσική του Λούβρου» στις δύο τελευταίες σκηνές, την τέταρτη και την πέμπτη, από το μονόπρακτο μπαλέτο «Ανακρέων» του Ζαν Φιλίπ Ραμό, το οποίο ενσωμάτωσε ο συνθέτης στην παλαιότερη του 1748 όπερα μπαλέτο του «Οι Εκπλήξεις του Έρωτα», όταν θέλησε το 1757 να την παρουσιάσει με τεράστιες αλλαγές αλλά και με μεγάλη επιτυχία στην οπερά του Παρισιού. Ο Ανακρέων βέβαια παρουσιάστηκε εκ νέου και ως ξεχωριστό έργο μετά τον θάνατο του συνθέτη και το 1769 και το 1771, δίνοντας ξανά και ξανά απάντηση στο αιώνιο ίσως ερώτημα εάν έρωτας και κρασί πάνε μαζί ή όχι. Φυσικά και ναι, λέει ο ίδιος ο έρωτας, σε αυτήν την έκτη και τελευταία από τις όπερες μπαλέτα του Ζαν Φιλίπ Ραμό, στις οποίες ήταν αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή μας. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος προεπιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή «Μουσικά Ρεζερβάτα» για το τρίτο πρόγραμμα και ο Γιάννης Γιαλίνης, που είχε την τεχνική επιμέλεια, σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σε πούκου, δηλαδή χαρακίρι. Η Αγχέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στοχασμός πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Απορίας άξιο, πώς μια τέτοια εποχή με τόσα κοιμήλια κατάφερε να είναι τόσο απούσα για τόσο πολλά χρόνια μετά την παρέλευσή της. Μέσα από τα πέρατα των χρόνων που διαμεσολάβησαν από το 1947, η Σοφία Βέμπο στέλνει μέσα από τη σύνθεση του Λεό Ραπίτη ένα χρήσιμο και επίκαιρο μήνυμα, λίγο πριν θυμηθούμε πως κάποτε οι καιροί αλλάζουν.
2: Στη δική μας τη φωλιά, καμιά ανάμνηση παλιά, ούτε

Χειμώνες, χαρές καινούργιες στις καρδιές μας θα φωλιάζουν και θα ντυθούν τα γιορτινά τους οι ανεμόνες.

0: αλλάζουν.
1: Ακούγοντας αυτό το τραγούδι, αλλάζουν οι καιροί, αλλάζουν. Τώρα πια φεύγουν οι μαύροι αυτοί χειμώνες. Δεν μπορεί κανείς παρά να υποθέσει πως και κάποιοι άλλοι άνθρωποι αλλάζουν οι καιροί, αλλάζουν. Τώρα πια φεύγουν οι μαύροι αυτοί χειμώνες. Δεν μπορεί κανείς παρά να υποθέσει πως και κάποιοι άλλοι άνθρωποι

μια πολύ αγαπημένη χαμπανέρα τώρα με φελληνική εισαγωγή. Δεν μπορεί, κάποιος έκλεψε εδώ, μια και είναι ολόιδια. Για όσους έχουν παρακολουθήσει ταινίες του Φελίνη, εμείς όμως ως Έλληνες στηρίζουμε τον δικό μας Χρήστο Χερόπουλο, που όπως και να το κάνουμε, σίγουρα προηγήθηκε ακόμα και στο όνειρο της ψαροπούλας. Τελικά λοιπόν, η εισαγωγή η φελληνική μάλλον είναι ελληνική.

Αυτή ήταν η ψαροπούλα του Χρήστου Γιανακόπουλου σε μουσική Χρήστου Χερόπουλου που ακούσαμε από τη Σοφία Βέμπο. Γεμάτη εποχή από μεταγλωτήσεις γνωστών ξένων επιτυχιών, στη συνέχεια θα ακούσουμε τρεις από αυτές. Πρώτα το Αμάδο Μίο με τη Δανάη.

Μπέσαμε Μούτσο, γραμμένο από ένα κοριτσάκι 16 ετών τότε. Έμελε να ηχογραφηθεί 1800 φορές μέχρι σήμερα σε όλο τον κόσμο. Εδώ, με τον Νίκο Γούναρη.

Τι κρίμα ο θόρυβος του γραμμοφώνου να παρεμποδίζει την πλήρη επαφή μας με την υπέροχη ερμηνεία και ενορχήστρωση. Όπως και να έχει, όλα αυτά απευθύνονται στους υποψιασμένους που δεν χάνουν έτσι εύκολα την υπομονή τους. Περνάμε τώρα σε έναν ακόμα θρυλικό συνθέτη της εποχής, τον Μιχάλη Σουγιούλ. Γεννηθής το 1906 στη Μικρά Ασία, ο χαρισματικός αυτός συνθέτης έμελε να φέρει αυτά τα υπέροχα αρώματα που μαζί με τις γεύσεις, αυτό το εξαίρετο κομμάτι του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, άνοιξε νέες πύλες αισθητικής που απολαμβάνουμε ακόμα μέχρι σήμερα. Για τον Μιχάλη Σουγιούλ είχε πει χαρακτηριστικά ο Αλέκος Ακελάριος πως είχε την ικανότητα να μελοποιήσει ακόμα και τον τηλεφωνικό κατάλογο. Έτσι λοιπόν, δεν είναι δυνατόν κάποιος να διαλέξει ένα αντιπροσωπευτικό τραγούδι αυτού του συνθέτη, μιας και κάθε ένα από τα τραγούδια του είναι μια νέα έμπνευση. Θα ακούσουμε τώρα ένα όχι τόσο γνωστό του ταγκό, το «Φεύγει ο χρόνος κυλά», σε στίχους Πολ Μενεστρέλ, με τη Σούλα Καραγιώργη, και αμέσως μετά μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που γνώρισε ο τόπος, «Άστα τα μαλάκια σου», σε στίχους του Αλέκου Σακελάριου.

Άστα τα μαλάκια σου τώρα του Σουγιούλ και του Σακελάριου. Το πιο διάσημο τραγούδι του ελληνικού ρεπερτορίου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και ειδικά όταν κάτι πετυχαίνει τόσο πολύ στο διάβα του χρόνου. Εφιέστατη η μουσική του Σουγιούλ, αλλά και το μήνυμα του Αλέκου Σακελάριου δεν θα μπορούσε να είναι πιο διατριτικό. Δεν υπάρχει πιο γλυκός τρόπος από αυτό το τραγούδι για να συνειδητοποιήσει κανείς τον ανέκλητο χρόνο που καλό δεν χρωστάει σε κανέναν.

γεμάτες από αυτό που εντυπώθηκε για πάντα στις αναμνήσεις μας ως ιδεώδες πρόσωπο της Αθήνας, οι καντάδες που μεταφέρουν μέσα από τη λογοτεχνία τους και τον απεικονιστικό τους λόγο όλη την ατμόσφαιρα σε αυτούς που δεν είχαν την τύχη να γνωρίσουν το υπέροχο αυτό σκηνικό της όμορφης Αθήνας από κοντά. Την παραδώσαμε για καλά αυτή τη σκητάλη στους Ιταλούς, στους Αυστριακούς, στους Ισπανούς και στους Γάλλους, οι οποίοι φρόντισαν να συντηρήσουν άθικτες τις γειτονιές και τα καντούνια τους. Καλησπέρα Αθήνα λοιπόν και Ακρόπολη Πλάκα, δύο καντάδες με τον Φώτη Πολυμέρη.

Ένα τρεχαντήρι που ξεκίνησε από τα Κύθυρα να ταξιδεύει το 1923 και που το υποδέχεται κάθε γενιά στο λιμάνι της, το τρεχαντήρι του Αττικ το υποδεχθήκαμε το 2008 με την Μαρία Κανελοπούλου και την ιδιαίτερη ερμηνεία της.

«Ατίκ και τρεχαντήρι» τραγούδησε η Μαρία Κανελοπούλου. Τον Ατίκ που τα πάντα ιστορούσε μέσα από τα τραγούδια του, τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα, τις οικονομικές του περιπέτειες και πάνω απ' όλα τον ερωτά του, μια και όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, βλέπετε και ο μεγάλος του τραγουδιού και ο μεγάλος των γραμμάτων, ό,τι και να γίνει, είναι ολοκληρωμένα πλάσματα και ζουν όλα τα ανθρώπινα με το μεγαλείο της απλότητάς τους και με την απλότητα του μεγαλείου τους.

Ακόμα μια ξένη επιτυχία τώρα που κυκλοφόρησε παντού στον δυτικό κόσμο, αγαπήθηκε πολύ και το 1928 βρέθηκε στην Ελλάδα. Η Ραμόνα, μέσα από την ελληνική ματιά, δύο φορές στιχουργήθηκε και μία φορά παροδήθηκε. Αφού έκανε καλά-καλά τον κύκλο της η Ραμόνα, μετασχηματίστηκε σε παγώνα. Ακούστε την έτσι και αλλιώς. Η παροδία της Ραμόνας ανήκει στον Πέτρο Κυριακό.

0: ρε παγώνα, έλα εδώ ρε βάσανο, έλα εδώ ρε βασανάκι μου, που ήσουνα.
1: Άκου να σου πω, νόντα μου, μη μου μιλάς έτσι μες στον δρόμο και μας ακούει ο κόσμος που με λες παγώνα. Δεν μπορείς να με λες κικί, νανά, λιλί, φιφί. Υπάρχουν τόσα άλλα ονόματα.
0: Μπράβο, εντάξει. Λοιπόν, αφού δεν γουστάρεις, ρε κοπέλα μου, να σε λέω παγώνα, εν το εξής θα σε λέω τριγώνα ή ραμώνα. Είσαι ευχαριστημένη και άκουσε λοιπόν, αδερφούλα μου, να σου τα πω.

0: Ένα μπουκέτο μενεξέδες από τα χέρια του Φώτη Πολυμέρη. Έχει ξανακουστεί το τραγούδι αυτό εδώ, αλλά έχει τη δύναμη να ανανεώνει τη φρεσκάδα του σε κάθε καινούριο άκουσμα. Σας αποχαιρετώ από το Δαβίδ Ναχμία. Γεια σας.
1: Πέρασε

όπως και στο παραμύθι. Με μια αγάπη που τα ειδόνια την επλάσαν με λουλούδια. Έτσι τέλειωσε η ζωή μας και τη σκέπασε η λύθη και την πήρανε τα χρόνια.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η μουσική έχει τη γιορτή της και το τρίτο πρόγραμμα την μεταδίδει ζωντανά. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ από το Οδείο Ηρώδου του Αττικού, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα μουσικής με έργα Μότσαρτ και Μπετόβεν. Στη σκηνή του Ηρωδίου, ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με τον βιολίστα Ηλία Λιβιεράτο στην λαμπρή Συμφωνία Κονσερτάντε του Μότσαρτ. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Κυριακή, 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Η Παγκόσμια ημέρα μουσικής ζωντανά από το Ηρώδιο στο τρίτο πρόγραμμα. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η δεύτερη εκπομπή μας με ιστορικές ηχογραφήσεις έργων του Camille Saint-Saëns. Θα ξεκινήσουμε με τη Συμφωνία Αριθμός 3 με εκκλησιαστικό όργανο, έργο 78. Γράφτηκε κατόπιν παραγγελίας της Royal Philharmonic Society του Λονδίνου. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε το 1886 όταν ο 50χρονος Γάλλος συνθέτης, πιανίστας, οργανίστας και μαέστρος βρισκόταν στο απόγειο της καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας του. Η επιτυχής πρεμιέρα δόθηκε στο Λονδίνο στις 19 Μαΐου 1886 με τον Saint-Saëns στο πόντιουμ. Όταν λίγους μήνες μετά, στις 31 Ιουλίου του ίδιου έτους, απεβίωσε ο Franz Liszt, ο Γάλλος συνθέτης αφιέρωσε τη συμφωνία εις μνήμην του προσωπικού φίλου του. Ο Liszt εκτιμούσε ιδιαίτερα τον Saint-Saëns, τον θεωρούσε ως τον ικανότερο και πιο χαρισματικό συνθέτη της εποχής, καθώς και τον καλύτερο οργανίστα του κόσμου. Τον Ιανουάριο του 1887 δόθηκε η γαλλική πρεμιέρα της συμφωνίας και πάλι υπό τη διεύθυνση του Saint-Saëns. Η περίτεχνη και ασυνήθιστη ενορχήστρωση περιλαμβάνει πίκολο, 3 φλάουτα, 2 όμποε, αγγλικό κόρνο, 2 κλαρινέτα, μπάσο κλαρινέτο, 2 φαγκότα, κοντραφαγκότο, 4 κόρνα, 3 τρομπέτες, 3 τρομπόνια, τούμπα, τύμπανα, τρίγωνο, κύμβαλα, γκραν κάσα, πιάνο με 2 και 4 χέρια, καθώς και έγχορδα. Ακούμε το πρώτο από τα δύο μέρη της συμφωνίας. Adagio, Allegro Moderato, Poco Adagio. Εκκλησιαστικό όργανο παίζει ο Μπέρντς Ζαμκότσιαν. Τη συμφωνική της Βοστόνης διευθύνει ο Σαρλ Μίνχ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1950.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της Συμφωνίας αριθμός 3 με εκκλησιαστικό όργανο, έργο 78 του Camille Saint-Saëns. Ακολουθεί το δεύτερο και τελευταίο μέρος, Allegro Moderato, Presto, Maestoso, Allegro. Εκκλησιαστικό όργανο παίζει ο Μπέρντς Ζαμκότσιαν. Πιάνο με 2 και 4 χέρια ο Μπερνάρ Ζιγκερά και ο Λίο Λίτουιν. Τη Συμφωνική της Βοστόνης διευθύνει ο Σαρλ Μίνχ.

Ακούσαμε τη Συμφωνία Αριθμός 3 με εκκλησιαστικό όργανο έργο 78 του Camille Saint-Saëns. Εκκλησιαστικό όργανο έπαιξε ο Μπέρτ Ζαμκότσιαν. Πιάνο με 2 και 4 χέρια ο Μπερνάρ Ζιγκερά και ο Λίο Λίτουιν. Τη Συμφωνική της Βοστόνης διήφθηνε ο Σαρλ Μίνχ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1959. Η δεύτερη εκπομπή μας με ιστορικές ηχογραφήσεις έργων του Γάλλου ρομαντικού συνθέτη συνεχίζεται με το τραγούδι «Δίχως λόγια», το «Αϊδόνι» και το «Τριαντάφυλλο». Εντάσσεται στη σκηνική μουσική Παρίσα της για το φερόνιμο δράμα της Ζαν Ντι Ελαφουά. Η Γαλλίδα αρχαιολόγος, συγγραφέας και δημοσιογράφος είχε γράψει αρχικά μία νουβέλα με τον ίδιο τίτλο. Κατόπιν επιθυμίας του Saint-Saëns όμως, την επεξεργάστηκε σε θεατρική εκδοχή με πρόλογο και 3 πράξεις. Ο συνθέτης έγραψε τη μουσική κατά την παραμονή του στην Αίγυπτο από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο του 1902. Η σκηνική πρεμιέρα της Παρισάτιδος δόθηκε στις 17 Αυγούστου του ίδιου έτους στο πλαίσιο του θερινού φεστιβάλ της γαλλικής πόλης Μπεζιέ με τον Πολ Διαρντό στο πόντιουμ. Συμμετείχαν 60 χορευτές, μεικτή χοροθεία με 250 μέλη, καθώς και τεράστια συμφωνική ορχήστρα με 17 κόρνα και 20 άρπες, αποτελούμενη από 450 μουσικούς. Η Παρισάτιδα, η πρώτη της Περσίας, που έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ., ήταν νόθα κόρη του βασιλιά της Περσίας Αρταξέρξη του Πρώτου. Ακούμε το τραγούδι «Δίχως λόγια», το «Αϊδόνι» και το «Τριαντάφυλλο». Τη σοπράνο κολορατούρα Ρίτα Στράιχ συνοδεύει η Συμφωνική της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τον Κουρτ Γκέμπελ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1958.

ακούσαμε το «Αηδόνι και το Τριαντάφυλλο» του Καμίγ Σεν-Σανς από τη σκηνική μουσική Παρίσα της για το φερόνιμο δράμα της Ζαν Διελαφουά. Τη σοπράνο κολορατούρα Ρίτα Στράιχ συνόδευσε η συμφωνική της ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τον Κουρτ Γκέμπελ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1958. Η δεύτερη εκπομπή μας με ιστορικές ηχογραφήσεις έργων του Γάλλου ρομαντικού συνθέτη συνεχίζεται με τη Ραψοντή Ντοβέρνε, έργο 73, στην εκδοχή για πιάνο σόλο. Η εκδοχή αυτή ολοκληρώθηκε στις 19 Αυγούστου 1884, την εποχή που ο Σεν-Σανς υπέγραψε συμβόλαιο με τον εκδοτικό οίκο Ντυρό. Τυπώθηκε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Έναν μήνα μετά, ο Σεν-Σανς ολοκλήρωσε την εκδοχή για πιάνο και ορχήστρα, η πρεμιέρα της οποίας δόθηκε στη Μασσαλία τον Δεκέμβριο του 1884 με τον συνθέτη στο πιάνο. Τον Απρίλιο του επόμενου έτους, ο οίκος Ντυρό τύπωσε όχι μόνο την ορχιστρική εκδοχή, αλλά και μία ακόμη εκδοχή του ίδιου του Σεν-Σανς για δύο πιάνα. Η Ραψοντή Ντοβέρνε αφιερώθηκε στον επιφανή Γάλλο πιανίστα, καθηγητή στο Οδείο του Παρισιού και στενό φίλο του Σεν-Σανς, Λουί Ντιεμέρ, ο οποίος έπαιξε για πρώτη φορά την ορχιστρική εκδοχή στο θέατρο Σατούλε στις 15 Μαρτίου 1885 με τον Εντουάρ Κολόν στο πόντιουμ. Παίζει ο ίδιος ο Σεν-Σανς σε ηλικία 70 ετών από εγγραφή σε player πιάνου του οίκου Βέλτε Μινιόν. Λειψία 13 Δεκεμβρίου 1905.

ακούσαμε τη Ραψοντή Ντοβέρνε, έργο 73, στην εκδοχή για πιάνο σόλο του Καμίγ Σεν-Σανς. Έπαιξε ο ίδιος σε ηλικία 70 ετών από εγγραφή σε player πιάνο του οίκου Βέλτε Μινιόν, Λειψία 13 Δεκεμβρίου 1905. Επίλογος της εκπομπής μας, ο κύκνος «Από τη ζωολογική φαντασία, το καρναβάλι των ζώων» του Σεν-Σανς, στην πιανιστική επεξεργασία του Λέοπολτ Γκοντόφσκι. Εξαιρετική ερμηνεία από τον Αμερικανό πιανίστα Ρέιμοντ Λουενθάλ. Μια δισκογραφική εργασία στη Νέα Υόρκη το 1956.

0: Ακούσαμε τον Κύκνο από τη ζωολογική φαντασία «Το καρναβάλι των ζώων» του Καμίγ Σεν-Σανς στην πιανιστική επεξεργασία του Λέοπολτ Γκοντόφσκι. Ερμήνευσε ο Ρέιμοντ Λουένθαλ από δισκογραφική εργασία στη Νέα Υόρκη το 1956. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της δεύτερης εκπομπής μας με ιστορικές ηχογραφήσεις έργων του Γάλλου ρομαντικού συνθέτη. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του Συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λεωστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Κωνσταντίνο Κυριακάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιδαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νι Φλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέσθητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή.

Ξεκινώντας τη σημερινή εκπομπή, ακούσαμε σε μουσική του Κωνσταντίνου Δαμιανάκη και της Καρολίνα Κιούρι και σε στίχους και ερμηνεία της Καρολίνα Κιούρι το τραγούδι «Mater Larum». Το άλμπουμ που την παραγωγή υπογράφει ο Κωνσταντίνος Δαμιανάκης έχει τίτλο «Gliss Bliss» και κυκλοφόρησε στις 29 Μαΐου του 2026. Είμαι ο Γιώργος Νιφλωράκης και απέναντί μου βρίσκεται ο Στέλιος Εφεντάκης στη φροντίδα του ήχου. Είναι η εκπομπή «Ο Θησαυρός της Πίσω Αυλής» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ένα τζαζ κουαρτέτο και μια ορχήστρα δωματίου συμπράττουν υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη. Σε μουσική Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη, Μάταια. Σε στίχους της Ελένης Φωτάκη με τη φωνή του Παναγιώτη Λάμπουρα. Και άδεια δωμάτια.

Ακούσαμε ακόμη ένα τραγούδι σε μουσική και ενορχίστρωση του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη και στίχους της Ελένης Φωτάκη. Θα ακούσεις άλογα από τον δίσκο Κύκλη. Συμμετείχε το φωνητικό σύνολο Voice Box, διδασκαλία συνόλου Μαργαρίτα Παπαδημητρίου, ερμηνεία Δήμητρα Σελεμίδου. Στη συνέχεια, σε μουσική Γιώργου Νικητόπουλου και ποίηση Μίλτου Σαχτούρη, τα Ενίγματα. Με τους Νεοκλίνιο Φοιτίδη πιάνο, Νίκο Σαρή τρομπέτα, Τάσο Μπακούρη κόρνο, Μενέλαο Μουραΐτη τούμπα, Τάκη Βασιλείου κρουστά και Αγγελική Τουμπανάκη τραγούδι.

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στα κάτω Πατήσια, σε ένα σπίτι που σώθηκε κρυμμένο μες στις πολυκατοικίες και την πολυκοσμία, με την αυλή του, τη βουκαμβίλια και τη λεμονιά. Παιχνίδια λίγα, άνθρωποι πολλοί, γιορτές και μπάλες. Το αγαπημένο μου μάθημα, η ιστορία. Και εκεί γύρω στα 10, το τραγούδι Σφεντόνα και αργότερα το Φυσάι του Γιώργου Τσαγκάρη και του Τάσου Λιβαδίτη. Η αποκάλυψη του δρόμου που ήθελα αργά να ακολουθήσω. Γιώργος Νικητόπουλος. Από τα δώρα του Γιώργου Νικητόπουλου σε ποιήση Μίλτου Σαχτούρη, τα περιστέρια του νεκρού, με την Αγγελική του Μπανάκη.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το έργο Ruthless του κιθαρίστα και συνθέτη Μιχάλη Μπρούζου, Πρελούδιο στον πόνο, με τον συνθέτη στην κιθάρα και την Άννα Λινάρδου στα φωνητικά. Αν το κενό, το εσωτερικό μου κενό, προξενεί αισθήματα ενοχής, αυτό είναι κάτι που ίσως ανάγεται στην απαρχή της ύπαρξής μας. Της δημιουργίας προηγήθηκε η ανησυχία. Ο τρόμος του κενού είναι μια ηθική αλήθεια. Ήμρε Κέρτες. Έρευος. Σε μουσική Μιχάλη Μπρούζου. Κατερίνα Τεπελένα, βιολί. Χάρης Γκίτσιος, βιόλα. Έλλη Φιλίππου, τσέλο. Πέτρος Λαμπρίδης, κοντραμπάσο. Μιχάλης Μπρούζος, κιθάρα. Και Άννα Λινάρδου, φωνητικά.

Ακούσαμε σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου και ποίηση Σαρλ Μποντλέρ σε μετάφραση Αλέξανδρου Μπάρα «Άλμπατρος». Με τους Αχιλέα Γουάστορ πιάνο, Μιχάλη Βρέτα βιολί, Κωστή Θέο τσέλο, Γιώργο Καραγιάννη μαντολίνο και μπουζούκι, Παρασκευά Κίτσο μπάσο, Χρυσόστομο Καραντονίου κιθάρα, Μερκούριο Καραλή κλαρινέτο, Ντίνο Χατζιορδάνο ακορντεόν, Δημήτρη Κοντό κρουστά και Βερόνικα Δαβάκη τραγούδι. Το ποίημα ποτέ δεν είναι παρόν. Είναι μονάχα παρελθόν και μέλλον. Ανάμνηση και προσμονή. Απουσία από τα πράγματα και προβολή σε μια πραγματικότητα που υπήρξε ή θα υπάρξει κάποτε. Μέσα σε μια άξαφνη στιγμή που θα είναι τότε όλος ο χρόνος. Τάκης Συνόπουλος. Ο ποιητής, γιατρός, μεταφραστής, κριτικός και ζωγράφος Τάκης Συνόπουλος γεννήθηκε στις 17 Μαρτίου του 1917 στην Αγουλινίτσα Ηλίας. Πρωτότοκος γιος του φιλόλογου Γιώργη Συνόπουλου και της Ρούσας Βενέτας Αργυροπούλου, μεγάλωσε στον Πύργο από το 1920, από όπου έφυγε το 1935 για την Αθήνα με σκοπό να σπουδάσει ιατρική. Λύθηκε η θάλασσα. Μουσική Μιχάλης Γρηγορίου. Ποίηση Τάκης Συνόπουλος. Με τη φωνή της Σαβίνας Γιαννάτου.

Από τους αποχαιρετισμούς της θάλασσας του Μιχάλη Γρηγορίου σε ποίηση Άρη Αλεξάνδρου και Τάκη Συνόπουλου ακούσαμε το δεύτερο ιντερλούδιο του έργου με τίτλο «Υπόγεια διαδρομή». Ένα ακόμη κομμάτι όμως από αυτόν τον δίσκο σε ποίηση και αυτό του Τάκη Συνόπουλου. «Φώναξε, πονώντας, φώναξε». Ερμηνεύει και εδώ η Σαβίνα Γιαννάτου.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα σας αφήσουμε με το βάλς των ανεκπλήρωτων ονείρων του Γρηγόρη Πολύζου.

Κυρίες και κύριοι, από τον Γιώργο Νιφλωράκη στο μικρόφωνο και τον Στέλιο Εφεντάκη στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η μουσική έχει τη γιορτή της και το τρίτο πρόγραμμα την μεταδίδει ζωντανά. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ από το Οδείο Ηρώδου του Αττικού, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα μουσικής με έργα Μότσαρτ και Μπετόβεν. Στη σκηνή του Ηρωδίου, ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με τον βιολίστα Ηλία Λιβιεράτο στην λαμπρή Συμφωνία Κοντσερτάντε του Μότσαρτ. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Κυριακή, 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Η Παγκόσμια ημέρα μουσικής ζωντανά από το Ηρώδιο στο τρίτο πρόγραμμα. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Γιώργος Κεντρωτής προς Πιέρ Πάολο Παζολίνι. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτικος.

Grazie tanto, Pier Paolo.

Era una caldissima giornata di luglio. Il ricetto che doveva farsi la prima comunione e la crisema si era alzato già alle 5, ma mentre scendeva giù per via Donna Olimpia con i calzoni lunghi grigi e la camicetta bianca, piuttosto che un comunicando o un soldato di Gesù, pareva un piscello quando se ne va acchitato per i lungoteveri a rimorchiare. Ήταν μέρα του Ιουλίου και έγινε ο τόπος. Ο Ζουρουμάλης, που έπρεπε να λάβει τη Θεία Κοινωνία και το χρήσμα, ήταν στο πόδι από τις 5. Αλλά ενώ κατέβαινε τη Βία Ντόνα Ολύμπια με το μακρύ του γκρίζο παντελόνι και το λευκό του πουκαμισάκι, πιο πολύ από νεόφυτος ή στρατιώτης του Ιησού, έμοιαζε να είναι μικρό αλυτόπεδο που βολοδέρνει σε νιαρισμένο στους δρόμους γύρω από τον Τίβερη και Γκομενίζει.

Αν και γεννήθηκε στην Πολόνια, στην καρδιά του Πιέρ Πάολο Παζολίνι υπήρχε η Ρώμη. Το έργο του συχνά περιστρέφεται γύρω από τις εικόνες που συνέλεξε στους δρόμους της. Το 1955 είναι η χρονιά που ο Παζολίνι δημοσιεύει την πρώτη μεγάλη λογοτεχνική επιτυχία του, το μυθιστόρημα «Ραγκάτσι ντι Βίτα». Με πηγαίο έως αφοπλιστικό ρεαλισμό, αδυσόπιτο στην παρατήρηση της σωματικής και ηθικής ένδειας, με χρήση του ιδιώματος της αργό, φέρει στο φως τη ζωή των αλανιών του. Μιλάει για τα παραμελημένα προάστια της Ρώμης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκεί όπου διαβίει ένας κόσμος καταπονημένος και παραγωνισμένος.

Τα γαλάνια, ο Σγουρομάλης, ο Λέρας, ο Ανιέλο, ο Μαρτσέλο, ο Τυρομούρης, ο Μπελαλής, ο Τρυποκάριδος, ο Καλαβρέζος και άλλοι πολλοί, γνωστοί όλοι με τα παρατσούκλια τους, είναι τα ραγκάτσι ντιβίτα. Τα χαμίνια, τα αλάνια των παραγκουπόλεων που τριγυρίζουν στις γειτονιές της αιώνιας πόλης μέσα σε βρώμικους δρόμους, ανάμεσα σε ερείπια και παλιοσίδερα, ανάμεσα σε Αμερικανούς και Πολωνούς, απατεώνες, πόρνες, μικροπολιτές, λαθρεμπόρους και εργάτες, κάτω από το βλέμμα της στρατιωτικής αστυνομίας και των Γερμανών που ακόμα είναι εκεί. Οι νεαροί πρωταγωνιστές, για να βγάλουν τα προστοζήν, για ένα-δύο τσιγάρα, για να αποκτήσει η άδεια τους μέρα νόημα, μπαίνουν στην παρανομία, γίνονται σαλταδόροι, οργανώνουν μέχρι και ληστεία. Παίζουν τη ζωή τους κοροναγράμματα, για ελάχιστα χρήματα, για μια βιαστική συνουσία, για ένα κομμάτι ψωμί. Έχουν παρεδώσει με τον υπόκοσμο. Μπλέκουν σε ερωτοδουλειές και περιπέτειες. Αψηφούν κάθε κίνδυνο, παρακινημένοι από την ανέχεια, την εσωτερική τους παρόρμηση και τις εξωτερικές περιστάσεις. Κάθε τους βήμα μοιάζει ένα βήμα προς την κάθοδό τους στην κόλαση. Αλλά είναι παιδιά. Βρίσκουν πάντα έναν τρόπο να διαφύγουν από τη μιζέρια, με ένα ερωτικό σκύρτημα, με μια βόλτα κάτω από τον ήλιο, στα ποτάμια, σε μια παραλία. Εκεί όπου ακτινοβολεί η ομορφιά κόντρα στο θλιβερό τοπίο. Εκεί όπου υπάρχει ένα τεράστιο κάτασπρο σύννεφο, κατσαρό ολόγυρα, δροσερό και απέραντο, που έμοιαζε με το όρος του καθαρτηρίου. Μια αναφορά στην κόλαση του Δάντη ανάμεσα στις πολλές διακειμενικές αναφορές που χρησιμοποιεί ο Παζολίνη στην πορεία του μυθιστορήματος.

Όταν το μυθιστόρημα πρωτοκυκλοφόρησε στην Ιταλία το 1955, σοκάρε τον συντηρητικό, πολιτικό και φιλολογικό κόσμο λόγω της θεματολογίας του, της ακραίας ρεαλιστικής αναπαράστασης της εποχής και της χώρας, λόγω της τολμηρής γλώσσας και των ομών περιγραφών. Ο τότε πρωθυπουργός έδωσε εντολή για κατάσχεση.

Θεωρώ τον εαυτό μου κοσμικό και άπιστο. Η θρησκεία μου είναι άτυπη. Δεν συμμορφώνεται με κανένα μοντέλο. Δεν μου αρέσει ο καθολικισμός επειδή δεν μου αρέσουν οι θεσμοί γενικά. Η θρησκευτικότητά μου είναι πιθανώς μια μορφή ψυχολογικής εκτροπής με τάση προς τον μυστικισμό. Ο τρόπος που βλέπω τον κόσμο, ο οποίος είναι ίσως υπερβολικά σεβαστικός, υπερβολικά ευλαβικός, υπερβολικά παιδαριώδης. Βλέπω τα πάντα στον κόσμο. Τα αντικείμενα, όχι λιγότερο από τους ανθρώπους και τη φύση με κάποια ιερή ευλάβεια. Αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα μου, όχι με την εκπαίδευση ή το είδος της ανατροφής που έλαβα, θα πει ο Παζολίνη.

2 Νοεμβρίου 1975. Τα ξημερώματα ο Παζολίνη βρέθηκε δολοφονημένος σε ένα αμμώδες ξέφατο κοντά στην Όστια, μέσα σε παράγκες και σκουπίδια. Το δικαστήριο ανηλίκων καταδικάζει ένα 17χρονο αγόρι, όμως η μανία που είχε ξεσπάσει στο κορμί του συγγραφέα και σκηνοθέτη και διάφορες ιδιαιτερότητες στη διάπραξη του εγκλήματος αφήνουν ανοιχτές και άλλες υποθέσεις. Κάποιος ή κάποιοι ήθελαν να το σοπάσουν για πάντα, είπε ο Μπερνάντο Μπερτολούτσι, βοηθό σκηνοθέτη του Παζολίνη. Ο Παζολίνη ήταν βαθιά ιδεολόγος, δηλωμένος μαρξιστής και ομοφιλόφιλος και επικριτής του φασισμού. Ο θάνατος του Παζολίνη ήταν βολικός σε πολλούς, σε όλους εκείνους που φοβούνταν το μυαλό και το ελεύθερο πνεύμα του. Εκείνους που φοβούνταν το μυαλό και το ελεύθερο πνεύμα του.

Αγαπητέ μου πι, έλαβα την επιστολή σου με τις ευχές πριν τις εβδομάδες. Διάφορα τρεχάματα, τα γνωστά καθημερινά, δεν μου επέτρεψαν να σου απαντήσω αμέσως. Κάθομαι λοιπόν σήμερα, Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026, και σου γράφω αντευχόμενος τα καλύτερα. Ηλιόλουστη χειμωνιάτικη μέρα. Κατέβηκα στον κήπο και κόψα ένα όμορφο τριαντάφυλλο που μόλις είχε ανοίξει. Το φωτογράφισα πριν το κόψω, θα το εμφανίσω αύριο και τη φωτογραφία θα την εσωκλήσω στον φάκελο που θα σου ταχυδρομήσω. Όπως βλέπεις, δεν σε ξεχνώ. Από το 1978, όπου είδα στο στούντιο πρώτη φορά ταινίες σου, τρεις μαζί, σε ειδική σαββατιάτικη προβολή, Ακατόνε, Μάμα Ρώμα και το Κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο, δεν σε ξεχνώ ποτέ. Όταν αγαπάς κάποιον πραγματικά και βαθιά, δεν τον ξεχνάς ποτέ.

Πάντως και να ήθελα να σε ξεχάσω, που δεν θέλω εννοείται, δεν μπορώ. Μετά τα αλάνια, μετέφρασα το τρίτο μέρος από τα δοκίμια σου που περιλαμβάνονται στον τόμο «Αιρετικός εμπειρισμός». Είναι τα δοκίμια σου για τον κινηματογράφο με τις σχετικές γλωσσολογικού και σημειωτικού χαρακτήρα προσεγγίσεις σου και με τις παρατηρήσεις σου πάνω στις θέσεις του Μπάρτ, του Μέτς και του Έκο, ενίοτε δε και με τις εκ μέρους σου αναιρέσεις τους. Το μετάφρασμά μου αυτό το έχω παραδώσει από τον Νοέμβριο στον εκδότη μου, εκδότη μας, ο οποίος μου ζήτησε να μεταφράσω και το «Una vita violenta». Το έχω ήδη ξεκινήσει και είμαι λίγο πριν από τη μέση του δεύτερου κεφαλαίου του πρώτου μέρους. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω τούτο, ότι τόσο το αναπαιστικό μέτρο, όσο και η παρήχηση του «V» που ακούγονται στον τίτλο σου, τα έχω κρατήσει και στον ελληνικό τίτλο. Βίος βίαιος, βίος βίαιος. Τα λοιπά τα έχουμε συζητήσει παλιότερα και σε κάμποσες επιστολές που ανταλλάξαμε και διαζώσεις στο τηλέφωνο, μα και δύο φορές στην Πολόνια, θυμάσαι. Την πρώτη φορά στον μπιστρό Όπερα Καφέ Ετουλιπάνι, στον εξωτερικό στενό χώρο με την Τζαμαρία και Θέα στο κανάλι, και τη δεύτερη στην εμβληματική παστιτσερία Γκαμπερίνι στην Via Ugo Bassi, όπου συναντήσαμε και τον Μπασάνι να πίνει τον καφέ του και ο οποίος μας είχε πει ότι σύχναζε εκεί από φοιτητής. Όταν λέω τα λοιπά, εννοώ τα γλωσσικά.

Σε παλιότερη επιστολή σου σχετικά με την ιδιότυπη μετάφρασή σου της Ορέστιας του Εσχύλου, μου ανέφερες ένα χωρίο από το «Μετά τα φυσικά» του Αριστοτέλη. «Το εν και το ον πολλαχώς λέγεται». Το θυμήθηκα και όταν μετέφραζα το «Ραγκάτσι τη Βίτα», όχι ως «Τα παιδιά της ζωής», αλλά ως «Αλάγια». Το θυμάμαι και τώρα στη νέα μου μετάφραση. Δεν σου κάνω μάθημα, αλλά από κάθε ολοκληρωμένη μεταφραστική διαδικασία προκύπτει ένα μετάφρασμα ή μια πρόταση λόγου όπου έχει ενσωματωθεί η προσωπική ανάγνωση και ερμηνεία αυτού που είναι το εν και το ον από τον επιτελέσαντα τη μετάφραση μεταφραστή. Κάτι νέο και μοναδικό. Και σε τούτο το έργο σου καταγράφεις στο χαρτί και δει ως δεινός γλωσσολόγος που είσαι ένα κάλκο, ένα έκτυπο της πραγματικότητας, μια αναλογική πραγματικότητα. Αυτή την αναλογική πραγματικότητα καλούμαστε εμείς οι μεταφραστές σου να τη μεταφέρουμε στις γλώσσες.

Στον γλωσσολόγο εαυτό σου εγώ, όταν σε μεταφράζω, κολλάω και την κοφτερή ματιά εικαστικού καλλιτέχνη και το μουσικό αυτή που έχεις. Στην περίπτωσή σου ισχύει απολύτως το χαϊντεγκεριανό «Die Sprache spricht», που μεταφραζόμενο με χαϊντεγκεριανό ύφος δεν σημαίνει «η γλώσσα μιλάει», αλλά «η γλώσσα γλωσσεί», καλύτερα «γλωσσώνει». Η γλώσσα σου, προσφυλέστατε μου, πι-πι-πι, γλωσσώνει προφορικό από διαλέκτου λόγο, εικαστικές αποτυπώσεις και μουσικά μοτίβα του κόσμου σου. Γι' αυτό, ακόμα και τα πεζά σου έργα είναι έργα ποιητικά, όπου συνδυάζονται προσωδιακά ποικίλοι ρυθμοί προφορικού λόγου με ευφωνίες, τρίλες και καντένσες. Θέλω να προσθέσω και τούτο. Σε τούτα τα ακρεφνώς πεζοποιητικά σου κείμενα κυριαρχεί, ο πειρασμός με βάζει να γράψω ηγεμονεύει για να καλέσω σε τούτες τις αράδες και τον δάσκαλό μας τον Γκράμψη, κυριαρχεί μια λεκτική πολυτυπία που περιβάλλεται από, ενδεικτικώς αναφέρω, βρισχές, υποκοριστικά, πάσης φύσεως επαναλήψεις, παλιλογίες, υπονοούμενα και στίχους τραγουδιών. Τα αδές παράγματα των διαλόγων συμβάλλουν στη θεατρικότητα των εκάστοτε λεγόμενων. Αποβλέπουν στο θέατρο, που είναι και για σένα, η υψηλότατη μορφή της ποίησης. Οι μεταφραστές σου οφείλουμε να τα λαμβάνουμε υπόψη όλα αυτά.

Να σου πω κάτι σχετικό και άσχετο. Το υπενήχθηκα παραπάνω. Εδώ και κάμποσα χρόνια ασχολούμαι με την Ορέστια. Έχω το μετάφρασμά σου και στο γραφείο μου και στο προσκεφάλι μου. Και κάτι τελευταίο. Εύχομαι στην αγαπημένη σου Μπολόνια να προκριθεί στην επόμενη φάση του Europa League. Η δική μου ομάδα, ο Ολυμπιακός, στο Champions League πρέπει να κάνει 2 νίκες οπωσδήποτε, χωρίς να είναι η πρόκρισή του ακόμα και έτσι εξασφαλισμένη. Σου εύχομαι καλή και δημιουργική χρονιά και σε φιλώ, Γιώργος.

Το Πόντε Γκαριμπάλδι ήταν παντέρημο μες στον αφρικανικό καύσωνα όταν κατέφτασαν εκεί ως Γρομάλης και ο Μαρτσέλο πηδώντας από τους προφυλακτήρες του τραμ. Κάτω όμως από τους πυλώνες του, στον Τσιριόλα που κυλούσε, οι μπανιαδόροι ήταν σαν τα μυρμήκια.

Ο Σγουρομάλης και ο Μαρτσέλο ολομόναχοι πάνω στη γέφυρα, με τα μυτερά τους πηγούνια ακουμπισμένα στο πυρακτωμένο σίδερο του παραπέτου, έμειναν εκεί να κοιτάνε κάμποση ώρα όσους μπανιαρίζονταν στα λίγα νερά ή έκαναν ηλιοθεραπεία πάνω στην πλωτή σχεδία ή έπαιζαν χαρτιά ή παράβγαιναν στο τρέξιμο. Μετά, αφού προηγουμένως είχαν τσακωθεί λιγάκι για το ποια θα ήταν η επόμενη διαδρομή τους, ξαναπιάστηκαν από το γέρικο τραμ που μισοάδιο τώρα τραβούσε βογκώντας και στριγκλίζοντας για τον Άγιο Παύλο. Κατέβηκαν στο σταθμό της Όστιας και έπιασαν να μαζεύουν δειλά-δειλά γόπες ανάμεσα στα τραπέζια των μπαρ, δίπλα στο περίπτερο των εφημερίδων και στους πάγκους των μικροπολιτών ή στους διαδρόμους που τέλειωναν στα γκισέ των εισιτηρίων. Έλα όμως που είχαν από την αρχή κιόλας βαρεθεί. Η ζέστη τους έκοβε την ανάσα και αλίμονό τους αν δε φύσαγε και εκείνο το λιανό αεράκι που ερχόταν γραμμή από τη θάλασσα.

«Ρες γουρέ», είπε μισοτσατισμένος ο Μαρτσέλο. «Για δεν πάμε κι εμείς για μπάνιο, ρε». «Και δεν πάμε», του απάντησε ο Σγουρομάλης μέσα από τα δόντια του και ανασηκώνοντας τους ώμους του. Πίσω από το πάρκο Παολίνο και τη χρυσή πρόσωψη του Αγίου Παύλου κυλούσε ο Τίβερης. Κυλούσε πιο πέρα από ένα μεγάλο φράγμα, ανάχωμα σκεπασμένο με αφίσες. Και ήταν άδειος, χωρίς εξέδρες για μπάνιο, χωρίς βάρκες, χωρίς λουόμενους. Στα δεξιά του ήταν φορτωμένος γερανούς, κεραίες και τσιμινιέρες. Είχε ένα τεράστιο γκαζόμετρο να κοντεύει να φτάσει τον ουρανό. Στον ορίζοντα απλωνόταν όλη η συνοικία του Μοντεβέρντε πάνω από τις μάντρες, τις γεμάτες ψόφια και καψαλισμένα πράγματα, με τα παλιά της σπιτάκια να μοιάζουν κουτάκια σβησμένα από το φως του ήλιου. Ακριβώς κάτω από εκεί βρίσκονταν οι πυλώνες μιας μισοτελειωμένης γέφυρας, όπου τα βρωμόνερα πήγαιναν και έκαναν συνέχεια ρούφουλες. Η όχθη προς τον Άγιο Παύλο ήταν όλο καλαμιώνες και βάτα. Ο Σγουρομάλης και ο Μαρτσέλο κατηφόρησαν τρέχοντας και φτάσαν στο νερό στον πρώτο πυλώνα. Το μπάνιο τους, ωστόσο, θα το έκαναν πιο μακριά, στη θάλασσα, μισό χιλιόμετρο πιο κάτω, εκεί που ο Τίβερης αρχίζει να διαγράφει μια μεγάλη καμπύλη. Ολόγυμνος ο Σγουρομάλης ήταν ξαπλωμένος στα βρωμόχορτα και έχοντας τα χέρια του μπλεγμένα στο σβέρκο του, κοίταζε τον ουρανό.

0: Γιώργο Κεντρωτή, γιατί επέλεξες να στείλεις την card postal σου στον PPP, όπως τον αποκαλείς συνθηματικά?
1: Είναι συγγραφέας που τον έχω διαβάσει από πολύ παλιά. Που το διάβασα στα γερμανικά, μ' είχε εντυπωσιάσει ως συγγραφέας, όπως πολλοίς κόσμος και εγώ τον θεωρούσα κινηματογραφιστή. Δεν ήταν μόνο κινηματογραφιστής, ήταν γλωσσολόγος, ποιητής, πεζογράφος, μετά κινηματογραφιστής και μετά θεατρικός, θεατράνθρωπος. Είναι ένας συγγραφέας ο οποίος αποδίδει τον ρεαλισμό της πραγματικότητας, δεν είναι το ίδιο πράγμα, άκρως ρεαλιστικά, με τον τρόπο που εμένα με συγκινεί. Δεν κρύβει τίποτα, λέει τα πάντα, είναι αποκαλυπτικός και για μένα υπήρξε και αποκαλυπτικός των δυνάμεων της κοινωνίας. Πέραν του ότι αναδεικνύεται ο καλύτερος ποιητής μέσα από τα πεζογραφήματά του. Ο καλύτερος ποιητής της Ιταλίας εννοώ και κατά τη γνώμη μου η σημαντικότερη μορφή της ιταλικής εν γέννη διανόησης στον 20ο αιώνα.

0: Ο Γιώργος Κεντρωτής σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Είναι κοσμήτορα στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Είναι τακτικό μέλος διεθνών επιστημονικών εταιριών και μέλος της Ισπανοαμερικανικής Ακαδημίας Γραμμάτων στη Μαδρίτη. Εκτός από τις μεταφράσεις, έχει δημοσιεύσει 3 μυθιστορήματα και 6 ποιητικές συλλογές. Ο Γιώργος Κεντρωτής ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα την Carpostal του στον Πιέρ Πάολο Παζολίνι. Επέλεξε να ακούσουμε την Ντανιέλα Νταβόλη να τραγουδάει «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο» του Μάνου Χατζηδάκη σε μετάφραση των Πιέρ Πάολο Παζολίνι και Ντάτσια Μαραίνι, Φρανσέσκο Ντε Γκρέγκορι «Άρα», την Γκαμπριέλα Φέρι να τραγουδάει Πιέρ Πάολο Παζολίνι στο «Βάλζερ Ντε Λατόπα». Ακούστηκαν επίσης Νίνο Ρότα, Άμα Κόρτ και Νόνε Ντι Καμπύρια και Τζοβάνι Μπατίστα Περγκολέζι κοντσέρτο για φλάουτο σε σολ μίζωνα. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από τα Αλάνια του Πιέρ Πάολο Παζολίνι σε δική του μετάφραση. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά, ηχητική επεξεργασία Τάσος Μπακασιέτας. Carpostal, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τρίτο. Carpostal για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Ευρυβιάδη Σοφός προς Ζάουμε Καμπρέ, Κυριακή 28 Ιουνίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα.
1: Η ομάδα Σύγχρονου Χορού 6 παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «Με βλέπεις». Μία κινητική έρευνα για τη σύνδεση. Παραστάσεις 26, 27 και 28 Ιουνίου, ώρα 9, στο Θέατρο Ίσον, Μελενίκου 33, Βοτανικός. Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με ακουστική περιγραφή για αισθητηριακή πρόσβαση. Ηλεκτρονική προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
2: Max Bruch, κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα, αριθμός 1, σε Σόλε Λάσον, έργο 26. Σολίστ στο βιολί, ο Σαλβατόρε Ακάρντο, και μαζί του η ορχήστρα του Gewandhaus της Λειψίας, Κουρτ Μαζούρ, στο πόντιουμ.

0: Max Bruch, πρώτο κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε Σόλε Λάσονα, έργο 26. Σολίστ ο Σαλβατόρε Ακάρντο στο βιολί, μαζί του η ορχήστρα του Gewandhaus της Λειψίας, Κουρτ Μαζούρ στο πόντιουμ.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική. Κλασικά τρίτο.
2: Όταν οργίζονται οι θεοί. Άραγε να εφήβρε η ανθρωπότητα τους οργίλους θεούς και την έννοια της ύβρης στην απελπισμένη της προσπάθεια να βρει επιτέλους το μέτρο. Ένα αφιέρωμα της Λένιας Ζαφυροπούλου και της εκπομπής στο διαχρονικό διαδίκτυο Κυριακή 21 και 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου στις 11 το βράδυ.
3: Music or noise.
4: Η Ματμός στο τρίτο πρόγραμμα. Το πρωτοποριακό δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής από την Αμερική, λίγες μέρες πριν τη συναυλία του στην Αθήνα, σε μια αποκλειστική συνέντευξη. Την 3η 23 Ιουνίου τα μεσάνυχτα, στον Παράξενο Ορκιστή.
5: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για έκτη χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.
7: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: κλασικά τρίτο.
1: Άσε δεν είναι τίποτα, είναι βούχη απόψε νοτιά. Κι όταν φυσάει σαν τραύμα πονάει εκείνη η παλιά μοναξιά.
2: And then the finer details. We're all just looking for a happy ending somewhere.
3: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη.
4: Στην παιδική χαρά χαϊδεύεις τα μαλλιά μου και μου λες μια ιστορία να σου πω. Όχι πάλι αυτή η ιστορία, όχι πάλι αυτή η ιστορία. Άσε με να παίξω λίγο τώρα, σε παρακαλώ.
5: Τίποτα δεν πουλιόταν πια.

0: πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει...
1: Ανάθεμα την που πάει. Πολλές δεκαετίες τώρα δίνονται αντιφατικές απαντήσεις στο ίδιο ερώτημα, που δεν είναι ποτέ οριστικές. Και τελικά ποια είναι η απάντηση? Υπάρχει μία, ή επιμένεις πως είναι πολλές, και όταν ένα ερώτημα έχει πολλές απαντήσεις, έχει απαντηθεί ή παραμένει αναπάντητο? Σε αυτήν εδώ τη ραδιοτενία η μουσική θα στήσει μια ιδιότυπη ιστορία, από αυτές που θα σε συμφιλειώσουν με τους εφιάλτες σου. Θα επαναφέρουν ήρεμα, ανακουφιστικά και δίχως τρόμο τους πεθαμένους και όσους λείπουν. Θα μιλήσει με μια βαθιά ησυχία για τη ζωή, καταργώντας την ψευδή παραπλανητική έννοια του χρόνου. Γιατί αν υπάρχει αυτή η διάσταση, κάποιος θα την είχε δει ή θα την είχε αγγίξει. Οι ήρωές μας λοιπόν θα βασιστούν στο χώρο, έστω αυτόν το μικρό χώρο που ζεις και που μπορεί να γίνεται απέραντος, δίχως σύνορα.

το κλειδί αυτής της φυλακής σου που είναι δρόμος, ένας δρόμος που δεν τελειώνει ποτέ, ίσως να βρίσκεται εκεί ακριβώς, στο ατελεύτητο τέρμα. Εδώ παρεμβαίνει ο Κόρμακ Μακάρθι στο δρόμο. Διέσχιζαν εδώ και μέρες, γράφει, εκείνη την κατακαμένη περιοχή. Το αγόρι είχε βρει μερικές κυρομπογιές. Είχε ζωγραφίσει μεγάλους κοινόδοντες στη μάσκα του προσώπου του και προχωρούσε αγώγγιστα. Ένα από τα μπροστινά ροδάκια του καρουτσιού είχε στραβώσει. Τι μπορούσε να κάνει γι' αυτό? Τίποτα. Μπροστά τους τα πάντα είχαν γίνει στάχτη. Δεν υπήρχε τρόπος να ανάψουν φωτιά. Και οι νύχτες ήταν ατέλειωτες, σκοτεινές και ψυχρές σε πρωτόγνωρο βαθμό. Κρύο που έσπαγε τις πέτρες, που σου παίρνε τη ζωή. Κράτησε το τρεμάμενο αγόρι στην αγκαλιά του, μετρώντας κάθε αδύναμη ανάσα μέσα στη μαυρίλα. Και οι ήρωες αυτής της ραδιοφωνικής ταινίας νιώθουν πως ο πατέρας και ο γιος που διασχίζουν τη μελλοντική Αμερική και βρίσκουν μόνο μια καμένη γη παντού, προλέγουν το μέλλον, αλλά και το παρόν, όσον νιώθουν πως η ερημοποίηση έχει αρχίσει παντού και μέσα τους.

το άχνο φως ολόγερα τρεμόπαιζε από κάποια αθέατη πηγή, διαθλασμένο από τη βροχή ανάμεσα στην αιωρούμενη στάχτη. Τράβηξε γύρω του στο μουσαμά και έμεινε πολύ ώρα ξύπνιος και άκουγε. Αν βρέχονταν δεν θα μπορούσαν να ανάψουν φωτιά για να στεγνώσουν. Αν βρέχονταν, μάλλον θα πέθαιναν.

0: σκοτάδι που αντίκριζε όποτε ξυπνούσε εκείνες τις νύχτες ήταν απόλυτο και αδιαπέραστο. Σκοτάδι που κάνει τα αυτιά σου να πονάνε από την προσπάθεια να αφουγκραστείς. Συχνά αναγκαζόταν να σηκωθεί. Ήχος κανένας, μόνο ο άνεμος ανάμεσα στα γυμνά και καρβουνιασμένα δέντρα. Σηκωνόταν και στεκόταν παραπέοντας μέσα σε εκείνο το ψυχρό αυτιστικό σκοτάδι, με τα χέρια του απλωμένα για να κρατάει ισορροπία, ενώ το αιθουσαίο σύστημα μέσα στο κρανίο του έκανε συνεχώς υπολογισμούς. Αρχαία εγγραφή, αναζήτηση της κατακόρυφης θέσης. Δεν υπάρχει πτώση αν δεν υπάρξει πρώτα κλίση. Έκανε μεγάλα βήματα σαν σε παρέλαση μέσα στο κενό, μετρώντας τα για την επιστροφή. Μάτια κλειστά, χέρια να κοπηλατούν. Κατακόρυφη ως προστή. Κάτι ακατανόμαστο μέσα στη νύχτα, κάποια φλέβα ή μήτρα, που γύρω της περιστρέφονταν σαν δορυφόροι κι αυτός και τα αστέρια. Σαν το μεγάλο εκκρεμές μέσα στη ροτόντα του, που καταγράφει κατά τη διάρκεια της ατέλειωτης μέρας κινήσεις του σύμπαντος, για τις οποίες θα μπορούσες να πεις ότι δεν γνωρίζει τίποτα, αλλά παρόλα αυτά κάτι πρέπει να κάνει. Τους πήρε 2 μέρες να διασχίσουν εκείνο το στάχτινο ερημότοπο. Ο δρόμος πιο πέρα διέτρεχε την κορυφή μιας ράχης, όπου το γυμνό δάσος αραίωνε προς όλες τις πλευρές. Χιονίζει, Πεταγόρη. Εκείνος κοίταξε τον ουρανό. Μια μοναχική γκρίζα νυφάδα έπεφτε. Την έπιασε με το χέρι του και την κοίταξε να σβήνει εκεί μέσα, σαν την τελευταία όστια της χριστιανοσύνης. Συνέχισαν την πορεία του πλάι-πλάι με το μουσαμά να του σκεπάζει. Οι υγρές γκρίζες νυφάδες στροβιλίζονταν και έπεφταν μέσα από το τίποτε. Γράφει ο Κόρμακ Μακάρθι στο δρόμο, και οι περισσότεροι κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δεν πιστεύουν πως κάποτε θα ερημωθεί όλη η χώρα τους, ενώ το προετοιμάζουν καθημερινά και μεθοδικά.
1: Στην παιδική χαρά χαϊδεύεις τα μαλλιά μου και μου λες μια ιστορία να σου πω. Όχι πάλι αυτή η ιστορία, όχι πάλι αυτή η ιστορία. Άσε με να παίξω λίγο τώρα, σε παρακαλώ. Μετά από χρόνια πάλι σε είδα στα όνειρά μου, και το πρωί μάλλον σε είχα ερωτευτεί. Και αυτή την ιστορία κάποιος από τους δυο μας τώρα πρέπει πάλι, ίσως πρέπει να την ξαναθυμηθεί. Θυμάσαι τα παιδιά στη Νέα Υόρκη? Εγώ όχι, εγώ όχι. Δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάσαι όταν ήμουν μικρός? Εγώ όχι.

μαζί όλο να σκοτώνουμε την πλήξη. Με PlayStation και εστιατόρια ακριβά. Κι όταν κάτι θα μας λείψει, ας ξεριζώσουμε με θλίψη. Ο ένας μας πάλι του άλλου την καρδιά. Θυμάσαι που είχα πει πως αγαπούσα. Κατά βάθος δεν μπορούσα. Δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάσαι τα σημάδια από τις μπουνιές. Εγώ όχι, μα τι λες. Δεν θυμάμαι τίποτα. Τα μάτια μας κοιτάνε στο φεγγάρι. Μα τα δάκρυά μας πέφτουνε στη γη. Και προσευχόμαστε μακάρι κάποιος να έρθει να μας πάρει. Να μας πει την ιστορία από την αρχή. Τον καθρέφτη όταν βάφεσαι κοιτάζω. Κι όλο ρωτάω αν είμαι εγώ ο πιο ωραίος. Δυστυχώς δεν είσαι εσύ. Λέει μην κλαις όμως γιατί. Κλαίει καλύτερα όποιος κλαίει τελευταίος. Θυμάσαι που είχες πει θα σε σκοτώσω. Ήσουν τόσο κοντά του.

Όσες φορές και να επαναλάβεις τις λέξεις «τίποτα και πουθενά», τόσο θα γίνεται πιο φανερό πως θες να πεις τα αντίθετα. Παντού και πάντα. Αυτές είναι οι κρυψώνες της μουσικής όταν φεύγει από τα αυτιά μας, και αυτές οι απαντήσεις για όσους τις απαιτούν να δίνονται οριστικές.

0: μαζί της μακριά.
1: Και τώρα, με αυτά τα μακριά θες να πεις κοντά, θα μου πεις.
0: Άσε, δεν είναι τίποτα.

τελικά είναι τίποτα ή είναι κάτι ή είναι πολύ. Όσο χρειάζεται η ζωή για να προχωράει προς τα εκεί που ονειρεύεσαι. Μήπως είσαι υπερβολικά αισιόδοξος, σε κόβει. Πότε η ζωή προχωράει προς τα εκεί που θέλουμε? Ποιος το κατάφερε ποτέ αυτό? Αποφάσισε πως θα καταφύγεις τα λόγια του Κίρκεγκορ, όπως τα αναφέρει ο Μαξ Φρις, ως προμετωπίδα των σημειώσεων του ήρωά του μέσα στη φυλακή. Κοίταξε, γράφει, γι' αυτό ακριβώς είναι δύσκολο να επιλέξεις τον εαυτό σου, επειδή σε αυτή την επιλογή ταυτίζεται η απόλυτη απομόνωση με τη βαθύτερη συνέχεια. Επειδή μέσω αυτής της επιλογής κάθε δυνατότητα να γίνεις κάτι άλλο, περισσότερο να μετασυνδεθείς σε κάτι άλλο, αποκλείεται εξάπαντος. Καθώς ξυπνάει μέσα του το πάθος της ελευθερίας και ξυπνάει κατά τη διαδικασία επιλογής, επιλέγει τον εαυτό του και παλεύει για αυτό το κτήμα σαν να πάλευε για την ευτυχία του. Και αυτή ακριβώς είναι η ευτυχία του. Κίρκεγκορ, είτε. Μα νιώθω πως δεν μου απάντησες με αυτά τα λόγια του Κίρκεγκορ, σου λέει. Σου απάντησα. Όσο η ζωή κυλάει με τα κόλπα της, εσύ μπορείς να μετασυνδεθείς σε κάτι άλλο, αρκεί να μην διαλέξεις τον εαυτό σου και την απόλυτη απομόνωση.

0: Σήμερα μου έφεραν αυτό εδώ το τετράδιο γεμάτο λευκές σελίδες για να καταγράψω, λέει, τη ζωή μου. Μάλλον για να αποδείξω ότι έχω μία διαφορετική από τη ζωή του εξαφανιστέντος κυρίου Στήλερ σας. «Γράψτε απλώς την αλήθεια», μου είπε ο συνηγορός μου. «Τίποτα πέραν της γυμνής αλήθειας. Μελάνη, μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί». Και εκεί ο ηρωάς μας νιώθει πως μπορεί να διηγηθεί τα πάντα εκτός από την πραγματική ζωή του. Μαξ Φρις.
1: Ρωτώ του τίποτα, κενό σε κενό. Κάθε κίνηση με προσδοκία, κάθε βλέμμα ένα τέλος. Ρωτώ του τίποτα, ξανά και ξανά. Κάθε κίνηση με προσδοκία, κάθε βλέμμα ένα τέλος. Στους δρόμους αυτούς, ξένοι και πάλι. Ρωτώ του τίποτα, ξανά και ξανά. Κάθε κίνηση με προσδοκία, κάθε βλέμμα ένα τέλος. Ρωτώ του τίποτα, ξανά και ξανά.
0: Το κελί μου, μόλις το μέτρησα με το παπούτσι μου που δεν φτάνει καλά-καλά τα 30 εκατοστά, είναι μικρό όπως όλα σε αυτή τη χώρα. Καθαρό τόσο που σχεδόν δεν μπορείς να ανασάνεις από την υγιεινή και αποπνικτικό ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι όλα είναι σωστά, συμμετρικά και επαρκή. Όλα σε αυτή τη χώρα έχουν μια αποπνικτική επάρκεια. Ούτε ιστία ράχνης, ούτε μούχλα στους τοίχους. Τίποτα που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την οργή. Υπάρχουν μπουντρούμια στα οποία κάνει έφοδο ο λαός μόλις γίνει γνωστή η ύπαρξή τους. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα να εφορμήσεις. Εκατομμύρια ανθρώπων, αυτό το ξέρω, ζουν σε χειρότερες συνθήκες από ότι εγώ. Το πρόχειρο κρεβάτι έχει ελαττήρια. Από το καγκελωτό παράθυρο μπαίνει ο πρωινός ήλιος. Αυτή την εποχή μέχρι τις 11 περίπου. Το τραπέζι έχει δύο συρτάρια. Πέραν αυτών, μια βίβλο και ένα λαμπατέρ.
1: Ρωτώ του τίποτα, ξανά και ξανά.
0: Κι αν πρέπει να ικανοποιήσω κάποια ανάγκη μου, χρειάζεται απλώς να πατήσω ένα άσπρο κουμπί και οδηγούμε στο κατάλληλο μέρος, όπου δεν υπάρχουν παλιές εφημερίδες, τις οποίες ενδεχομένως θα μπορούσε να διαβάσει κάποιος προηγουμένος, αλλά μαλακό κρέπ χαρτί. Και παρόλα αυτά είναι μπουντρούμι και έρχονται στιγμές που θέλεις να ουρλιάξεις. Δεν το κάνεις, όπως δεν το κάνεις και μέσα σε ένα κατάστημα. Παρασκουπίσεις τα χέρια σου σε μια πετσέτα. Περπατάς πάνω στο δάπεδο που είναι στρωμένο με μουσαμά και λες ευχαριστώ όταν σε κλείνουν πάλι στο κελί σου. Μαξ Φρις.
1: Ρωτώ του τίποτα, ξανά και ξανά. Ρωτώ του τίποτα, ξανά και ξανά. Ξανά και ξανά, ξανά και ξανά. Ξανά και ξανά, ξανά και ξανά.
0: Που και που, μόνο στο κελί μου, έχω την εντύπωση ότι αυτά απλώς τα ονειρεύομαι. Την εντύπωση ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσα να σηκωθώ, να τραβήξω τα χέρια από το πρόσωπό μου και να κοιτάξω γύρω μου την ελευθερία. Η φυλακή βρίσκεται μόνο μέσα μου. Δολοφονήσατε τη σύζυγό σας, Μίστερ Βάιετ. Κι αυτός, έχω την εντύπωση, δεν με πιστεύει. Χαμογελάει. Το χαμόγελό του όμως βίνει, αφού κοιταζόμαστε σιωπηλοί και ζητάει να μάθει για ποιο λόγο δολοφόνησα τη σύζυγό μου. «Επειδή την αγαπούσα», λέω εγώ. «Είναι λόγος αυτός?» «Βλέπετε», του εξηγώ. «Ήταν βασανιστήριο για αυτή να ζει στο πλευρό μου. Σε αυτό συμφωνούσαν και όλοι οι γνωστοί μου, για να μην αναφερθώ στους δικούς της γνωστούς. Η ίδια δεν έλεγε σχεδόν κουβέντα για το πόσο υπέφερε δίπλα μου. Ήταν πολύ εκλεπτισμένος άνθρωπος, ξέρετε, και ρωτήστε όποιον θέλετε, κύριε εισαγγελέα, σε αυτό συμφωνούσαν όλοι. Ένα τόσο εκλεπτισμένο, έλεγαν, ένα τόσο λεπτό άνθρωπο δεν είχαν ξανασυναντήσει ποτέ. Και να φανταστείτε ότι ο κύκλος μας αποτελούνταν από μορφωμένους ανθρώπους. Παρεπιπτόντως και ο ίδιος έτσι ένιωθα. Τι θαύμαζα. Η λεπτότητά της με εγωίτευε. Αυτή ήταν η ατυχία της. Δεν μπορώ να σας πω πόσες φορές με συγχώρεσε αυτή η γυναίκα. πόσες φορές. Γιατί με ρωτάει? Για το γεγονός ότι είμαι όπως είμαι. Κάθε τόσο κάνει ερωτήσεις, για παράδειγμα, μαλώνατε συχνά? Ποτέ. Ούτε πριν από το φόνο? Τότε προπάντων όχι, λέω εγώ, αλλιώς δεν θα φτάναμε εκεί. Προφανώς δεν μπορείτε να φανταστείτε το θύμα μου, κύριε εισαγγελέα. Οποιαδήποτε κουβέντα σε ανεβασμένο τόνο της ήταν τόσο ξένη που κι εγώ δεν τολμούσα να την ξεστομίσω. Σας λέω, ήταν τόσο εκλεπτισμένος άνθρωπος που οι γνωστοί μας έλεγαν ότι δεν είχαν ξανασυναντήσει τέτοιον. Και το να είναι κανείς παντρεμένος με ένα τόσο εκλεπτισμένο άνθρωπο, κύριε εισαγγελέα, μπορείτε να το φανταστείτε. 9 ολόκληρα χρόνια ίδρωνα και ξείδρωνα από τις τύψεις. Κι αν μία φορά τη βδομάδα δεν άντεχα τις τύψεις μου και σπάγα για παράδειγμα ένα πιάτο στον τοίχο, είχα την αίσθηση ότι στα μάτια της γυναίκας μου φάνταζα σαν δολοφόνος. Ο δικός της δολοφόνος, μάλιστα. Τόσο δύσκολα περνούσε εκείνη η λεπτή γυναίκα μαζί μου. Λέει εκείνος. Δεν είναι για γέλια, λέω εγώ. Μου πήρε ολόκληρα χρόνια μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι είμαι δολοφόνος και να αναλάβω επιτέλους τις ευθύνες μου. Ξαναλέει αυτός. Δεν αρνούμε τίποτα, λέω εγώ, αλλά μην ποντάρετε στις τύψεις μου, κύριε εισαγγελέα. Δεν έχω πλέον. Κατά κάποιο τρόπο εξαντλήθηκαν. Είχα τόσο πολλές όσο εκείνη ζούσε. Ήταν τρομερό για εκείνη, απλά τρομερό να πρέπει να ζει μαζί μου. Και γι' αυτό τη δολοφονήσατε, με ρωτάει. Νεύω καταφατικά. Καταλαβαίνω, λέει εκείνος. Δεν αντέχεται, λέω εγώ. Δεν μπορεί κανείς να έχει χρόνια ολόκληρα τύψεις, κύριε εισαγγελέα, χωρίς να κατανοεί για ποιο λόγο έχει τύψεις. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει. Γράφει ο Max Fries στο Stiller.

Δεν έχει σημασία αν είμαστε άρρωστοι ή υγιείς, αλλά αν είμαστε άρρωστοι με υγιή τρόπο. Και όχι υγιείς με άρρωστο τρόπο, γράφει ο Κούντζος.

0: Μπορεί να είμαστε άρρωστοι χωρίς να έχουμε αρρώστιες και να έχουμε αρρώστιες χωρίς να είμαστε άρρωστοι. Περιπέτεια είναι να βυθιστείς σε κάτι χωρίς μέσα σου να βουλιάξεις. Και τι σε κρατάει πίσω και γκρινιάζεις, σε ρώτησε. Και ζητάς βοήθεια από τον Ντοστογεύσκη. Γράφει ο Κωστής Παπαγιώργης. Για 2 λεπτά έμεινε ξαπλωμένος στο κρεβάτι του χωρίς να σαλεύει καθόλου. Σαν άνθρωπος που δεν ξέρει ακόμα αν περιβάλλεται από τον τρομακτικό κόσμο ή αν εξακολουθεί να βλέπει όνειρα χωρίς συνέχεια. Πρέπει ίσα με κάποιο σημείο να τσακίσετε το χαρακτήρα σας. Πρέπει να τσακίσει το χαρακτήρα του αυτός που δεν εξαρτιέται από κανέναν, που είναι άνθρωπος της δράσης, που ενεργεί πάντα φανερά και χωρίς δόλο, που αποστρέφεται τα μασημένα λόγια και δεν φοράει μάσκα. Ο αφηγητής τον εντοπίζει σε μια σκοτεινή γωνιά της σκάλας υπηρεσίας όπου έχει κρυφτεί και καραδοκεί για να βγει την κατάλληλη στιγμή. Ασάλευτος ανάμεσα στο ντουλάπι και το παραβάν, με ένα σωρό σκουπίδια στα πόδια του, είναι βέβαιο πως δεν θα κάνει και πολύ αισιόδοξες σκέψεις. Πάντως, μιλάει μόνος του. Ο Γκολιάτκιν μονολογεί και αυτό είναι ένα βασικό γνώρισμα των ηρώων του Ντοστογεύσκη. Μιλάει ο ίδιος τον εαυτό του. Είναι εγώ και συνάμα εσύ. Και σε αυτό το εσύ που ακόμα δεν ξέρουμε ποια απόσταση το χωρίζει από το εγώ του ήρωα, ο Γκολιάτκιν συμπεριφέρεται όπως περίπου σε τρίτο πρόσωπο. Και εσύ, βουβό πρόσωπο, είπε μέσα του, τσιμπώντας με τα δάχτυλά του το παγωμένο του μάγουλο, είσαι μονάχα ηλίθιος. Όχι ανθρώπινη φύση. Αν ανδρικλήσει, φοβιτσιάρης αναορνήθα. Να φοβόμαστε, αυτό είναι το πεπρωμένο μας. Μάλιστα, κάθομαι εδώ σαν κούτσορο. Νοσταλγεί το σπίτι του και ένα φλιτζάνι τσάι. Αναρωτιέται μήπως θα ήταν προτιμότερο να τα παρατήσει και να γυρίσει πίσω. Να πάω, να μην πάω. Και όπως είναι επόμενο, παίρνει τη μεγάλη απόφαση. Λυσμονώντας τα πάντα, πέφτει σαν βόμβα μέσα στην αίθουσα του χορού. Μετά από το σάλτο μορτάλε του Γκολιάτκιν μέσα στην αίθουσα του χορού, δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε τι ακολούθησε. Σκόνταψε καθώς περνούσε σε ένα σύμβουλο και τον πάτησε. Έσκισε ελαφρά τη ρόμπα μιας αξιοσέβαστης γραίας. Με εκφράσεις ανθρώπου που σκέφτεται ό,τι βρέξεις κατεβάσει, άρχισε τα συγχαρητήρια και τις ευχές σε ανθρώπους που δεν είχαν καμιά διάθεση να τον ακούσουν. Όλοι είχαν σηκωθεί και περίμεναν τις εξηγήσεις του. Ο Ντοστογεύσκη δεν χάνει την ευκαιρία να επινοήσει όλο και πιο διογκωμένες καταστάσεις γελιοποίησης για τον ήρωά του. Από τον κάθε παριστάμενο παίρνει ένα κανονικό φύσημα. Μπροστά σε κάθε βλέμμα νιώθει να παθαίνει και ένα νέο Βατερλό. Όλοι στο σαλόνι έχουν τα μάτια και τα αυτιά στραμμένα πάνω του. Η αναμονή είναι επίσημη. Οι άντρες προχωρούν και ακούν. Οι γυναίκες σιγομορμουρίζουν πιο πέρα. Και ο ίδιος ο οικοδεσπότης πλησίασε τον κύριο Γκολιάτκιν. Ωστόσο, φάνηκε να ενδιαφέρθηκε για την περιπέτειά του. Όλα συγχωρούνται μεταξύ καλοαναθρεμένων ανθρώπων. Εξάλλου, ο Γκολιάτκιν καταλαβαίνει ξεκάθαρα ότι η στιγμή είναι αποφασιστική. Βλέπει πως είναι καιρός να κάνει τη μεγάλη απόπειρα και να ντροπιάσει τους εχθρούς του. Και φυσικά δεν αργεί. Ξαφνικά αρπάζει το χέρι της τιμούμενης Κλάρας, η οποία, ας θυμίσουμε, είναι υποτίθεται η εκλεκτή της καρδιάς του και παίζει μια αξιοδάκριτη παντομήμα χορού. Όλοι τρέχουν να ελευθερώσουν το χέρι της από τη λαβή του ανεπιθύμητου. 2 ωρίες που λίγο έλειψε να τις αναποδογυρίσει στο πέρασμά του αρχίζουν να στριγκλίζουν. Μέσα στην ταραχή, στις τσιρίδες και στα ουρλιαχτά. Φανερό ότι η ομοιότητά του με τους άλλους δεν ευσταθεί. Μαντεύει ότι η μουσική σταμάτησε. Αισθάνεται πως κάποια χέρια του βάζουν το παλτό, πως του χώνουν το καπέλο στα μάτια και τον σπρώχνουν στο διάδρομο για να βρεθεί κακήν κακός στα σκαλοπάτια και μετά στο σκοτάδι. Γράφει ο Παπαγιώργης για το διπλό άνθρωπο του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη. Οι ήρωες αυτής της ραδιοφωνικής ταινίας ταυτίζονται μαζί του. Άλλοι θα συνεχίσουν να μπουκάρουν στη ζωή και άλλοι ίσως αποσυρθούν. Μάλλον λάθος, γιατί όποιος μένει πάντα πιστός στον εαυτό του μόνο, επιμένει ο Κούντσος, βράζει στο ζουμί του.
1: I can't sleep. I can't wake. My life support, my dear, has gone away. I work so hard, I break at noon, I watch the same plot unfold there.

0: Όταν εσύ δεν πιστεύεις σε σένα, τότε το πιο σημαντικό είναι να σε πιστεύει κάποιος άλλος.
1: I want so much that never comes. The traffic moves so slowly, feeling numb, and I still believe in you.
0: Όταν λέμε ότι η τέχνη αναπαράγει την αντίληψη της πραγματικότητας που έχει μια ορισμένη εποχή ένας πολιτισμός, δεν εννοούμε ότι εκφράζει πάντοτε το γενικό πνεύμα. Αυτό ίσως επιτυγχάνεται σε κάποιες ευτυχείς κορυφαίες στιγμές ενός πολιτισμού. Όταν όμως μια εποχή εισέρχεται σε μια περίοδο κρίσης, είναι οι καλλιτέχνες που χάρη στην ιδιαίτερη ευαισθησία τους αναγγέλουν τους νέους καιρούς. Εκείνους που σαν κρυφά υπόγεια ρεύματα ήδη ρέουν κάτω από την επιφάνεια της εποχής, έτοιμοι να μετατραπούν σε ρωμαλαίους ορατούς χυμάρους που θα παρασύρουν τις παλαιές αντιλήψεις σαν νεκρά ζώα ή ξέρους κορμούς. Ερνέστο Σάμπατο.
1: Late last night, from on the roof,

Δεν το πιστεύεις όμως, ούτε κατανοείς πως κάποιοι στο ελάχιστοι σε πιστεύουν. I take a shower, I brush my teeth, I feel the rug being pulled from under me, and I still believe in you. Ο κινηματογράφος, το ραδιόφωνο, το θέατρο και οι εικονογραφημένες ιστορίες του μηχανοποιημένου κόσμου έχουν οδηγήσει ως τα έσχατα όρια τους τους χαρακτήρες αυτού του αστικού ρεαλισμού που στις υψηλότερες μορφές του παρήχθη στο έργο ενός Ντίκενς ή ενός Ζολά. Γιατί να ζητήσει κανείς από τους σύγχρονους καλλιτέχνες προϊόντα που υλοποιούν πλέον άψογα τα πιο πάνω εργαλεία? Ο σύγχρονος καλλιτέχνης έχει εγκαταλείψει πια αυτή την αισθητική. Δεν είναι ότι έχει πάψει να είναι ρεαλιστής, μα τώρα πια για αυτόν το πραγματικό σημαίνει κάτι πιο σύνθετο, κάτι που χωρίς να αφήνει κατά μέρος το εξωτερικό στοιχείο, βυθίζεται βαθιά στο εγώ. Με το βύθισμα στο εγώ, ο συγγραφέας βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα χρόνο που δεν είναι εκείνος των ρολογιών, ούτε της ιστορικής χρονολόγησης, αλλά ένας χρόνος υποκειμενικός, ο χρόνος του ζώντος εγώ, πολύ συχνά σε θαυμαστή ασυμφωνία με το χρόνο του ρολογιού, όπως σημειώνει η Virginia Woolf. Η εμβύθιση στα εσώτατα του ανθρώπου προσδίδει συνήθως στις λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές δημιουργίες του καιρού μας αυτή τη νυχτερινή φασματική ατμόσφαιρα που ήταν γνωστή μόνο από τα όνειρα. Σε αυτή την κατάβαση αντιστοιχεί ένας νέος τύπος οικουμενικότητας, εκείνος του υποχθόνιου κόσμου, αυτού του είδους ουδέτερης ζώνης όπου σχεδόν δεν έχουν σημασία τα διακριτικά χαρακτηριστικά του εξωτερικού κόσμου. Όταν κατερχόμαστε στα θεμελιώδη προβλήματα του ανθρώπου, λίγο μας ενδιαφέρει αν βρισκόμαστε περιτριγυρισμένοι από τους λόφους της Φλωρεντίας ή κατά μεσής των απέραντων πεδιάδων της Πάμπας, γράφει ο Ερνέστο Σάμπατο, καθορίζοντας τη σύγχρονη λογοτεχνία ως ένα εργαλείο διαχείρισης του βίου και επανεξέτασης του τρόπου που διεξάγεται η σύγχρονη τέχνη.

Στον άνθρωπο αρέσει να δημιουργεί και να ανοίγει δρόμους. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Αλλά για ποιο λόγο το αρέσει τόσο μέχρι πάθος η καταστροφή και το χάος? Αναρωτιέται ο Ντοστογεύσκη στις σημειώσεις από το υπόγειο.

Ο καλλιτέχνης είναι ο κατεξοχήν μοναδικός, ο τρελός που χάρη στην παραφροσύνη του, την ανικανότητα προσαρμογής του, τη μη συμμόρφωσή του, έχει διατηρήσει τα πιο πολύτιμα ουσιώδη γνωρίσματα του ανθρώπινου όντος. Τι σημασία έχει αν μερικές φορές υπερβάλλει και κόβει το ένα του αυτί, ακόμα κι έτσι, κλεισμένο στο φρενοκομείο, βρίσκεται πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά είναι ο άνθρωπος, από ότι ένας γραφιάς στο βάθος ενός υπουργείου.

οποιαδήποτε προσπάθεια να αναχθεί η τέχνη σε αφαίρεση θα πρέπει εν τούτης να θεωρείται ως απόπειρα απανθρωπισμού. Όχι γιατί το αφηρημένο δεν είναι και ανθρώπινο, αλλά γιατί το ανθρώπινο είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Είναι το αφηρημένο και το συγκεκριμένο, το ορθολογικό και το ανορθολογικό. Η μηχανική, η φύση, η επιστήμη και η τέχνη. Όσο για την ψυχολογία της αφηρημένης τέχνης, είναι αντιφατική. Πιστεύω πως κατά κύριο λόγο ο καλλιτέχνης σωθείται από τον επιστημονικό φετιχισμό, ταυτόχρονα όμως και από μια ασυνείδητη επιθυμία για τάξη και ασφάλεια εν μέσω ενός συγκεκριμένου και ταλαντευόμενου σύμπαντος. Όπως ακριβώς κάποιοι δραπετεύουν στα νησιά του Ειρηνικού, άλλοι καταφεύγουν στους λαβυρίνθους των μαθηματικών. Η αφηρημένη τέχνη συνιστά εν τέλει προϊόν μιας δικαιολογημένης περιφρόνησης απέναντι στο συναισθηματισμό της αστικής τάξης. Προϊόν ενός είδους ασκητισμού της ομορφιάς. Όποια κι αν είναι πάντως η ψυχολογική προέλευσή της, όσον αφορά τη βαθύτερη φύση της, η αφηρημένη τέχνη είναι σήμερα η έκφραση της επιστημονικής νοοτροπίας του καιρού μας. Και ως τέτοια, πόρο απέχοντας από το να είναι μια επαναστατική τέχνη, αποτελεί αντανάκλαση ενός πολιτισμού σε παρακμή. Γράφει ο Ερνέστο Σάμπατο, δίνοντας μια ανατρεπτική προσέγγιση στη σύγχρονη τέχνη, όταν περιορίζεται στην αφαίρεση και σταματάει να είναι επαναστατική. Ο δρόμος, συχνά μονόδρομος, οδηγεί τους ήρωες αυτής της ραδιοφωνικής ταινίας σε διαλόγους ανάμεσα στη ζωή και την τέχνη, μέσα από την αμήλικτη πραγματικότητα του βίου.

Ο Χέντερλιν έλεγε πως αν δεν ασχολούμαστε με το άπειρο, δεν αξίζει τον κόπο να ασχολούμαστε με τίποτα. Το πρόβλημα είναι η ύπαρξη ή η μη ύπαρξη. Το πρόβλημα είναι η παροδικότητα που χαρακτηρίζει κάθε τι το γήινο. Η εύθραυστη ευτυχία του έρωτα, τα όνειρα της εφηβείας.

Το πρόβλημα είναι η ύπαρξη ή η μη ύπαρξη. Το πρόβλημα είναι η παροδικότητα που χαρακτηρίζει κάθε τι το γήινο. Η εύθραυστη ευτυχία του έρωτα, τα όνειρα της εφηβείας, οι στιγμές επικοινωνίας με τον συνάνθρωπο. Τα πάντα οδεύουν με αγωνιώδη όσο και ανελαίητο τρόπο προς το θάνατο. Πάνω σ' ολόκληρη σχεδόν τη μεγάλη σύγχρονη λογοτεχνία βαραίνει το πρόβλημα του θανάτου, πρόβλημα που γίνεται οξύτερο όταν η προθεσμία ως το θάνατο είναι εκ των προτέρων γνωστή. Μπορούμε να το διαπιστώσουμε από τον ηλίθιο στον ξένο. Πράγματι ο θάνατος με ορισμένη προθεσμία, ο προαναγγελθής θάνατος τον οποίο αναμένει κανείς από στιγμή σε στιγμή, εγείρει με επιτακτικό τρόπο τα ερωτήματα που ο φυσικός θάνατος αφήνει να λησμονηθούν. Στην καθημερινή ζωή μας λειτουργούμε σαν να ήμασταν αιώνιοι. Δουλεύουμε, παλεύουμε για το μέλλον, υποφέρουμε για μικροπράγματα, ως εάν επρόκειτο να ζήσουμε για πάντα. Οι θεοί μας δεν είναι πλέον οι φωτεινοί θεοί του Ολύμπου που θάμπωσαν με την λάμψη τους το δυτικό καλλιτέχνη από την αναγέννηση και μετά. Είναι οι σκοτεινές και ανηλαιείς θεότητες που βασιλεύουν κατά την κατάρρευση ενός πολιτισμού. Η σημερινή λογοτεχνία δεν αναδεικνύει το κάλλος σε αυτό σκοπό, αν παραπιπτόντως το πετυχαίνει. Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Αποτελεί μάλλον μια απόπειρα εμβάθυνσης στο νόημα της ύπαρξης. Μια λυσαλέα προσπάθεια να φτάσουμε ως το βάθος του προβλήματος. Αυτή η βούληση για αυθεντικότητα που σε ορισμένες περιπτώσεις καλλιτεχνών όπως ο Αντωνέν Αρτό έφτασε ως την αγριότητα και την τρέλα είναι ακριβώς το στοιχείο που καταρρύπτει το συμβατικό και κύβδηλο συναισθηματισμό που χαρακτήριζε κατά κόρον την προγενέστερη του Ντοστογεύσκη λογοτεχνία. Εκείνη τη λογοτεχνία όπου οι άνθρωποι ήταν καλοί ή κακοί, ήρωες ή δειλοί, ευγενείς ή ποταποί. Από τον Ντοστογεύσκη και έπειτα εξοικειωθήκαμε προοδευτικά με την αντίφαση και τη μη καθαρότητα που εξ ορισμού χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη κατάσταση. Γνωρίζουμε πλέον ότι πίσω από τα πιο ευγενή προσχήματα μπορεί να κρύβονται τα πιο ποταπά πάθη. Ότι ο ήρωας και ο δειλός είναι συχνά το ίδιο πρόσωπο όπως επίσης ο Άγιος και ο Αμαρτωλός. Για πρώτη φορά τα παιδιά είναι δυνατόν να έχουν μοχθηρά ένστικτα και συναισθήματα, όχι και τόσο άγνα. Πόσο απέχει ο Ντιμήτρη Καραμάζοφ από τον κακό ή τον ήρωα μιας ταινίας western. Λιγοστές φορές στην ιστορία έχει εμφανιστεί αυτό το είδος συγγραφέα που όπως ο Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, ο Αντρέ Μαλρό ή ο Σέντ Εξυπερί αποτελεί ένα ενιαίο και αδιαχώριστο «ον» με τον ίδιο, τον αποσάρκα και ωστά εαυτό του. Ποτέ η περιφρόνηση προς τα σκέτα κούφια λόγια δεν υπήρξε τόσο έντονη όσο σήμερα. Γράφει ο Ερνέστο Σάμπατο και μετά βρες και εσύ θα σου πει πώς θα μιλήσεις, πώς θα αγαπήσεις, πώς θα προχωρήσεις, αν θα κάνεις τέχνη, πώς θα ζήσεις, ποια θα είναι η τέχνη της ζωής σου και ποια του καιρού σου. Ψάξε λοιπόν και ακολούθα τη μουσική όταν φεύγει από τα αυτιά μας. Μάλλον αυτή ξέρει πού, πώς και γιατί.

0: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
1: Αναθεμάτιν που πάει. Πολλές δεκαετίες τώρα δίνει αντιφατικές απαντήσεις στο ίδιο ερώτημα που δεν είναι ποτέ οριστικές. Και τελικά ποια είναι η απάντηση? Υπάρχει μία ή επιμένεις πως είναι πολλές? Και όταν ένα ερώτημα έχει πολλές απαντήσεις, έχει απαντηθεί ή παραμένει αναπάντητο? Σε αυτήν εδώ τη ραδιοτενία η μουσική έστησε μια ανιδιότυπη ιστορία από αυτές που μπορούν να σε συμφιλιώσουν με τους εφιάλτες σου, που επαναφέρουν ήρεμα ανακουφιστικά και δίχως τρόμο τους πεθαμένους και στους λείπων, που μιλάει με μια βαθιά ησυχία για τη ζωή, καταργώντας την ψευδή παραπλανητική έννοια του χρόνου. Γιατί αν υπάρχει αυτή η διάσταση, κάποιος θα την είχε αγγίξει, κάποιος θα την είχε ορίσει. Έτσι λοιπόν η σημερινή ραδιοτενία βασισμένη στο χρόνο, αυτό το μικρό χρόνο που ζει κανείς και που μπορεί να τον κάνει απέραντο δίχως σύνορα, προσπάθησε να σου δείξει πως η στιγμή είναι κρίσιμη και υπέροχη. Συνδρομή ο Μανώλης Αναγνωστάκης που ακούστηκε σε ποίηματά του, ο Κόρμακ Μακάρθι στο δρόμο σε μετάφραση του Γιώργου Κυριαζή, ο Μαξ Φρίς στο Στήλερ σε μετάφραση της Αρετής Κοντογιώργη, ο Κωστής Παπαγιώργης στο Ντοστογεύσκι, ο Ερνέστο Σάμπατο στο «Άνθρωποι και γρανάζια» σε μετάφραση της Δήμητρας Παπαβασιλείου και ο Χάνς Κούντσους από τη «Σκέψη Μονάχη» σε μετάφραση του Σπύρου Δοντά. Μαζί ακούστηκαν «Prisoner of the Road», «Silver Hogan», «Space», «Max Richter» από το «Sleep» με τους Yuki Namata, Καλα Μπάρχανς, Κλάρις Τζένσεν και Μπεν Ράσελ. Without Her, Χάρι Νίλσον. Δεν θυμάμαι τίποτα, παιδί τραύμα, Τάσος Κατέρης. Άσε δεν είναι τίποτα, Ρίος Ντελαλαγκρίας, Αρλέτα. Σαν Μπάχμανες, παραδοσιακό διασκευή Δημήτρης Μανίσαλης, Ρόζα Εσκενάζη. 13η ώρα, ρώτα του τίποτα, Άλεξ Κέι από τα κτίρια τη νύχτα. There is nothing holding me back, QZB. I still believe in you, Matthew Ryan, Only Nights of Curing Breaks, Jen Astera, Canción al Arbal, Del Olvido, Άρης Χριστοφέλης, Γιώργος Μουδάκης, Ends of the Earth, Paul Weller, It's Impossible, Perry Como, Endangered Species, Deep Forest, Beverly Joe Scott, από το Hell, τον Cyril Ford, σε σκηνοθεσία του Bruno Sis.
0: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια?
2: Παντού,
0: πουθενά,
2: όπου να είναι.
0: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει
2: παντού,
0: πουθενά, όπου να είναι.
1: Τεχνική επιμέλεια Ιαν Γκλάς. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Δεν είναι αλήθεια.
2: Κύριε Αγαθούλη, αφού πιστεύετε πως είμαστε εμπριστές, γιατί δεν μιλάμε με ανοιχτά χαρτιά.
1: Μα δεν σας παίρνω για εμπριστές, κύριε. Δεν είναι αλήθεια, είσαστε άδικοι. Δεν σας παίρνω για εμπριστές.
3: Ορκίζεστε.
1: Όχι.
2: Τότε λοιπόν τι νομίζετε πως είμαστε?
1: Είσαστε φίλοι μου.
0: Ο Αγαθούλης και οι εμπριστές του Max Fries. Την Κυριακή στις 8:30 το βράδυ στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: τρίτο. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Factory, ιδέες τέχνης. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8, πάντα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος, η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα ή πάνω σε μια έννοια, συνήθως ανοίγοντας και προχωρώντας προς την ολοκλήρωσή του, σε πολλά εισαγωγικά, η λέξη κύκλο, θεματικό κύκλο. Σε έναν τέτοιο θεματικό κύκλο είμαστε και τώρα, που έχει να κάνει με το θεσμό, το θεσμικό λόγο, το θεσμίζειν. Όταν μιλάμε για θεσμό και για θεσμίζειν και για θεσμικό λόγο, πάμε στη συγκρότηση μιας κοινωνίας. Πάμε δηλαδή σε πολύ πρωταρχικά ζητήματα, τα οποία είναι πολύ πολλά από αυτά είναι λυμένα ή θεωρούμε ότι είναι λυμένα, αλλά πάντα υπάρχουν ρήξεις και ρογμές που προκαλούν συζητήσεις και έχει ενδιαφέρον να ανατρέχει κανείς στις πρωταρχικές έννοιες για να συζητά ζητήματα του σήμερα που προκύπτουν πάντα από τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις και τις αλληλοδράσεις που υπάρχουν εντός κοινωνίας και προφανώς εντός θεσμού. Ένα τελευταίο, πριν παρουσιάσω τον καλεσμένο μου, ο θεσμός έχει μια ευρύτερη έννοια. Δεν μιλάω ούτε για το κύρος και την αυθεντία κάποιων που εκπροσωπούν κάποιους θεσμούς. Δεν ταυτίζονται αυτοί με το θεσμό. Είναι κάτι διαφορετικό. Και ο θεσμός περιλαμβάνει τα πάντα. Όπως λέγαμε με τον Γιώργο Αραμπατζή στο προηγούμενο επεισόδιο, θεσμός είναι και το κοινοβούλιο και εντός του ίδιου θεσμού της δημοκρατικής διάρθρωσης μιας κοινωνίας είναι και η πλατεία. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Χισμένος, διδάκτορας φιλοσοφίας, είναι στο στούντιο για να συζητήσουμε. Έχοντας ένα σημείο εκκίνησης, ο Αλέξανδρος, από τον Καστοριάδη και από τη θεωρία του Καστοριάδη και την φαντασιακή θέσμηση της κοινωνίας, θα μας δώσει τροφή για να δούμε κάποια από αυτά τα ζητήματα του πώς συγκροτείται αυτός ο λόγος, ποιες δυνάμεις συμβάλλουν και συνεισφέρουν σε αυτή τη συγκρότηση, ποιοι ελέγχουν ποιους, ποιοι ελέγχουν τους ελέγχοντες, τι οδοί διαφυγής υπάρχουν από περίκλειστα συστήματα ή πόσος κίνδυνος υπάρχει ένας θεσμός στο σύνολό του να αποτελέσει ένα σκληρό σύστημα χωρίς διεξόδους και παράθυρα. Είναι πολλά τα ζητήματα που αυτή η σειρά πραγματεύεται και κάποια από αυτά θα τα δούμε μέσα από τα λόγια του Αλέξανδρου Χισμένου και με τον οπλισμό της φιλοσοφίας του, της πολιτικής θεωρίας του Καστοριάδη κλπ. Και όχι μόνο βέβαια. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, αγαπητέ.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπες, αφορά το ίδιο το κοινωνικό, την ίδια τη συγκρότηση του κοινωνικού. Στην προοπτική του Καστοριάδη θα συμφωνήσουμε με αυτά που προείπες. Καστοριάδη δηλαδή αναφέρει ότι οι πραγματικές κοινωνικές σχέσεις είναι πάντοτε θεσμισμένες, όχι γιατί φέρνουν κάποιο νομικό μανδύα ή ένδυμα αναγκαίο, αλλά επειδή έχουν τεθεί σαν καθολική, συμβολική και το σημαντικότερο, κυρωμένη τρόπη του πράτην.
1: Αυτό.
2: Αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή ότι ο θεσμός συνδέει αυτό που θα λέγαμε σημενόμενα, δηλαδή προσταγές, λόγους, ένα λόγο, με σημαίνοντα, σύμβολα, ωστόσο τα συνδέει κατά τρόπο που καθίσατε υποχρεωτικός, λίγο πολύ, για τη συνθεωρούμενη κοινωνία. Οπότε διαμορφώνει ουσιαστικά, θα λέγαμε, και το χαρακτήρα και το ύφος και τον προσανατολισμό του κοινωνικού κόσμου. Και εκεί μπορούμε να κάνουμε κάποιες σαφείς διακρίσεις ανάμεσα στους ρητούς θεσμούς, αυτοί οι οποίοι συγκροτούνται ως μηχανισμοί κυρώσεων και έκδοσης αποφάσεων και στους άρρητους θεσμούς ή υπόρρητους θεσμούς που θα λέγαμε ότι συνδέονται με νοοτροπίες, με ήθη και με έθιμα, θα λέγαμε. Το ζήτημα είναι ότι στην προοπτική του Καστοριάδη η σημασία για να υλοποιηθεί υλοποιείται θεσμικά, υλοποιείται ως θεσμός, δηλαδή εμφανίζεται μέσα στο δίκτυο, θα λέγαμε, των ρητών θεσμών ή στο δίκτυο των θεσμισμένων κοινωνικών σχέσεων ως μια στάση, ένας τρόπος του πράτην που δεν εξαρτάται από την υποκειμενική συνιστόσα, που έχει κάποιο είδους κύρος, όπως είπες, είτε από την παράδοση, είτε δανειζόμενη, είτε από κάποιον ρητό θεσμό εξουσίας. Οπότε βρισκόμαστε γενικότερα πάντοτε πλεγμένοι μέσα σε ένα πλαίσιο θεσμίσεων και το ερώτημα είναι ποια είναι η σχέση μας ως προς το θεσμό και ποια, όπως είπες και εσύ, είναι η δυνατότητά μας να παρέμβουμε ως πολίτες, ως ενεργώντας δηλαδή δημόσια, σε αυτό το οποίο είναι, θα λέγαμε, το θεσμισμένο καθεστώς. Δηλαδή το ήδη κατεστημένο μορφή κοινωνικής οργάνωσης και κοινωνικής εξουσίας. Ο Καστοριάδης έχει ενδιαφέρον ότι ξεκινά το δεύτερο μέρος της φαντασιακής θέσμησης της κοινωνίας γύρω από με το θέμα της ξένωσης, της αλλοτρίωσης, που όπως ξέρουμε είναι κεντρικό θέμα της φιλοσοφίας νεωτερικότητας και κεντρικό πολιτικό πρόβλημα της νεωτερικότητας. Ο Καστοριάδης λοιπόν αντιπαρέρχεται με κάποιες τάσεις της Γαλλίας της εποχής του, όταν το 1975, οι οποίοι θεωρούν ότι η ξένωση είναι έμφυτη στην ανθρώπινη κατάσταση. Σύμφωνα με τον Καστοριάδη, η ξένωση δεν είναι σύμφυτη με την ιστορία, ούτε με το θεσμό ως τέτοιο, αλλά είναι μια τροπικότητα της σχέσης μας προς το θεσμό. Η ξένωση συμβαίνει όταν ο θεσμός αυτονομείται κατά τρόπο ώστε να παρουσιάζεται ως, θα λέγαμε, άνωθεν της κοινωνίας που τον δημιούργησε. Όταν δηλαδή πάβει να είναι απλά λειτουργικός και η συμβολική του όψη γίνεται αυθεντία.
1: Πάντα χρησιμεύουν τα παραδείγματα και εγώ πάντα ζητάω παραδείγματα ως καλός μαθητής, γιατί θέλω να καταλάβω. Λοιπόν, έχει μια διδακτικότητα το παράδειγμα και μια προσφέρει μια διάβγεια, ας πούμε, σε μια σκέψη που συγκροτούμε και λέμε. Οπότε, παράδειγμα.
2: Ένα παράδειγμα.
1: Που μπορεί να αυτονομηθεί και άρα να δημιουργήσει ένα κλειστό σύστημα και να δημιουργήσει ζητήματα από εκεί πέρα στους συμμετέχοντες, διότι όλοι συμμετέχουμε, συμφωνούμε, διαφωνούμε, όλοι είμαστε εντός. Εντός. Έτσι. Και ένα άλλο το οποίο είναι λειτουργικό και δεν έχει αυτονομηθεί εις βάρος των μελών. Των κοινωνικών μελών και
2: έτσι. Θα μπορούσαμε να δώσουμε ως παράδειγμα και των δύο μορφές πολιτικής συλλογικότητας. Ένα κόμμα το οποίο συγκροτείται για να εξυπηρετήσει ένα συγκεκριμένο ρητό πρόταγμα, ένα σκοπό, το οποίο ωστόσο μετέχοντας στην εξουσία γίνεται η αναπαραγωγή και η διατήρηση του κόμματος στην εξουσία αυτός σκοπός. Το κόμμα το ίδιο παρουσιάζεται πλέον όχι ως όργανο ενός κομματιού της κοινωνίας, αλλά ως στην πραγματικότητα η αυθεντία της πολιτικής εξουσίας και έτσι κλειδώνει το πολιτικό σύστημα, δημιουργώντας μια διαφορετική ουσιαστικά συσχέτιση προς το θεσμό. Αντί δηλαδή το κόμμα να είναι ένα όργανο της κοινωνίας προς το κυβερνάν, γίνεται στην πραγματικότητα, πώς θα λέμε, όργανο εκμετάλλευσης του κοινωνικού.
1: Και αυτός ο σκοπός η επιβίωση.
2: Θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό στο επίπεδο των ιδεών και σε ιδέες των οποίων η αρχική, θα λέγαμε, έμπνευση διατηρείται λίγο συγκρουσιακά με την πραγματική τους δράση, παραδείγματος χάρη μια εκκλησία, μια θρησκεία. Αλλά επίσης θα μπορούσαμε να το δούμε πολύ καθαρά και στο επίπεδο των εννοιών, όπως παραδείγματο έννοιες οι οποίες αρχίζουν ως επαναστατικά προτάγματα και καταλήγουν να γίνονται, θα λέγαμε, καθεστωτικά ή αυταρχικά εργαλεία συμμόρφωσης. Παραδείγματος χάρη έννοια της αυτοδιάθεσης. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί, θα μπορούσαμε να πούμε, η έννοια του εθνικισμού, που ξεκινάει ως μια, θα λέγαμε, έννοια η οποία ενέχει και επαναστατικές διαδικασίες. Παλαιότερα, ενώ στην Γαλλική Επανάσταση.
1: Συγκρότηση του κράτους. Βεβαίως. Του έθνους κράτους. Η διάλυση των αυτοκρατοριών. Οι αυτοκρατορίες διαλύονται, δημιουργούνται εθνικά κράτη και εμφορούνται από την ιδεολογία του εθνικισμού. Εθνικισμός σημαίνει διακριτότητα εντός μιας αυτοκρατορίας, μιας ιδιαιτερότητας η οποία θέλει να αυτονομηθεί.
2: Ακριβώς. Και έχουμε να κάνουμε με μια. Ο Καστοριάδης περιγράφει μια διαδικασία. Βασικά, ο Καστοριάδης περιγράφει τρία στοιχεία τα οποία θα λέγαμε συγκροτούν έναν πλήρη ρητό, δηλαδή θεσμό, που είναι το λειτουργικό στοιχείο, ο λόγος δηλαδή για τον οποίο οργανώνουμε αυτό το πράγμα. Το συμβολικό στοιχείο, το οποίο είναι το συμβολικό δίκτυο στο οποίο ο θεσμός ουσιαστικά συνδέει αυτό που θα λέγαμε το φαντασιακό και το ορθολογικό. Δηλαδή ορθολογικά λειτουργεί έτσι, αλλά φαντασιακά δίνει μια ιδιαίτερη αξία στα σύμβολά του, οπότε τα καθαγιάζει. Και έχουμε να κάνουμε με την αυτονόμηση του φαντασιακού συμβολικού στοιχείου έναντι του λειτουργικού, όταν ο θεσμός αρχίζει και κυριαρχεί επί της κοινωνίας, ενώντας όταν αρχίζει αυτή η δυσπλασία του θεσμού, που βέβαια όταν μιλάμε για κεντρικούς θεσμούς, θα μιλήσουμε για τους ριζητούς θεσμούς εξουσίας. Εκεί έχει να κάνει το κατά πόσο ένας θεσμός μπορεί να αυτονομηθεί και να οδηγήσει σε αναπαραγωγή της ετερονομίας, έχει να κάνει με την ικανότητα του κοινωνικού ελέγχου. Και βλέπουμε πολύ, μπορεί να δούμε ακόμα και πώς οι ρυθμίσεις κοινωνικού ελέγχου και λογοδοσίας όσον αφορά τους θεσμούς εξουσίας μπορούν να μετατρέψουν πάρα πολύ την πραγματικότητα μιας κοινωνίας. Θα θυμίσω ότι στην αρχαία Αθήνα τα αξιώματα των αρχόντων διατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της Δημοκρατίας, μόνο που στη Δημοκρατία έγιναν ετήσια, κληρωτά και με αίτημα λογοδοσίας. Στην αρχαϊκή περίοδο ήταν ισόβια και κληρονομικά. Οπότε διατηρείται το σύμβολο του θεσμού, αλλάζει το περιεχόμενό του φαντασιακό. Ο θεσμός, θα λέγαμε, ότι αποδίδεται εκ νέου στην κοινωνία σαν όργανό της σε μια δημοκρατική συνθήκη.
1: Αυτό όμως είναι μια τεράστια διαφορά ποιοτική, που ναι μεν ο θεσμός ως τσόφλι παραμένει υπαρκτός, αλλά όλο το περιεχόμενο έχει αλλάξει. Και εδώ δεν ξέρω, επειδή λέμε πάντα, ας πούμε, η φόρμα και το περιεχόμενο είναι ένα πράγμα. Στο θεσμό είναι ένα πράγμα.
2: Στο θεσμό είναι ασαφή.
1: Μπορεί να είναι και ένα, μπορεί να είναι και δύο.
2: Είναι sui generis, λέει ο Καστοριάδης. Έτσι δεν είναι μονοσήμαντη. Όπως επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι επειδή ο θεσμός πάντα ερείδεται κάπου και κάθε θέσμηση κοινωνική ερείδεται είτε σε ένα φυσικό περιβάλλον, με την έννοια ότι περιορίζεται από φυσικές δυνατότητες. Δεν είναι τυχαίο, παραδείγματος χάρη, ότι οι θεσμοί, οι παραθαλάσσιοι, λέει, αναπτύσσουν θεσμούς περιπολικούς. Τετριμένα πράγματα, λέω.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι σημαντικό, είναι παράμετρος που δεν μπορεί να αυθαιρετήσει πάνω του η κοινωνία. Και το άλλο είναι ότι περιορίζεται και από το ήδη υπάρχον, δηλαδή από την ιστορία. Ο θεσμός οφείλει να λάβει υπόψη μια ορθολογική συνιστόσα που έχει να κάνει με τη λειτουργικότητα και μια ιστορική συνιστόσα. Οπότε ο θεσμός πάντοτε εμπεριέχει δυνατότητες στις οποίες θα λέγαμε οι θεμελιωτές του θεσμού μπορεί να μην έχουν προβλέψει. Οπότε έχουμε και μια τάση, καθώς ένας θεσμός διαμορφώνει το κοινωνικό γίγνεσθε, να μεταλλάσσεται και ο ίδιος ανάλογα με την αλληλεπίδραση.
1: Παράδειγμα.
2: Το Αμερικάνικο Σύνταγμα.
1: Δηλαδή
2: το Αμερικάνικο Σύνταγμα θεσμίζεται από μια, θα λέγαμε, δράκα λευκών γεωκτημόνων Βρετανών που θέλουν την αυτονομία τους. Ωστόσο, προκειμένου να διαχωριστούν ριζικά και να διεκδικήσουν τα δικαιώματα, τα οποία τυπικά δεν δικαιούταν απέναντι στο βασιλέα, επικαλούνται την φιλοσοφία του διαφωτισμού. Η φιλοσοφία του διαφωτισμού, ωστόσο, εμπεριέχει και ιστορικά και σημασιακά στοιχεία, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν μετά από 200 χρόνια από το κίνημα των Μαύρων, προκειμένου να διατρανώσουν σημασιακά στοιχεία, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν μετά από 200 χρόνια από το κίνημα των Μαύρων, προκειμένου

0: θα λέγαμε, δικαίωση των θεσμών και να δούμε και την πραγματική τους λειτουργία από πίσω. Γιατί συνήθως βρισκόμαστε σε μια ιστορία στην εταιρικότητα προδοσίας εντός εισαγωγικών μεγάλων οραμάτων, ακριβώς τη στιγμή που θεσμίζονται.
1: Των δηλαδή ρητός πάνε... διατυπωμένων, ας πούμε, της προταγμάτων, τα οποία βεβαίως ενδύονται διαφορετικά
0: και γίνονται συμπληρώματα δικαίωσης
1: στη διαδρομή. Βέβαια υπάρχει και το αντίστροφο που εντόπισες, δηλαδή ενώ στην αρχική διαδρομή ξερούνται οι μαύροι από επικαλούμενοι τις ίδιες αρχές όμως στη διαδρομή του πράγματος και στην πορεία των πραγμάτων εισβάλλουν στην περιοχή αυτή ως αποκλεισμένοι, πρώην αποκλεισμένοι, με τα ίδια, ας πούμε, δικαιώματα. Θεωρητικά τουλάχιστον.
0: Ακριβώς. Και όσον αφορά το θεσμικό...
1: Θεσμικά τουλάχιστον, ναι. Ας πούμε έτσι. Ναι.
0: Ναι. Και εδώ βέβαια έχουμε να κάνουμε με την ιδιαιτερότητα του ίδιου του, αυτό που θα λέγει ο Κοστοριάδης, της πρωταρχικής κοινωνικής θέσμησης, γιατί όλοι οι επιμέρους θεσμού είναι επιμέρους θεσμοί, είναι δευτερεύουσες υλοποιήσεις αυτού, που εννοούμε, δηλαδή, το πώς η κυρίαρχη κοινωνία, το κυρίαρχο μέρος της κοινωνίας, η κυρίαρχη φαντασιακή σημασία, αντίληψη κοινωνίας για το δημόσιο χώρο. Για τον Καστοριάδη σε κάθε κοινωνία υπάρχει ένας χώρος του οίκου, ένας χώρος της αγοράς, ένας χώρος του δήμου. Αλλά η έκτασή τους και η πρόσβαση των μελών της κοινωνίας διαφέρει. Οπότε σε ένα, θα λέγαμε, σταλινικό καθεστώς, ο χώρος του δήμου είναι απλά το γραφείο του μεγάλου ηγέτη. Εκεί παίρνονται υποφάσεις. Ο χώρος του οίκου και της αγοράς έχουν συμπτυχθεί υπό αυτή την αιγίδα του κράτους. Σε ένα καπιταλιστικό μοντέλο ελεύθερης αγοράς, πάλι ο χώρος του Δήμου είναι εκτός, βρίσκεται πάλι στο γραφείο κάποιων γραφειοκρατών. Ο χώρος της αγοράς αποδίδεται στα προϊόντα και δευτερευόντως στους πολίτες. Σε μια δημοκρατία, ο δημόσιος χώρος εμπεριέχει και την αγορά και το Δήμο, δηλαδή είναι και ανοιχτός στην μάχη των ιδεών, αλλά και ανοιχτός στην λήψη και έλεγχο των πολιτικών αποφάσεων. Αυτά είναι γενικά σχήματα, αλλά μπορούμε να δούμε εδώ το ποια είναι η σημασία του δημόσιου χώρου προκειμένου να αλλάξουμε το θεσμικό λόγο. Δηλαδή, οι μαύροι δημιουργούν δημόσιο χώρο με το κίνημά τους, αλλάζουν τον κυρίαρχο θεσμικό λόγο γύρω από το ποιος είναι πολίτης και τον υπόρρητο θεσμικό φαντασιακό γύρω από το τι είναι ο άνθρωπος και καταφέρνουν να εισβάλλουν, να δημιουργήσουν νέα πεδία ελευθερίας. Βέβαια, το βλέπουμε ότι ο τρόπος αυτά να υλοποιηθούν προκύπτουν μέσα από νέες θεσμίσεις, εννοώντας τη δικά τους πολιτικές λογικότητες, μορφές ζωής κτλ. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι αυτή η κίνηση της ανάδυσης των νέων ιδεών, ληξικέλευτων ιδεών, κάποτε θα λέγαμε ανατρεπτικών ιδεών, στο επίκεντρο του θεσμικού λόγου, είναι και μια μεγάλη ένδειξη του κοινωνικού μετασχηματισμού και του τόπου προς τον οποίο πάει ο κοινωνικός μετασχηματισμός. Στη δημοσιογραφία μιλούν για αυτό το παράθυρο Overton, που έχει να κάνει με το τι είναι αποδεκτό στον κυρίαρχο λόγο. Πρέπει να πούμε ότι αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πρακτική υλοποίηση της μάχης των σημασιών. Δηλαδή το πώς μπορούμε να ανοίξουμε το δημόσιο χώρο σε ιδέες οι οποίες να μην εξαρτώνται από τη συμμόρφωσή τους στον κυρίαρχη θέσμηση. Πώς μπορούμε δηλαδή να αναζωογονήσουμε την κριτική σκέψη και το δημόσιο χώρο.
1: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που οφείλει κανείς να το συμπεριλάβει στην κουβέντα όταν μιλάμε για θεσμούς και για το θεσμίζιν, το κατά πόσο ο θεσμός από μόνος του και αφεαυτού, απαιτικά του δηλαδή εργαλεία που οφείλονται η ύπαρξή της οφείλεται στην ίδια τη συγκρότησή της. Αν συγκροτούνται έτσι δηλαδή οι θεσμοί που να συμπεριλαμβάνουν τα εργαλεία της κριτικής.
0: Ναι, το δημοκρατικό παράδοξο που θα έτσι έλεγαν κάποιοι Γάλλοι Σανταλμούφα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, που στην πραγματικότητα νομίζω ότι αυτό από την άλλη θα μπορούσαμε να το δούμε σαν μια ικανότητα του θεσμίζειν να μετασχηματίζεται χωρίς βία, με την έννοια να μετασχηματίζεται οργανικά, με την έννοια να μετασχηματίζεται με τη λιγότερη.
1: Να
0: δύνατε να
1: μετασχηματίζεται. Γιατί μπορεί να μην θέλει κανείς να μετασχηματίζει τίποτα.
0: Σίγουρα.
1: Να δύνατε χωρίς βία.
0: Ναι, με την ελάχιστη. Χωρίς βία, άμα το μιλήσουμε με την έννοια αυτού που. Με την κοινή έννοια της βίας. Η ικανότητα

0: του σχηματισμού. Αυτό το οποίο βλέπουμε, παραδείγματο χάρη τώρα, είναι λίγο τετριμένο το παράδειγμα, αλλά είναι λίγο άγνωστο, άγνωστο, η αρχαία Αθήνα. Βλέπουμε στον Αριστοτέλη να μιλάει για 11 επαναστάσεις στον έναν αιώνα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Κάποιες από αυτές μεταβολές πολιτεύματος δηλαδή. Γνωρίζουμε, κάποιες από αυτές ήταν βίες, σίγουρα. Mm-hmm. Αλλά αρκετές από αυτές πρόκειτο για την ίδια τη λειτουργία του Δήμου, δηλαδή μια διαρκής επαναθέσμηση βάσει αυτού που θα λέγαμε της κοινωνικής πλειοψηφίας των πολιτών που συμμετέχουν εν επιγνώση μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό μπορούμε να το βρούμε και σε άλλα δημοκρατικά κινήματα ή και σε άλλες δημοκρατικές μορφές αυτοθέσμησης, ας το πούμε έτσι. Παραδείγματος χάρη, χωρίς να θέλω να κρίνω το περιεχόμενο, μπορούμε να δούμε ότι η διαδικασία των Ζαπατίστας έρχεται μέσα από συνειδητές μετασχηματισμούς επανατοποθετήσεις της συνταγματικής τους δομής μέσα από ανοιχτούς τρόπους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια τέτοια κοινωνία είναι πιο ευέλικτη προς αυτό το οποίο είναι αναπόδραστο, δηλαδή την αλλαγή του ιστορικού χρόνου. Και όντας πιο ευέλικτη, είναι και σε καλύτερη κατάσταση να έχει πιο διαυγή και βέβαια συλλογική επιλογή γύρω από τη ζωή της.
1: Και ως τέτοια είναι και περιθωριακή.
0: Περιθωριακή?
1: Ναι. Περιθωριακή στο χάρτη το παγκόσμιο.
0: Α.
1: Για τέτοια κοινωνία δεν μπορεί, δεν μπορεί μεταφυσικά ή φυσικά να είναι περιθωριακή, αλλά με τα δεδομένα των συστημάτων εξουσίας, ένας θεσμός που εμπεριέχει την εξέλιξή του με αυτόν τον τρόπο και με αυτήν την έννοια, είναι σε περιθωριακές στιγμές της ανθρωπότητας υπαρκτός.
0: Ίσως είναι περιθωριακός ένας δημοκρατικός θεσμός που να εμπεριέχει αυτή τη δυνατότητα. Εννοώντας ότι στην ιστορία έχουμε υβριδικούς θεσμούς. Αλλά είναι ερώτημα η ισχύς, παραδείγματος χάρη των ΗΠΑ, βασίζεται στα αυταρχικά στοιχεία τους ή στα δημοκρατικά στοιχεία της θέσμησής τους. Η ικανότητα δηλαδή να ενσωματώσουν τη δημιουργική εμπειρία των αποκλεισμένων χωρίς να γκρεμιστούν ως κυρίαρχο σύστημα, δείχνει μία, θα λέγαμε, ευελιξία ενσωμάτωσης
1: βέβαια,
0: που πιστεύω ότι είναι ότι έρχεται από τη δημοκρατική παράδοση.
1: Προφανώς και συμβαίνει αυτό.
0: Το ερώτημα βέβαια είναι αν αυτή η ευελιξία ενσωμάτωσης οδηγεί σε αφομοίωση και οδηγεί ουσιαστικά σε μια αναπαραγωγή
1: του ίδιου μοντέλου.
0: Ναι, των αυταρχικών στοιχείων, θα λέγαμε. Πάντως ποτέ δεν
1: παραχωρεί. Του υβριδικού αυτού συστήματος που εμπεριέχει και το ένα και το άλλο για να μπορεί να συμβαίνει και το ένα.
0: Αλλά κανένας κυρίαρχος δεν παραχωρεί δικαιώματα αν μπορεί να κάνει αλλιώς.
1: Εκτός αν είναι πολύ έξυπνος.
0: Αν καταλαβαίνει δεν μπορεί να κάνει αλλιώς.
1: Ναι, εσύ το λες έτσι, εγώ το λέω. Δηλαδή, εάν είναι πολύ έξυπνος, τότε δημιουργεί αυτές τις. Είναι σαν δικλίδα ασφαλείας διατήρησης του συστήματος η αφομοίωση ριζοσπαστικών στοιχείων εκτός.
0: Ναι.
1: Αυτό, άλλωστε και η δύναμη του καπιταλισμού εκεί οφείλεται. Στο ότι καταφέρνει να αφομοιώνει διαρκώς την κριτική που του ασκείται και. Μέχρι ένα βαθμό βέβαια που μπορεί να αντέξει, γιατί από εκεί πέρα δεν είναι δυνατόν να αφομοιωθούν όλα. Αλλά πολλά από όσα ασκούνται αφομοιώνονται. Αυτός λοιπόν είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει αυτή την ευελιξία και γι' αυτό έχει αυτή την ισχυρή...
0: Η καπιταλιστική αγορά είναι ένας
1: ισχυρή,
0: πολύ...
1: Ισχυρή δύναμη επιβίωσης.
0: Η καπιταλιστική αγορά είναι πολύ ιδιαίτερο παράδειγμα θεσμού, ακριβώς επειδή διαμορφώνει επιθετικά, όπως είπες, και τους θεσμούς πολιτικής αντιπροσώπευσης και τους θεσμούς πολιτικής εξουσίας ανάλογα προς το πρότυπό της. Το έχει δείξει ο Πολάνη αυτό, το έχει συζητήσει πολύ καλά στις εκπομπές παλαιότερες, οπότε οι ακροατές θα γνωρίζουν το μεγάλο μετασχηματισμό. Mm-hmm. Εκεί έχουμε μια κατάσταση όπου η πολιτική, θα λέγαμε, υποκύπτει εντός εισαγωγικών βέβαια, δεν υποκύπτει, αλλά ενώ ο πολιτικός χώρος χάνει την αυτονομία του εν σχέση προς την εμπορική αγορά και συμπλέκεται, ας το πούμε έτσι. Έχουμε να κάνουμε είμαστε πολύ μακριά από έναν Ρωμαίο, παραδείγματος χάρη, ο οποίος θα έλεγε ότι εγώ θέλω να κυβερνώ για να δικό τους πλούσιους, όπως έλεγε ο Μάριος στους βίους του Πλουτάρχου. Έχουμε να κάνουμε εδώ και βέβαια και η σύγχρονη συνθήκη δείχνει την ικανότητα μιας άλλης ελαστικότητας, δηλαδή την ικανότητα παράκαμψης των θεσμικών, θα λέγαμε, περιορισμών από τους κατόχους της εκτελεστικής εξουσίας. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα, το κατά πόσο οι θεσμοί εκτελεστικής εξουσίας αυτονομούνται έναντι των άλλων, θα λέγαμε, θεσμών της ήδη
1: που συγκροτούν τον...
0: κρατικής, εθνοκρατικής κυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Το ζήτημα Τραμπ, παραδείγματος χάρη, ή το ζήτημα του βολονταρισμού των κυριάρχων.
1: Μα μονίμως η εκτελεστική εξουσία έχει αυτό το μειονέκτημα, μειονέκτημα ως προς τις αρχές του θεσμού του ίδιου, το εναρκτήριο δηλαδή σημείο, το πυρηνικό, το αρχιμίδιο σημείο που ξεκινάς και στηρίζεται όλο το οικοδόμημα. Μονίμως έχουν αυτό, την αυτονόμηση από τις υπόλοιπες εξουσίες και γι' αυτό και η εκτελεστική καπελώνει τις άλλες εξουσίες, και τη δικαστική και την νομοθετική.
0: Ακριβώς. Και βέβαια έχει αποδειχθεί ότι αυτό γίνεται και με θεσμικό τρόπο, με την έννοια αυτό που έλεγε ο Παναγιώτης Κονδύλης, ότι το Υπουργικό Συμβούλιο σαν θεσμός είναι η υλοποίηση αυτού του αρχιμίδιου σημείου, δηλαδή της ικανότητας της εκτελεστικής εξουσίας να ενσωματώσει την νομοθετική και να παρακάμψει ή να πλαγιοκοπήσει τη δικαστική.
1: Σωστά. Εδώ το αμερικάνικο σύστημα έχει ένα ενδιαφέρον παραπάνω από άλλα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, γι' αυτό το θέμα που συζητάμε δηλαδή τώρα, διότι ας πούμε στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι ένας κεντρικός θεσμός για την νεωτερικότητα. Τουλάχιστον. Και για τις προνεωτερικές κοινωνίες, ξεκινώντας και από την αρχαία Ελλάδα, έτσι. Αλλά συζητάμε για την νεωτερικότητα που μας αφορά και άμεσα. Κεντρικός θεσμός. Μια δημοκρατία, με την έννοια ότι κυριαρχεί η αντίληψη ότι όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να έχουν το ίδιο σημείο εκκίνησης. Mm-hmm. Αυτό. Mm. Με αυτή την έννοια δημοκρατία, που είναι και, κατά την ταπεινή μου γνώμη, η ουσιαστική δημοκρατία, έχουν το ίδιο σημείο εκκίνησης. Mm. Έχουμε τη δωρεάν παιδεία, τα λέω πολύ έτσι, σχηματικά και καφενιακά. Και το ελληνικό παράδειγμα είναι ένα κρατέο παράδειγμα επί του θέματος αυτού. Mm-hmm. Όταν γίνεται λοιπόν η μεταρρύθμιση εκπαιδευτική επί Γεωργίου Παπανδρέου Παύλα Παπανούτσου, μπορεί να έχει δεχτεί την κριτική και να θεωρείται αβγ ο καθένας από αυτούς, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι εφαρμόζεται η δωρεάν παιδεία τότε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και δημιουργείται η συνθήκη αυτή ακριβώς της εκκίνησης από ένα νήμα όλων των ανθρώπων. Φυσικά εννοείται ότι ένας ζάπλουτος έχει άλλη δυνατότητα να τρέξει μετά την εκκίνηση, αλλά έχει ο καθένας τη δυνατότητα να μπει στο πεδίο της εκπαίδευσης, αφού είναι δωρεάν. Αυτό από μόνο του είναι ένα παράδειγμα. Η διαδρομή, όσο στενεύουν αυτά τα περιθώρια όμως, της εκκίνησης από το ίδιο σημείο, της ενδυνάμει ίδιας εκκίνησης δηλαδή, και απαιτούνται στη διαδρομή άλλα πράγματα, τότε νοθεύεται η δημοκρατικότητα, διότι κάποιοι έχουν άλλου τύπου δυνατότητες να τρέξουν γρηγορότερα. Και ένας από αυτούς είναι η οικονομική τους επιφάνεια.
0: Σαφώς.
1: Ένας από αυτούς, όχι μόνο.
0: Όχι μόνος.
1: Θα πει κάποιος και η εξυπνάδα, βρε, ανόητε. Έτσι. Ναι, η εξυπνάδα, θα συζητήσουμε τι είναι.
0: Μπορούμε να το συζητήσουμε πράγματι.
1: Γιατί δεν υπάρχει καμία εξυπνάδα αυτόνομη από τις υπόλοιπες συνθήκες. Θα είναι η απάντηση, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, η εξυπνάδα ανεβαίνει συνολικά. Δεν χρειάζεται να. Έτσι, αν δεν είναι, τότε δεν είναι θέμα εξυπνάδας ή βλακείας. Είναι θέμα άλλης συνθήκης που δεν σε αφήνει να προχωρήσει με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, η Αμερική τώρα από την άλλη μεριά είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα ιδιωτικό. Το δημόσιος χαρακτήρας του συστήματος εκεί του εκπαιδευτικού είναι για την πλέμπα. Έτσι, τελείως. Το λέω έτσι δηλαδή για να το καταλαβαίνουμε. Είναι για τις μειονότητες, είναι για τους πάμφτωχους, είναι για αυτό. Γι' αυτό εκεί ανθεί η εγκληματικότητα. Είναι... Άστο να πάει. Άρα είναι ιδιωτική εκπαίδευση εκεί. Όποιος έχει πληρώνει, όποιος έχει πάει στο πανεπιστήμιο. Οι Βρετανοί αυτό το τηρούν με μια ταξικότητα συγκλονιστική δηλαδή. Και εντυπωσιακά οπισθοδρομική, κατά τη γνώμη μου, για το σήμερα. Ενώ οι Αμερικάνοι, οι οποίοι είναι και οι πρώτοι διδάξαντες και είναι και η μήτρα του φιλελευθερισμού, τι κάνουν? Δίνουν 30% υποτροφίες ώστε να μην χαθεί κανένα άτομο το οποίο έχει δυνατότητες να το βοηθήσουν να συνεχίσει.
0: Έχουν την αντίληψη της εκμετάλλευσης του πολιτισμικού κεφαλαίου.
1: Γι' αυτό και δεν θα γίνουν δεύτεροι ποτέ, κατά τη γνώμη μου.
0: Επίσης, έχεις δίκιο σε αυτό που λέει για την
1: Βρετανία. Δεν αφήνουν κανέναν εκτός επειδή είναι φτωχός. Βέβαια, ένας καλός απλός φτωχός θα ακολουθήσει τη μοίρα του. Αλλά ένας με εξαιρετική θέληση φτωχός θα το βρει το δρόμο.
0: Πολύ σωστά. Έτσι. Και μάλιστα αυτά τα οποία ανέφερες είναι πολύ καλά παραδείγματα, γιατί δείχνουν ακριβώς και το πώς ένας θεσμός όπως η παιδεία, η οποία έχει μια σαφή ορθολογικότητα και λειτουργικότητα, ακόμα και με την έννοια ότι αυτοί που σχεδιάζουν τα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν και μια αντίληψη προς τα που θα πρέπει να πάει η εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ανάγκες, θα λέγαμε, το λέμε θεωρητικά. Ωστόσο και εκεί βλέπουμε ότι στο θεσμό επισέρχεται ισχυρό το φαντασιακό στοιχείο που ρυθμίζει την υπόλοιπη παράδοση της κοινωνικής συγκρότησης της κοινωνίας και αναπαράγεται, όπως στην Αγγλία, η οποία είναι μια κοινωνία που και θεσμικά τυπικά, λόγω του μοναρχία, δεν έχει εγκαταλείψει το παράδειγμα της ταξικής ιεραρχίας και ας λειτουργεί διαφορετικά ενώντας στην εικόνα της, ο τυπικό της, το πρωτόκολλο.
1: Έκατσε πολύ εύκολα.
0: Μπορούμε να γυρίσουμε και
1: στους... πολιτική αυτή που απαιτεί...
0: Οι Monty Python σε έλεγαν ότι αυτό...
1: χρήματα για να σπουδάσεις.
0: Ότι μόνο και μόνο το συμβολική παρουσία της Βασίλισσας έχει διαμορφώσει το βρετανικό χιούμορ, το ξέρεις το τέτοιο. Γιατί ακριβώς κάνει ποτέ δεν θα φτάσει. Αυτό είναι το φαντασιακό στοιχείο του θεσμού, που όμως θα μπορούσε, αν καταρρεύσει, να συμπαρασύρει όλο το θεσμό. Το βλέπουμε για την εικόνα της μοναρχίας και τα λοιπά. Και εκεί έχει να κάνει και αυτό που λέμε με τη μορφή και το περιεχόμενο. Λέει κατά πόσο η απόσταση μεταξύ της μορφής, της τυπικής υπόσχεσης του θεσμού και της πραγματικής του λειτουργίας μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο θράψης, όπου πλέον θα καταρρεύσει. Αυτό το σημείο, ωστόσο, μπορεί να καθυστερήσει πολύ, γιατί το γεγονός ότι οι θεσμοί συγκροτούν το κοινωνικό σημαίνει ότι υπάρχει ήδη μια όθηση της κοινωνίας να εμπιστευτεί το θεσμό περισσότερο από ότι θα εμπιστευτεί είτε τον άνθρωπο είτε κάτι καινούριο. Δηλαδή υπάρχει μια λογική σε κάθε κοινωνία διατήρηση, αυτό που λέει ο Σπινόζα, την τάση να διατηρεί τον εαυτό της. Υπάρχουν ισχυρές τάσεις σε κάθε κοινωνία, τη θεσμική κατάσταση δημορφώνει συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία έχουν λόγο να αναπαράγουν.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Εκεί υπάρχει και μια
1: το
0: ρίζα.
1: Το κονά του είναι αυτό.
0: Το κονά του, ναι, για το Σπινόζα.
1: Ισχύει και για τον άνθρωπο, ισχύει και για το σύνολο.
0: Αυτό για τον Καστοριάδη θα ήταν η τάση της κλειστότητας των σημασιών, δηλαδή η τάση της κοινωνίας να κλειστεί στον εαυτό της, επιλέγοντας την εθνική της υπερηφάνεια, δεν ξέρω εγώ, δηλαδή, προκειμένου να συνεχίσει να προστατέψει τη θέσμησή της από οποιαδήποτε απειλή. Είναι μία από τις ρίζες, θα λέγαμε, του αυταρχισμού και είναι μία από τις ρίζες του γεγονότος γιατί μεγάλα κοινωνικά σύνολα επιλέγουν να γίνουν οπαδοί του δικτάτορα, ακόμα και αν αυτό σημαίνει περισσότερη καταπίεση στις ζωές τους. Γιατί έχουν ταυτίσει την ίδια τους την κοινωνική ύπαρξη με τη δεδομένη μορφή εξουσίας και νιώθουν υπαρξιακά απειλημένοι αν καταρρεύσουν τα σύμβολα που εκπροσωπούν αυτό. Οπότε έχει σημασία ότι ο θεσμός έχει πάντοτε και ένα συναισθηματικό επίπεδο, εννοώντας ότι έχει ένα επίπεδο στο οποίο αυτό το φαντασιακό πεδίο προσφέρει στα μέλη της κοινωνίας αυτό που λέγεται που λέει ο Καστοριάδης παραισθησιακή ικανοποίηση, με την έννοια μια εικόνα φαντασίωσης ότι ανήκεις σε ένα ιδεατό σύνολο το οποίο αν νιώθεις ότι απειλείται θα τρέξεις να το υπερασπιστείς. Το ποιο είναι αυτό το σύνολο στη σύγχρονη κοινωνία είναι πιο δύσκολο να το πούμε. Σε μια παραδοσιακή κλειστή κοινωνία, μια κοινωνία κάστα, στην αρχαία Σπάρτη, μπορούμε να το προσδιορίσουμε λίγο πολύ μέσω από τους ίδιους τους τελετουργικούς θεσμούς ενσωμάτωσης ή όχι. Τώρα, στη σύγχρονη κοινωνία, επειδή ζούμε σε ένα θρηματισμένο κόσμο, έχουμε το άλλο πρόβλημα, το γεγονός ότι οι έγκυροι θεσμοί χάνουν το κύρος τους κατά τρόπο απροσδιόριστο, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένα πιο άγριο, θα έλεγα, πεδίο ανταγωνισμού συμφερόντων αυτή τη στιγμή, ενώντας στις δυτικές. Ναι.
1: Είναι όταν ο θεσμός οικονομία επικρατεί όλων των άλλων θεσμών.
0: Ναι, όπως έλεγε και ο Μάρξ, όταν αυτό, το χρήμα δηλαδή, γίνει μόνη αξία.
1: Αυτό δηλαδή, ναι, όταν συμβεί αυτό το πράγμα, τότε έχουμε αυτή την εξέλιξη και αυτή την σύνθλιψη όλων των υπολείπων ή την υποταγή τέλος πάντων όλων των υπολείπων κάτω από αυτήν την, από το στρώμα θεσμού που λέγεται οικονομία. Έχει το πάνω χέρι, είναι η βασική αξία και άρα όλα προσαρμόζονται εκεί. Και μιας, επειδή έλεγα πριν για την εκπαίδευση, έχει σημασία αν η εκπαίδευση δημιουργεί μια προσωπικότητα με παιδεία ή μια προσωπικότητα με δεξιότητες.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή τα ακούμε πολύ συχνά το τελευταίο, να αναπτύξουμε τις δεξιότητες.
0: Ναι.
1: Δεξιότητες είναι του μάστορα. Ναι. Η παιδεία είναι του μάστορα που σκέφτεται πέραν των δεξιοτήτων του.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό πρέπει να το ξέρει ο κάθε πιερακάκης όμως που σχεδιάζει οτιδήποτε, ότι η δεξιότητα έχει αξία όταν υπάρχει και σκέψη μαζί με τη δεξιότητα. Όταν η σκέψη δεν υπάρχει και υπάρχει μόνο δεξιότητα, τότε έχουμε μια σειρά μαστόρων, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Ας χτίσουμε πυραμίδες με μαστόρους και να ωφελείται ένας φαραώ. Αλλά αυτό δεν είναι δημοκρατία.
0: Αυτό σίγουρα δεν είναι δημοκρατία. Και ειδικά όταν δίνεται η έμφαση σε αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε είναι εργαλειακός λόγος.
1: Έφερα παράδειγμα τώρα από το ελληνικό παράδειγμα που μπορώ να φέρω και πάω όπως έφερα πριν από το αμερικάνικο.
0: Ναι, υπάρχει ένας προσανατολισμός.
1: Που περιέχει τουλάχιστον τη βούληση της διεύρυνσής του και της επιβίωσής του, του συστήματος, μέσω της τροφοδότησής του και από άλλα στρώματα και της παροχής της δυνατότητας αυτής που είναι η οικονομική παροχή. Πράγμα το οποίο δεν προβλέπεται εδώ.
0: Ναι. Εδώ δεν προβλέπεται και εδώ.
1: Αλλά εδώ
0: και
1: είναι δωρεάν η παιδεία, οπότε δεν προβλέπεται, γιατί τι να προβλεφθεί. Όταν όμως δεν θα είναι, τότε θα δούμε τι θα γίνει.
0: Εδώ έχουμε και μια περίεργη σχέση με τους θεσμούς σε σχέση με άλλες δυτικές χώρες, διότι είναι για λόγους ιστορικούς. Η κοινωνία δεν αναγνωρίζει ποτέ πραγματικά τους θεσμούς ως εργαλεία της.
1: Της ίδιας,
0: ναι.
1: Ναι, γιατί...
0: Ενώ στην Αμερική, παραδείγματος χάρη που λες, υπάρχει εμπειρία, το βίωμα, η ιστορική παράδοση, τουλάχιστον κάποια κομμάτια του παιδιού, ότι ήταν όργανά μας.
1: Μέσω αυτών υπήρξαμε.
0: Μέσω αυτών υπήρξαμε. Ναι. Η διαμόρφωση του ελληνικού κράτους δεν επέτρεψε ώστε να δημιουργηθεί μια τέτοια αίσθηση ότι η κυβέρνηση μας υπηρετεί. Περισσότερο ότι η κυβέρνηση είναι κάποιος, θα λέγαμε,
1: ναι,
0: και εμείς δεν θα διορθώσουμε την κυβέρνηση, θα την γλιτώσουμε, θα την κοροϊδέψουμε. Οπότε διαμορφώνεται μια άλλη σχέση, πιο θα λέγαμε ιδιαίτερη.
1: Ναι, μα από την εποχή των Μαυρομιχαλαίων και του
0: Καποδίστρια
1: και λοιπά, και τον, έτσι, υπήρχε, ήταν το εμείς και το κουβέρνο. Ήταν δύο διαφορετικά αντίπαλα πράγματα στην νοοτροπία και στην...
0: Και οι πελατειακές κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες δεν είναι θεσμισμένες ρητά, αλλά είναι υπόρρητα θεσμισμένες, που κυριαρχούν στην Ελλάδα, το πλέον σαν παράδειγμα, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Αυτό που λέμε διαφθορά. Δείχνει το βαθμό ξένωσης σε κάθε κοινωνία. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει αυτή, θα λέγαμε, το ήθος της παράκαμψης των τυπικών θεσμών, προκειμένου να προωθηθούν τα συμφέροντα, και υπάρχουν και οι μηχανισμοί που γίνεται αυτό στο ελληνικό παράδειγμα, σε χάρη κράτους και σε άλλα κράτη. Έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι σαν να υπάρχει ένα αίτημα στην εταιρικότητα, το κράτος να παρουσιάζει μια θετική βιτρίνα, διότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ζητά την κοινωνική νομιμοποίηση. Αυτό ελπίζω ότι θα είναι ένα όριο που θα διατηρηθεί για το επόμενο καιρό, αλλά όπως ξέρουμε, επαφίεται στην δράση των
1: πάντα
0: πολιτών.
1: Τα δύο παραδείγματα, το ελληνικό και το αμερικάνικο, επί του θέματος των θεσμών, είναι επίσης πολύ σημαντικά κατά την ταπεινή μου πάντα γνώμη, διότι το αμερικάνικο παράδειγμα, με αυτά που έχει, τα τρωτά, τα οποιαδήποτε μπορεί να πει κανείς, την κυριαρχία του οικονομικού αξιακού συστήματος κλπ, υπάρχει η διάκριση των εξουσιών πολύ ευκρινέστερη από ό,τι στην Ευρώπη και από ό,τι στην Ελλάδα.
0: Πράγματι.
1: Η διάκριση των εξουσιών. Δηλαδή, το ότι κατεβαίνει ο τάδε που είναι κορυφή του πολιτεύματος ή ένας πανίσχυρος πολιτικός άνδρας από το ξενοδοχείο του και συλλαμβάνεται από την αστυνομία.
0: Πράγμα.
1: Το FBI.
0: Ναι.
1: Έτσι, συλλαμβάνεται χωρίς δεύτερη κουβέντα, δηλαδή, από μια καταγγελία. Είναι μόνο στην Αμερική θα μπορούσε να γίνει αυτό.
0: Πράγμα. Και θα πρέπει να εκτιμήσουμε, εμείς σαν Ευρωπαίοι, την εικόνα του Τραμπ υποψήφιου Προέδρου των ΗΠΑ.
1: Να μπαίνει το FBI σπίτι του και να το ερευνάει.
0: Και να είναι στο δόλιο του κατηγορημένου. Αδιανόητο αυτό.
1: Καλά, και ο Σαρκοζή με βρεχνάκι. Εμείς όμως, φαντάσου στην ελληνική περίπτωση. Τρέχει ένα αυτοκίνητο με 220 χιλιόμετρα την ώρα στο εθνικό οδικό δίκτυο. Αυτό το αυτοκίνητο κατά τεκμήριο είναι βουλευτικό.
0: Να.
1: Το έχω ζήσει εγώ προσωπικά όταν έκανα ρεπορτάζ και ήμουν μέσα σε αυτοκίνητα. Τέτοια, αλλά τα βλέπεις, φέρουν βολίδα. Φαντάσου έναν αστυνομικό να σταματάει αυτό το αυτοκίνητο και να του παίρνει την άδεια και να του παίρνει και τις πινακίδες εκείνη την ώρα. Και να πει, μα είμαι βουλευτής. Και τι θα του πει ο αστυνομικός στην Ελλάδα. Α, συγγνώμη κύριε βουλευτά, δεν σας είδα, δεν σας κατάλαβα. Όχι επειδή είναι δούλος, αλλά επειδή έτσι είναι δομημένη η συγκρότηση των δεξιών.
0: Είναι το κοινωνικό ήθος και η συγκρότηση των δεξιών.
1: Ένας Αμερικάνος θα του έλεγε και εμένα τι με νοιάζει, ας πούμε, έτσι. Και θα συνέχιζε να του παίρνει, να τον γράφει και να του παίρνει. Γι' αυτό και δεν θα το έκανε εκεί.
0: Και εκεί έχει και τον βαθμό... Αυτό, το βαθμό αλωτρίωσης που έχουμε, τον βαθμό αποξένωσης από την ίδια μας την κοινωνική ζωή. Στην Ελλάδα νομίζω ότι αυτές οι νοοτροπίες οι οποίες έχουν διαποτίσει την λειτουργία του κράτους και διαμορφώνουν την κοινωνία άνωθεν. Με την έννοια ότι όταν το κράτος το οποίο είναι ο μεγαλύτερος, ειδικά στην Ελλάδα, ρυθμιστής του πολιτικού βίου και του κοινωνικού βίου, είναι γνωστόν ως διεφθαρμένο και μάλιστα με έναν, θα λέγαμε, πώς να το πω, θα το πω, κουτοβαλκανικό, έτσι, περηφάνεια, πονηριά. Αυτό δείχνει ότι το όλο η κοινωνία δεν έχει τρόπο να διεκδικήσει πραγματικά τα οράματά της μέσα από αυτή τη διαδικασία και δεν προσπαθεί. Δηλαδή δεν προσπαθεί να θεσμίσει η ελληνική κοινωνία και επειδή δεν υπάρχει ελεύθερος δημόσιος χώρος εκτός του κράτους και επειδή δεν υπάρχουν ανοιχτές, θα λέγαμε, μηχανισμοί εντός του κράτους προκειμένου να αλλάξουν κάποιες δεδομένες πολιτικές ανισότητες και ιεραρχίες. Οπότε και αυτό φαίνεται και στην ανικανότητα εντός εισαγωγικών των ελληνικών εξεγέρσεων να ρίξουν την κυβέρνηση. Δηλαδή είναι ο ΣΑΝ η κυβέρνηση να μην εξαρτάται σε έσχατο βαθμό από την κοινωνική νομιμοποίηση στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αλλού εξαρτάται.
1: Ναι,
0: είναι ένα παράδοξο ότι ένα μη κυρίαρχο κράτος που λέμε είναι πιο εύκολο να είναι διεφθαρμένο. Μη κυρίαρχο εννοώ παγκοσμίως. Δηλαδή μη ισχυρό, μη ανεξάρτητο. Η Ελλάδα δεν είναι ένα ανεξάρτητο ή ισχυρό κράτος. Η Ελλάδα είναι ότι είναι ένα κράτος που ανοίξει σε μια ομοσπονδία. Είναι σαν μια πολιτεία των ΗΠΑ και εδώ έχουμε ένα άλλο θεσμικό ζήτημα, δηλαδή το γεγονός ότι πολλές φορές οι θεσμοί διατηρούν την παραδοσιακή τους ισχύ παρότι είναι, όπως έλεγε ο Μάρξ για τις κοινωνικές σχέσεις, είναι πλέον τροχοπέδι στην ανάπτυξη νέων κοινωνικών δυνατοτήτων.
1: Ναι, μπορεί πολλά να πει κανείς και επειδή μιλώντας για θεσμούς, θεσμίσεις και πολίτες και πολιτεύματα, αναγκαστικά χρησιμοποιεί παραδείγματα της τρέχουσας επικαιρότητας, πολιτικής, και δημιουργεί και εντάσεις. Είναι προφανές αυτό, αλλά αυτό είναι εν γνώση μας και μέσα στα προαπαιτούμενα και στο διατάφτα μιας τέτοιας συζήτησης γύρω από τέτοιες έννοιες. Εξού και εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μια εξαιρετικά διαφορετική, πώς να το πω, αντιμετώπιση της πλατείας σε σχέση με άλλες χώρες που θεωρούνται και λιγότερο δημοκρατικές από τη δική μας. Ας πούμε, στην Ιουγκοσλαβία, στη Σερβία, ο Πρωθυπουργός παραιτήθηκε με τις κινητοποιήσεις από ένα ατύχημα. Έτσι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βγήκε έτσι θορυβημένος και είπε, παιδιά, εγώ ικανοποιώ όλα σας τα αιτήματα. Θέλω να πω, υπήρξε ένας διάλογος με τη λεγόμενη πλατεία. Εδώ υπάρχει ένας συνομπισμός της πλατείας που λέμε αυτοί οι χαχόλοι και οι αγανακτισμένοι με μια περιφρονητικότητα που δεν έχουν όμως τη δυνατότητα αυτά να γίνουν συγκοινωνούντα δοχεία ώστε να υπάρξει μια όσμωση και άρα μια δημοκρατικότητα.
0: Πράγματι. Έχουμε...
1: Πάση περιπτώσει. Αυτά είναι όλα παραδείγματα του θεσμίζειν και του τρόπου που έχει συνηθίσει έχουν συνηθίσει τα μέρη μιας κοινωνίας να θεσμίζουν, να συμμετέχουν στη θέσμιση.
0: Να. να συμμετέχουν.
1: Ή να μην συμμετέχουν.
0: Να συμμετέχουν στην κυρίαρχη θέσμηση ή να προσπαθούν να δημιουργηθούν δικές τους αυτοθεσμίσεις. Οι αυτοθεσμίσεις, ωστόσο, δεν μπορεί να είναι παροδικά, ενώ παροδικές εγγενώς. Ένας θεσμός διατηρείται καθώς διαρκεί. Αναπαράγεται και διατηρείται καθώς διαρκεί. Η ανικανότητα, παραδείγματος χάρη, και δεν λέω ανικανότητα των ανθρώπων, ιστορική θα λέγαμε, αδυνατότητα, το πούμε, των πλατιών το 2011 να θεσμίσουν ένα σταθερό τρόπο. Δεν λέω να είναι διαρκώς η πλατεία κάτι, αλλά να θεσμίσουν ένα σταθερό τρόπο πολιτικής έκφρασης, συνεννόησης. Διαφορετικό από το παραδοσιακό, και δεν λέω κάτι τρομερό. Mm. Αλλά δεν έγινε αυτό. Νομίζω ότι είναι και αυτό μια ένδειξη της αδυνατότητας, του περιορισμού που είχε,
1: ναι,
0: ένα κίνημα.
1: Έτσι κι αλλιώς, μέσα σε ένα θεσμό.
0: Ενώντας ότι το να θεσμίσουμε κάτι,
1: διαφοροποιήσεις εκτός κανονικότητας κρατάνε για λίγο. Σημασία έχει τι αποτύπωμα αφήνει.
0: Σίγουρα. Στο
1: πηγενέλα των θεσμών.
0: Σε ένα θεσμό που τον ξέρεις εσύ καλά. Τους θεσμούς της τέχνης. Δηλαδή, ότι αν φτιάξουμε μία έκθεση, δημιουργούμε ένα γεγονός. Αν αυτή η έκθεση επαναλαμβάνεται, αυτό το γεγονός δημιουργεί ένα πλέγμα γεγονότων, γίνεται θεσμός. Mm. Αν γίνει θεσμός, ανεβαίνει το επίπεδο δυνατότητας και εκεί μπορεί να αυξήσει, θα λέγαμε, τα δίκτυά του, δικτυώνεται.
1: Ναι, το κύρος του κλπ.
0: Καθώς προχωράει αυτό το γεγονός, αν η αρχική, η αρχική πρόθεση, το αρχικό φαντασιακό παραμένει ζωντανό, τότε νομίζω μπορούμε να μιλάμε για κάτι το οποίο διαμορφώνει εκ νέου, αλλάζει, μετασχηματίζει το γύρο του. Αν σε κάποιο στάδιο ενσωματωθεί απλά στο κυρίαρχο, τότε γίνεται απλά ένα όργανο αυτού. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν τρόποι και σε αυτό πρέπει να δούμε ότι σε κάθε περίπτωση αναθέσμησης ή αυτοθέσμησης προσπάθεια, η βία έρχεται πάντοτε από τους ήδη κατεστημένους θεσμούς, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και όλα αυτά τα λέω χωρίς αξιολόγηση, καλή ή κακή. Απλά λέω ότι είναι γεγονός. Δηλαδή, αν προσπαθήσουμε εμείς να κάνουμε, η βία θα έρθει από τον κατεστημένο θεσμό. Οπότε έχουμε να κάνουμε και με μια σχέση με τους θεσμούς, που είναι η σχέση. Γι' αυτό εννοεί ο Καστοριάδης, όταν λέει ξένωσή μας προς την ιστορία μας. Δηλαδή, ποια είναι η σχέση μας με την παράδοσή μας, ποια είναι η σχέση μας με την κοινωνία στην οποία ζούμε και αν είμαστε ενεργοί, σε ποιο βαθμό μπορούμε να μετασχηματίσουμε θετικά και δημόσια αυτό που ζούμε.
1: Για να επιστρέψουμε στον Καστοριάδη, από όπου ξεκινήσαμε, και να πάμε στον ίδιο τον τίτλο του βασικού του έργου, «Φαντασιακή θέσμηση κοινωνίας».
0: Φαντασιακή θέσμηση κοινωνίας.
1: Αυτό έχει... Ανάλυσε το λίγο αυτό το «φαντασιακή». Δεν έχει να κάνει με μια καταφαντασία, δηλαδή, συνθήκη.
0: Όχι, καθόλου.
1: Άλλο πράγμα είναι. Καθόλου. Γι' αυτό έχει σημασία, γιατί η ορολογία μερικές φορές πρέπει να επεξηγείται.
0: Ο Καστοριάδης, και μάλιστα να διαβάσω μια φράση του ίδιου από την. Πώς εξηγεί ο ίδιος τη φαντασιακή θέσμηση. Λέει ο Καστοριάδης: «Το φαντασιακό σημαίνει την πρωταρχική δύναμη να θέτει κανείς ή να δίνει στον εαυτό του, υπό την τρόπο της παράστασης, ένα πράγμα και μια σχέση που δεν υπάρχουν. Ο θεσμός περιλαμβάνει το συμβολικό και μια φαντασιακή συνιστόσα, δηλαδή μια προβολή πραγμάτων τα οποία δεν είναι μπροστά μας, συμβόλων, τ' άλλο, κατά τρόπο σταθερό. Δηλαδή, ο θεσμός περιλαμβάνει τη σημασία του, η οποία είναι φαντασιακή με την έννοια ότι αναφέρεται σε κοινωνικές δημιουργίες. Πατάει σε κάτι λειτουργικό, σε μια πραγματική ανάγκη, στηρίζεται στο φυσικό και το ορθολογικό, αλλά η ουσία του είναι φαντασιακή με την έννοια ότι είναι μια παράσταση την οποία δημιουργεί η ίδια η κοινωνία για τον εαυτό της και είναι μια παράσταση του εαυτού της, του μέλλοντός της, του προσανατολισμού της. Ο πρωταρχικός θεσμός υπό αυτή την έννοια είναι η κατονομασία για τον Καστοριάδη, η οποία δεν. Δηλαδή, ποιοι είμαστε. Είμαστε Έλληνες. Κάτι σημαίνει αυτό. Αυτή η πρωταρχική κατονομασία, η ταύτιση, είναι ο πρωταρχικός θεσμός συγκρότησης ενός κοινωνικού. Και αυτό μπορούμε να το δούμε και σε επαναστατικές στιγμές, όταν συγκρότηκε ένα νέο κοινωνικό. Αμερικάνικη Επανάσταση. Ήταν Βρετανοί μέχρι να γίνουν Αμερικάνοι.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε η θέσμηση είναι κάτι το οποίο συγκροτεί μια κοινωνία, δίνοντας μια συμβολική μορφή σταθερή και έγκυρη στο κυρίαρχο φαντασιακό, στην κυρίαρχη δηλαδή αντίληψης κοινωνίας γύρω από τον κόσμο και τον εαυτό της.
1: Το φαντασιακό είναι αυτό που λειτουργεί συγκολητικά για όλη την κοινωνία. Ή τέλος πάντων για τα μέρη της κοινωνίας.
0: Για τον Καστοριάτη, το ριζικό φαντασιακό είναι το ενοποιητικό.
1: Όχι το λειτουργικό.
0: Όχι το λειτουργικό.
1: Το λειτουργικό είναι.
0: Όχι το λειτουργικό. Το λειτουργικό είναι, θα λέγαμε.
1: Εντάξει, είναι η βάση ύπαρξης βέβαια.
0: Το λειτουργικό είναι, το πιο είναι το κατανοητό.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: ο λόγος για τον οποίο ξεκινάει να χτίζεται ο θεσμός. Αλλά γίνεται. Θεσμός με την έννοια της κανονικότητας και της απήγησης και της συμπερίληψης των πάντων ως οφείλει ένα θεσμός μέσω του φαντασιακού.
0: Μέσω του φαντασιακού. Το φαντασιακό είναι η ικανότητα της κοινωνίας.
1: Λειτουργίας.
0: Η ικανότητα της κοινωνίας να δημιουργεί θεσμούς ουσιαστικά. Δηλαδή η ικανότητα της κοινωνίας να δημιουργεί πράγματα τα οποία δεν είναι άμεσα επαρεχόμενα από το φυσικό κόσμο. Γλώσσα, νόημα, ταυτότητες. Ιδέες τα οποία ακριβώς επειδή είναι κοινωνικές δημιουργίες είναι ταυτόχρονα κλειστά και ανοιχτά. Δηλαδή ταυτόχρονα μπορούν να παγιωθούν για αιώνας ή να μεταβληθούν κατά το δοκούν. Το ερώτημα είναι τι χώρος επιτρέπεται σε αυτό. Όλες αυτές οι δημιουργίες για τον Καστοριάδη είναι υπόρρητες ή άρρητες, δεν είναι ρητές με την έννοια ότι δεν είναι ρητές σαν δημιουργία, δεν είναι κάποιο είδους συνειδητή δημιουργία κάποιων ανθρώπων το φαντασιακό, η πρωταρχική, οι επιμέρους θεσμοί, αυτές είναι οι συνειδητές δημιουργίες που το ενσαρκώνουν, θα λέγαμε. Καταλαβαίνουμε δηλαδή το φαντασιακό των αρχαίων Ελλήνων βλέποντας τις δημιουργίες του πνεύματός τους, βλέποντας τους θεσμούς τους και από εκεί προσπαθούμε να δούμε τι δεν είναι αυτό που δεν είναι απλά λειτουργικό, τι δεν είναι αυτό που δεν είναι καθαρά ορθολογικό, δηλαδή ότι... Εντάξει.
1: Ένα παράδειγμα.
0: Αυτό είναι το φαντασιακό. Οποιοδήποτε, τον Παρθενώνας. Δηλαδή, αν δούμε τον Παρθενώνα, μπορούμε να δούμε την αρχιτεκτονική του και να καταλάβουμε ποια ήταν η ορθολογική του διάσταση. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι εκπροσωπεί ένα θρησκευτική λειτουργία. Σε κάθε κοινωνία καταλαβαίνουμε τι είναι θρησκευτική λειτουργία, αλλά αυτό είναι η λειτουργική του διάσταση. Αλλά όταν πάμε να μιλήσουμε για τον Παρθενώνα, γιατί έχει αυτή τη μορφή, γιατί είναι περίπτερος ναός, γιατί βρίσκεται εκεί, μιλάμε για το φαντασιακό. Μιλούμε δηλαδή για το πώς ένας αρχαίος Έλληνας νοηματοδοτούσε τον κόσμο. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο νοημάτων.
1: Η νοηματοδότηση είναι το
0: φαντασιακό. Ναι. Η σημασία, η νοηματοδότηση, η σημασία. Πράγματι. Μάλιστα. Και η νοηματοδότηση, η οποία στην πραγματικότητα αναζωογονεί και το λειτουργικό. Δηλαδή δίνει στο λειτουργικό το πνεύμα που θα λέγαμε, δηλαδή το σκοπό του.
1: Μα τότε συντελείται η ολοκλήρωση ενός θεσμού όταν το φαντασιακό του ολοκληρώνεται.
0: Πράγματι.
1: Και λειτουργεί εντός εισαγωγικών.
0: Και μετά ο ίδιος ο θεσμός, αναπαράγοντας, δημιουργώντας τα σύμβολα εκπροσώπησης αυτού του φαντασιακού, τότε μπορεί να αρχίσει να αυτονομείται αν χαθεί, θα λέγαμε, ο ζωντανός, πώς να το πω, η ζωντανή συσχέτιση με τα ζωντανά μέλη της κοινωνίας. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσω της ιστορίας, με την έννοια ότι εμείς είμαστε ζωντανοί τώρα, δημιουργούμε, ιδρύουμε ένα θεσμό, φεύγουμε εμείς από τη ζωή, οι υπόλοιποι δεν νιώθουν σαν τους ιδρυτές. Εμείς σαν ιδρυτές ξέρουμε ότι ήταν, ότι δεν υπήρχε πριν από εμάς. Οι υπόλοιποι μεγαλώνουν εντός του θεσμού. Μπορεί ο θεσμός να καταστεί μυστηριακός, να καταστεί είδωλο, να καταστεί ιερός, να φτάσουμε στη βαρβαρότητα.
1: Τώρα, για να κλείσουμε, ελάχιστα λεπτά μας απομένουν, ο Καστοριάδης είπε και στην αρχή, Αλέξανδρε Σχισμένε, συγκρούστηκε με κάποιους εκ των Γάλλων διανοουμένων της εποχής του, εκεί στη δεκαετία του 70.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα τέτοια σύγκρουσης και λόγος και αιτία.
0: Εντάξει, ένα μεγάλο παράδειγμα μιας σοβαρής σύγκρουσης ήταν με τον Ζαν-Πολ Σάρτρ, όσον αφορά την εκτίμηση, την δικαιολόγηση του Σοβιετικού καθεστώτος, τον Γκούλακ. Ή για τη δικαιολόγηση του, θα λέγαμε, του σταλινικού αυταρχισμού από τον Σάρτ. Μια άλλη διαφωνία του Καστοριάδη ήταν με τον Φουκώ, η οποία όμως δεν είχε τόσο... Ήταν με τις ιδέες του Φουκώ, γιατί θεωρεί ο Καστοριάδης ότι ο Φουκώ, μυστικοποιώντας την εξουσία, λειτουργεί ουσιαστικά σαν δικαιολογητής της μη εξέγερσης. Δηλαδή ότι αν κάθε εξέγερση δημιουργείς μια εξουσία, γιατί να εξεγερθούμε. Οπότε θεωρεί ο Καστοριάδης ότι αυτοί οι διανοούμενοι λειτουργούν σαν συμπλήρωμα δικαίωσης του συστήματος. Βέβαια ο Καστοριάδης είναι αρκετά πολεμικός πάνω σε αυτά, αλλά έχει ενδιαφέρον, βέβαια οι άνθρωποι για τους οποίους... Αυτοί είναι δύο άνθρωποι με τους οποίους μιλάει με σεβασμό. Γιατί μιλάει και για τον Μπερνάρα Αντρί Λεβί, για τους φιλοσόφους, αυτούς τους λέει τσαρλατάνους, ουσιαστικά σαλτιμπάγκους. Αλλά όχι αυτούς που προείπαμε. Οπότε ο Καστοριάδης αυτό το οποίο κάνει είναι να κάνει κριτική στο δημόσιο λόγο απέναντι σε ζωντανούς διανόμους για ζητήματα τα οποία αφορούν τους επίκαιρους θεσμούς της εποχής του. Διαπιστώνει αργότερα, και αυτό ίσως έχει σημασία για την εποχή μας να κλείσουμε, ότι αυτή η κριτική λειτουργία φθήνει στην εποχή μας και διαπιστώνει ότι ένα από τα προβλήματα του κόσμου στα τέλη του 21 και στις αρχές του 21ου είναι η κατάρρευση της κριτικής λειτουργίας και η συρρήκνωση του δημόσιου χώρου, του δημόσιου λόγου, του δημόσιου χώρου σκέψης. Mm-hmm. Δηλαδή, η, θα λέγαμε, έλλειψη ενός θεσμού δημόσιας διαφωνίας mm-hmm. που να μπορεί να επαναθέτει τα μεγάλα ζητήματα. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο ο Καστοριάδης το έθεσε πριν δει τον ψηφιακό κόσμο, πριν δει τα κοινωνικά δίκτυα, οπότε μπορούμε να το σκεφτούμε σε μια εποχή πολυλογίας σαν αυτή που ζούμε, τι γίνεται με το δημόσιο χώρο σκέψης, τι γίνεται με τους θεσμούς κριτικής, και μετά θα να αναρωτηθούμε και πώς μπορούμε να κάνουμε.
1: Και εδώ επιστρέφουμε στο πρωταρχικό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ερώτημα, ποιος παράγει την κριτική σκέψη, το η εκπαίδευση.
0: Πολύ σωστά.
1: Η παιδεία, και να ξαναπούμε πάλι τα ίδια.
0: Η παιδεία με την ευρύτατη έννοια.
1: Ναι, η παιδεία με την ευρύτατη έννοια δεν είναι μόνο η εκπαίδευση που συμβάλλει στην παιδεία με την ευρύτατη έννοια, είναι πολλά ακόμα, αλλά η εκπαίδευση είναι ένα βασικό όχημα.
0: Ακριβώς. Έτσι,
1: βασικό όχημα. Αυτό, δηλαδή.
0: Πριν τελειώσουμε, να διαβάσω ένα τελευταία φράση από τον Καστοριάδη, πάλι από τη φαντασιακή θέσμηση. Συγκεκριμένα, λέει: ο θεσμός είναι ένα συμβολικό δίκτυο, κοινωνικά κυρωμένο, μέσα στο οποίο συνδυάζονται μια λειτουργική και μια φαντασιακή συνιστόσα. Η ξένωση είναι η αυτονόμηση και η δεσπόζουσα θέση του θεσμού ως προς την κοινωνία. Δημοκρατία, και με αυτό ας τελειώσουμε, μπορεί να υπάρξει μόνο εκεί που υπάρχει δημοκρατικό ήθος. Υπευθυνότητα, παρησία, εδός, αμοιβαίος έλεγχος και οξυμένη συνείδηση πως ό,τι αφορά τα κοινά, ό,τι αφορά δηλαδή τους θεσμούς, αφορά τον καθένα μας προσωπικά.
1: Αλέξανδρε Σχισμένε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ώρα και το χρόνο και την κουβέντα που έγινε. Ξεκινώντας και καταλήγοντας τη σκέψη του Καστοριάδη και όντας σε μια διαδρομή προβληματισμού πάνω στην έννοια του θεσμού και πάνω στην επιχείρηση του θεσμίζειν.
0: Θεσμίζειν και το αυτοθεσμίζειν.
1: Ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Παρακολουθήσατε ένα ακόμη επεισόδιο του Factory Ιδέες Τέχνες. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και τον ρόλο του Οικοδεσπότη και Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η ομάδα Σύγχρονου Χορού Έξις παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «Με βλέπεις». Μία κινητική έρευνα για τη σύνδεση. Παραστάσεις 26, 27 και 28 Ιουνίου, ώρα 9, στο Θέατρο Ίσον, Μελενίκου 33, Βοτανικός. Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με ακουστική περιγραφή για αισθητηριακή πρόσβαση. Ηλεκτρονική προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

Μπάμπη Άνινου, δύο Έλληνες ποιητέ. Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, Σπυρίδων Βασιλιάδης. Ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή τον Άνινο να απαριθμεί με ιδιάζουσα αυστηρότητα τα μειονεκτήματα, τεχνικά πρωτίστως, της λυρικής ποίησης του Βασιλιάδη. Να υπογραμμίζει εντούτοις ότι όποτε κατορθώνει να ελέγξει αυτά τα μειονεκτήματα και να τα υπερβεί ο Βασιλιάδης, τότε οι στίχοι του ευρίσκουν, έγραφε, την οδόν την άγουσαν κατευθείαν εις την καρδία του αναγνώστου και την κατανήσουν. Θα δώσει εφ' εξής κάποια δείγματα αυτού που εννοεί. Γράφει. Υπάρχει πολλή συγκίνησης και ανεπίπλαστος μελαγχολία εις την επάνωδον εις την γενέθλιον ή τις τελευτά με την εξής παρένεσιν, την τόσο αληθινήν. Την γήν όπου το πρώτον των ήλιων προσίδες, την γήν αυτήν πεδίον εάν ποτέ αφήσεις, χρυσαία σε πλανώσιν περί αυτής ελπίδες, πλην μήνα επανείδης αυτήν ποτέ ζητήσεις. Την χαροπήν πατρίδα ή της εν σύ εγγράφει, επάγωσαν οι χρόνοι και σκίασαν οι τάφοι. Υπάρχουν σκέψεις ωραίε, επιτυχώς εκφραζόμενε εις το άρητον, όπως η εξής. Της φαντασίας τάλματα, τους κλόνους της καρδίας, αν η γραφή σε χάρασε, το χείλος ανελάλει, αστέρες πόσοι τη λαυγής και πόσοι κοσμιάλοι εις τους ναούς θαν έτελον της μεγαλοφυΐας. Ω, πόσοι βήρονες παρέρχονται ησύχως και δεν οικούς θυάσματον και δεν εγγράφει στίχος.

ο ποιητής ώστις με πικρίαν είχε δηλώσει ότι αναγκαζόμενος εκ των πεζών απαιτήσεων της ζωής εκρέμασε την λύραν του εις ειρηνοδικείων, ότι ήρχισε να δικηγορεί, διετύπωσε πολύ πικρότερον και εντονότερον το παράπονο του αυτό δια την αιωνίαν πάλιν του πνεύματος προς την ύλην, εις ποίημά του απευθυνόμενον προς τον φίλον του ποιητήν Ιωάννην Καμπουρόγλων. Και το διετύπωσε με πάθος και χολήν περισσήν εις τροφάς φλογεράς έξον παραθέτω μερικάς. Κενό προς τον Αιγιαλόν επάνω πέτρας σύνους ή επιλόφου χλοανθούς κρατείς τα βήματά σου και βλέπεις πέραν έρμεων εις λογισμούς πυρήνους οι άλλοι παρερχόμενοι σου λέγουσιν εργά σου. Και αν ο δίον ήλιος της λύκης η μαγεία ή του ουρανού η άβυσσος πλανά τα οματά σου και αίρεσε και σβήνεσαι εν γλυκερά μανία, οι άνθρωποι φιλάνθρωποι σου λέγουσιν εργά σου. Και αν τον κόσμον μελετάς και την παινίαν κλαίεις και κλαίεις το εφήμερον παντός εις τα σματά σου και παίνεις φθήνεις ασφικτής και μόλις αναπνέεις, οι άνθρωποι φιλάνθρωποι σου λέγουσιν εργά σου. Εργά σου. Βλέπεις τα σειράς αυτά στον ανακτόρων, ας ανεγείρει ο χρυσός όπου αν βήμα τρέπεις. Μεθαύριον θα κλείσωσιν εθέρος πάντα χώρων και ούτε καν ορίζοντα ο ποιητά θα βλέπεις. Εργά σου, έρπε, λάτρευε, κολάκευε και στένε περί χρυσούν τη είδωλον ο άρχοντα καλούσι. Εκεί κρατών θυμίωμα ως δούλος αυτού μένε και σπούδασον πως λύχουσι και μάθε πως μισούσι. Γεννούμε σίτης, βουλευτής, δρομεύς, στοιχειοθέτης, ναύτης γεννού, καμινευτής, βοσκός, αμαξιλάτης, γεννού αν θέλεις αυλικός, αλλά μακράν μελέτης, αλλά μη μείνεις προς Θεού, πιστός μουσών εργάτης. Την αυτήν απογοήτευσην εκφράζει και εις την νοσταλγία του. Ήτης όμως καταλήγει εις το εξής φιλίδωνον και ειδιπαθέ συμπέρασμα. Εδώ εις των φρούδων και ένυλων βίων αστρέχει η ζωή μου, εδώ η λυκή. Ω φίλη με, χείλος της κόρης γλυκή, εν μέσω ερώτων, χωρών, συμποσίων, ερέτο γερόντων η φιλοσοφία, ερέτο μελέτη και βάθος σπουδής, αλήθεια μόνη, γινή ευηδής, τα άλλα βλακεία.

Ταύτα είναι όσα είχα να είπω περί των δύο ποιητών και των χρόνων καθούς έζησαν. Προσεπάθησα να παραμερίσω τα ατομικά μου συμπαθίας, τα αναμνήσεις παλαιών ενθουσιασμών και πάνω ότι δύνατο να απομακρύνει την σκέψη και την κρίση μου από τον γνώμονα της σημερινής αντιλήψεως. Το έργο των, απολύτως εξεταζόμενων, δεν δύναται να θεωρηθεί ως μέγα και σημαντικόν. Αλλά η δικαιοσύνη απαιτεί να αναγνωρίσομεν ότι εν σχέση προς την εποχήν και το περιβάλλον αυτών, το έργο των έχει αξίαν ουχή κοινήν. Και απόδειξη είναι ότι τούτο ανεγνωρίστηκε εκτός της Ελλάδος και ότι προς τιμήν των ελληνικών γραμμάτων, μερικά προϊόντα των δύο ποιητών μας μετεγλωτίστησαν και επινέθησαν υπό διακεκριμένων ξένων λογίων. Έπειτα, οφείλομαι να αναλογισθώμεν ότι το έργο των έμεινε ημιτελές, διακοπέν σκληρός υπό του προώρου θανάτου αμφωτέρων. Καθίστως θα η δύνατο να επαναλάβει κατά την τελευταία του στιγμή την θλιβεράν ρίση του Αντρές Εννιά επί του Ικριώματος. Κρίμα, είχα τόσα να κάνω. Διότι είναι αναμφισβήτητον ότι αν παρετείνεται το στάδιο της ζωής και της δράσεώς των, τα ποιητικά εφόδια με τα οποία ήσαν αμφότεροι γενναίως πεπρικισμένοι εκφύσεως, αναπτυσσόμενα δια της περαιτέρω μελέτης και συμμορφούμενα με την νεωτέρα μενταλιτέ, όπως την λέγουν σήμερον, και με τας απαιτήσεις της νεωτέρας τέχνης, θα παρήγουν καρπούς πολύ γενναιότερους. Δια τούτο το όνομά των πρέπει να μένει σεβαστόν και εμνήμη τους προσφυλής εις πάντας τους ενδιαφερομένους υπέρ της πνευματικής αναπτύξεως του έθνους μας.

Άλλωστε το έργο αυτό, υπέρ του οποίου επικαλούμεθα τρόπον τεινά τα ελαφρυντικά, έχει ίσως το δικαίωμα και αυτό καθεαυτό να εγείρει αξιώσεις πλείον ως εκτιμήσεως. Η φιλολογική περίοδος, η τιτλοφορουμένη εκ του ονόματος των δύο τούτων ποιητών, είναι ένα νεφέλωμα. Μέσα εις την θολότητα αυτού του νεφελώματος διακρίνονται ήδη μερικέ αρκετέ ζωηρέ λάμψεις. Είναι η υποφόσκουσα αυγή νέας φάσεως της τέχνης. Η ποίησης η τέως αντικειμενική, η εμπνεωμένη εκ των εξωτερικών εντυπώσεων, η ρέουσα ανάμεσα εις τα τεχνικά σόχθας των βουκολικών και ιδηλιακών εκ των εξωτερικών εντυπώσεων, η ρέουσα ανάμεσα εις τα τεχνικά σόχθας των βουκολικών

φύσεως και της ζωής. Οργά να προσατενήσει νέους ορίζοντας ιδεών και εμπνεύσεων. Η τέχνη αργότερα, οδηγουμένη από το επιπνέον γενικότερον πνεύμα, θα της δώσει νέας μορφάς, νέους ρυθμούς, νέα μέσα εκδηλώσεως, πλέον εύκαμπτα, πλέον ζωντανά, πλέον αρμόζοντα εις τας περιστάσεις και δια τούτο πλέον αρεστά, δια των οποίων θα προβεί αλκυμωτέρα εις την οδόν της διηνεκούς τελειοποιήσεως.

Εδώ τελειώνει, αν εξαιρέσουμε έναν περιττό οικισμό, το κείμενο του Άνινου σχετικά με τους δύο ποιητές, τους επωνομασθέντες μετά το κείμενό του και Διόσκουρους των ελληνικών γραμμάτων, το Βασιλιάδη και τον Παπαρηγόπουλο. Και εδώ τελειώνει και ο κύκλος ο μικρός των εκπομπών των αφιερωμένων στους εν λόγω δύο ποιητές. Όταν ξεκίνησε ο κύκλος, είχαμε ακούσει κάποια αποσπάσματα από την περίφημη Γαλάτια, το εκρεμές θεατρικό του Βασιλιάδη. Στη Γαλάτια θα επανέλθω και τελειώνοντας, προσφεύγοντας αυτή τη φορά σε ένα σύγχρονο κείμενο, της Γεωργίας Λαδογιάννη, από το οποίο θα διαβάσω ορισμένα αποσπάσματα.

Βασιλιάδης πεθαίνει 29 ετών το 1874, έχοντας ήδη συμπληρώσει μια οκταετία λογοτεχνικής παρουσίας. Τα κριτικά και στοχαστικά του κείμενα τα γράφει κατά την τελευταία πενταετία της ζωής του. Γράφει μελέτες και κριτικές για θέματα σημαντικά, που σε λίγο θα παίρνανε την πρώτη θέση στη φιλολογική και τη λογοτεχνική κίνηση, όπως είναι οι απόψεις του για τα δημοτικά τραγούδια και την νεοελληνική παράδοση ή η προσέγγιση και ερμηνεία του σεξπυρικού έργου το 1870. Τα θεωρητικά του ενδιαφέροντα, ωστόσο, είναι μέρος ενός γενικότερου προβληματισμού πάνω σε ζητήματα της εποχής του, πολιτικά και κοινωνικά. Πάνω απ' όλα, ο νεαρός Βασιλιάδης μας παρουσιάζεται ολόψυχα δοσμένος στο έθνος και τις ανάγκες του. Τα εθνικά ζητήματα επηρεάζουν την ποιητική, τη δραματική και τη θεωρητική του παραγωγή. Συγκεκριμένα το έθνος το βιώνει σε σχέση με τον αλυτρωτισμό, τη μοναρχία, τα κοινωνικά φαινόμενα της φτώχειας, την αφυδάτωση του αξιακού κώδικα της Επανάστασης του 1821 και την αντικατάστασή του από το ρεαλισμό της πολιτικής του εφικτού. Όλα είναι θέματα που ερεθίζουν έναν εμπείρετο ψυχισμό, όπως μας τον

δείχνουν οι φλογερές ηθικολογικές του διακήρυξεις. Ανάλογο είναι και το εκφραστικό του ύφος. Ο Βασιλιάδης έχει αναπτύξει ένα οξύτατο γλωσσικό όργανο, που μέσα από μια λόγια ρητορία ξεχωρίζει η συναισθηματική φόρτιση του ανθρώπου που εκφράζει βαθιές προσωπικές πεποιθήσεις. Εντυπωσιάζει επίσης η ικανότητά του να συνθέτει ξένες πηγές και δικές του αναλύσεις και με τον τρόπο αυτό δημιουργεί ένα σοβαρό σώμα κειμένων λογοτεχνικής θεωρίας και τεχνοκριτικής. Είναι επόμενο τα ζητήματα της τέχνης να τα βλέπει στενότατα συνδεδεμένα με το εθνικό θέμα, λοιπόν. Έχει την πεποίθηση ότι είναι ανάγκη να ξαναγεννηθεί το έθνος και αυτό τον φέρνει πολύ κοντά στο αξιακό πρότυπο του διαφωτισμού. Τον αναδείχνει θερμό θαυμαστή και γνήσιο επίγονο βαθιά μέσα στο 19ο αιώνα. Η στάση αυτή δεν είναι μόνο του Βασιλιάδη. Εκφράζει μια τάση που την ακολουθεί μεγάλο μέρος της νέας γενιάς των λογοτεχνών της δεκαετίας του 1860. Ιδεολογικό της στίγμα είναι η αγωνία για την πατρίδα και την κοινωνία. Και αισθητικά εκφράζεται με το ρομαντικό νεοκλασικισμό, πραγματοποιώντας τη σύνθεση των δύο ρευμάτων εντός του ρομαντικού πεδίου. Τη στάση των νέων λογοτεχνών τη χαρακτηρίζει έντονος αντιπολιτευτικός λόγος, εμφατικός ηθικολογικός έλεγχος. Ο Βασιλιάδης, ακολουθώντας και υπερακοντίζοντας την παράδοση του διαφωτισμού, που θεωρούσε σημαντικό όργανό του το θέατρο, συνοδεύει τα δράματά του με φλογερούς προλόγους μανιφέστα των αισθητικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων. Αυτό θα συμβεί τόσο με την έκδοση των δραμάτων Καλέργια και Λουκάς Νοταράς, όσο και της Γαλάτιας, που την θέλει να είναι η καλλιτεχνική εφαρμογή των απόψεών του. Πηγή για την υπόθεση της Γαλάτιας είναι ο μύθος του Πυγμαλίωνα, που γνώρισε πολλές χρήσεις σε όλες τις εποχές και σε όλες τις τέχνες και γίνεται θεατρική επιτυχία στο Λονδρέζικο θέατρο την ίδια εποχή. Στα χέρια του Βασιλιάδη, ο Οβιδιακός μύθος μεταμορφώνεται για να προσαρμοστεί στο εθνικοαισθητικό του πρόγραμμα. Εκτός από τον Οβίδιο, μεταμορφώσεις βιβλίο 10, χρησιμοποιεί και άλλες πηγές, όπως τα αργοναυτικά του Απολλώνιου του Ρόδιου. Τον Απολλώνιο τον χρησιμοποιεί ως πηγή από την οποία επιλέγει για να προβάλλει τον τύπο του Έλληνα κατακτητή και μέσω αυτού την εποχή της ελληνικής ιστορίας που η Ελλάδα στρέφεται πολεμικά προς την Ανατολή. Στον Απολλώνιο αναφέρεται ρητά ο Βασιλιάδης στον πρόλογο της Γαλάτιας. Από όσα μας λέει εκεί, επιβεβαιώνεται πως στα αργοναυτικά αναζητά τον αντιπροσωπευτικό τύπο στον οποίο αποκρισταλώνεται μια εποχή, διαβάζοντας έτσι τον μύθο ως μέρος της ελληνικής ιστορίας με τη μέθοδο των αντιπροσωπευτικών τύπων του υπόλοιτου τεν. Ως πηγή λοιπόν ο Απολλώνιος αξιοποιείται με οδηγό το θετικισμό του τεν και στόχο την ηθική διδαχή, να προβάλλει μια ελληνική και ανδρική αρετή, δηλαδή την εκστρατεία, που το αρχέτυπο της είναι η αργοναυτική. Ταυτόχρονα, το ίδιο κείμενο, τα αργοναυτικά, είναι πηγή για τη γυναίκα ως σπέρμα του κακού στο πρόσωπο της Μύδιας. Και σε αυτή τη συνάφεια, η γυναίκα καταντά να είναι το αρνητικό της ανδρικής αρετής. Σε αυτές τις αναγνώσεις του αρχαίου μύθου, έρχεται να προσθεθεί και να τη συμπληρώσει ο νεοελληνικός μύθος, με την αφήγηση της παραλογής «Η άπιστη γυναίκα». Αυτή η σύνθεση αρχαίου και νέου μύθου εγκαινιάζει τη μεγάλη παράδοση της συνανάγνωσης των εποχών, με το Βασιλιάδη να έχει πολύ πρόημα συλλάβει αυτό που εκτεταμένα θα κάνει ο μοντερνισμός του 20ου αιώνα. Εκείνο που επιδιώκει ο Βασιλιάδης να προκύψει από τη σύνδεση του αρχαίου με το μύθο της παραλογής είναι μια σύνθεση που να λειτουργεί
τόσο στο επίπεδο της εθνικότητας του δράματος, όσο και στο θέμα της καταστροφικότητας του ρόλου της γυναίκας στην κοινωνία. Η άπιστη του δημοτικού τραγουδιού αποτελεί την απόδειξη που θέλει να μας θυμίσει για το πόσο ισχυρό έχει μείνει στο χώρο και στο χρόνο το αρχέτυπο της Μίδειας. Πέρα από τον ιδεολογικό χειρισμό, ο Βασιλιάδης εγκαινιάζει μια παράδοση και θα πρέπει επίσης να του πιστωθεί το γεγονός ότι συλλαμβάνει τη θεατρικότητα της παραλογής προτού ακόμα μελετηθεί η σχέση της με το αρχαίο δράμα ή η ανάλυση της δομής της. Εκτός άλλωστε από τις κειμενικές πηγές, για τη νεοκλασική ατμόσφαιρα του έργου θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας την Αθήνα της εποχής του Βασιλιάδη, το στολισμό της με έργα γλυπτικής ή τις αρχαιολογικές ανασκαφές που ανακαλύπτουν το κλασικό της παρελθόν. Στα πρόσωπα εξάλλου που τιμά και αναφέρει το έργο τους είναι και ο γνωστός γερμανός ελληνιστής και φιλέλληνας, αρχαιολόγος και μυθολόγος Μίλλερ, που πέθανε στην Αθήνα το 1840. Τα τεχνοκριτικά άρθρα του επίσης μαρτυρούν πόσο τον συγκινεί η νεοκλασικιστική διακόσμηση της Αθήνας. Θαυμάζει ιδιαίτερα τα γλυπτά του Λεωνίδα Δρόση και φαίνεται να τα έχει ως πρότυπο για την περιγραφή του αγάλματος της Γαλάτιας, όπως το κάνει στις σκηνικές του οδηγίες. Βέβαια, συζητώντας για τις πηγές του Βασιλιάδη, δεν θα έπρεπε να ξεχνάμε τις σχέσεις του με τον Σέξπιρ, την αναφορά του στη σχέση της Γαλάτιας με τον Οθέλο ή τους άλλους δασκάλους του Βασιλιάδη, με τους οποίους συνομιλεί πολύ συχνά είτε μέσω των λογοτεχνικών είτε μέσω των κριτικών του έργων.

ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

0: Ακούτε Τρίτο. Το θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο.
1: Από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας θα ακούσουμε απόψε το έργο του Max Frisch «Ο Αγαθούλης και οι Εμπριστές». Μια ηχογράφηση του 1979, η οποία μεταδόθηκε πρώτη φορά από την εκπομπή «Το μικρό θέατρο» στο δεύτερο πρόγραμμα.

θα ακούσουμε το έργο του Max Fries, «Ο Αγαθούλης και οι Εμπριστές», σε μετάφραση και διασκευή για το ραδιόφωνο της Πόπης Κόντου. Λαμβάνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι ηθοποιοί Θύμιος Καρακατσάνης, Λευτέρης Ελευθεριάδης, Κωνσταντίνος Τζούμας, Δήμητρα Δημητριάδου, Σταμάτης Φασουλής, Έφη Ροδίτη, Στάθης Ψάλτης. Ρύθμιση ήχου Δημήτρη Πουλόπουλου. Ραδιοσκηνοθεσία Κωστή Λιβαδέα.

ας ανάψω ένα τσιγάρο. Να απολαύσω με την ησυχία μου. Ούτε ένα τσιγάρο. Ούτε ένα τσιγάρο δεν μπορεί να ανάψει κανείς χωρίς να πάει ο νους του σε πυρκαγιά. Πράγμα που έχει γίνει πολύ επίκαιρο στις μέρες μας. Είναι αποκαρδιωτικό.

0: Μας βλέπετε, πολίτες. Είμαστε οι φυλακές σας. Κάνουμε τη βάρδια μας.
1: Στείνουμε τα αυτή μας.
0: Και επιθυμούμε το καλό κάθε καλού πολίτη. Κι αν κάποτε καθόμαστε, ποτέ μας δεν κοιμόμαστε. Ούτε και που φοβόμαστε.
1: Κάνουμε τη βάρδια μας.
0: Στείνουμε τα αυτή μας. Και για να ξεσκεπάσουμε αυτό που είναι κρυμμένο και για να καταπνίξουμε αυτό που πάει να ανάψει.
1: Όλα μπορούν να πιάσουν φωτιά. Κι όμως δεν είναι πάντα μια μοίρα αδυσόπιτη που τη φωτιά θα βάλει.
0: Αυτό που λένε μοίρα κακή, μην ψάξετε να βρείτε. Ούτε το πώς, ούτε γιατί. Της πόλης ερημώνει. Είναι τερατώδες και φρικτό.
1: Κι είναι κακό μεγάλο.
0: Ανθρώπινο.
1: Πολύ ανθρώπινο.
0: Κακό που αφανίζει την αστική μας τάξη. Η λογική μπορούσε να μας σώσει. Στις θέσεις μας, φρουροί!

0: κύριε Βαθούλη.
1: Ορίστε, θα έπρεπε να τους κρεμάσουν όλους. Κι άλλος εμπρίστης. Και πάντα ίδια ιστορία. Ακόμα ένας γερολόγος που έρχεται να εγκατασταθεί στην αποθήκη. Ένας ακίνδυνος γερολόγος. Πού είναι το κρασί μου? Α, να, εδώ, να. Α, τους κρεμάσουν. Θα έπρεπε να τους κρεμάσουν. Πού είναι το τουρλουσό?
0: Κύριε.
1: Τι είναι?
0: Είναι ακόμα εκεί.
1: Ποιος?
0: Αυτός ο γυρολόγος που θέλει να σας μιλήσει. Είναι σαν αθλητής. Το κοστούμι του είναι σαν φυλακισμένου ή σαν να ήρθε από τσίρκο. Έχει τατουάζ στα μπράτσα του και δερμάτινα βραχιόλια στους καρπούς.
1: Δεν είμαι για κανέναν εδώ.
0: Αυτό το είπα και εγώ, κύριε Αγαθούλη. Λέει πως σας γνωρίζει. Δεν μπορώ να τον βγάλω έξω. Δεν μπορώ.
1: Και γιατί δεν μπορείς?
0: Είναι θεόρατο, σας λέω, και χεροδύναμος.
1: Αχ, πες του να περάσει αύριο. Πες του να περάσει αύριο από το γραφείο.
0: Του το έχω πει τρεις φορές, κύριε. Αλλά λέει πως δεν τον ενδιαφέρει.
1: Πώς? Πώς είπες?
0: Δεν θέλει, λέει, λοσιόν για τα μαλλιά.
1: Τότε τι θέλει?
0: Λίγη ανθρωπιά.
1: Πες του πως θα τον πετάξω έξω εγώ ο ίδιος. Έξω! Αν δεν του δίνεις σε 3 λεπτά.
2: Καλησπέρα. Το πούρο σας, κύριε. Έπεσε το πούρο σας. Ορίστε.
1: Δεν μου λέτε.
2: Σας είπα καλησπέρα.
1: Τι σημαίνουν όλα αυτά? Είπα στην υπηρέτρια και τη το τόνισα μάλιστα να σας πει να περιμένετε έξω. Πώς γίνεται? Και μάλιστα χωρίς να χτυπήσετε.
2: Να συστηθώ. Γκουλό. Δεν έχω που την κεφαλή κλείνει, κύριε Αγαθούλη. Πού την κεφαλή κλείνει?
1: Θέλετε λίγο ψωμί?
2: Αν δεν έχετε τίποτα άλλο, ψωμί.
1: Και ένα ποτηράκι κρασί.
2: Ψωμί και κρασί. Ναι. Αλλά αν δεν σας ενοχλώ, κύριε Αγαθούλη, αν δεν σας ενοχλώ.
1: Όχι. Άννα!
2: Η υπηρέτριά σας μου είπε πως ο κύριος έχει την πρόθεση να με πετάξει έξω ο ίδιος. Αυτοπροσώπως, αλλά είπα μέσα μου πως ο κύριος θα αστειευόταν.
0: Με φωνάξατε, κύριε.
1: Άννα, φέρε ακόμα ένα ποτηράκι.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Και λίγο ψωμί.
2: Και Δεσποινής, αν θέλετε και λίγο βούτυρο, λίγο τυρί, λίγο κρυοψητό, οτιδήποτε έχετε, δεν φαντάζομαι να σας ενοχλώ. Και κανένα αγκουράκι, μια ντομάτα, ό,τι σας βρίσκεται. Οτιδήποτε άλλο, ό,τι σας βρίσκεται, Δεσποινής. Ό,τι έχετε πρόχειρο. Α, και μουστάρδα,
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Χωρίς να σας ενοχλώ,
1: Είπατε στην υπηρέτρια ότι με γνωρίζετε.
2: Και βέβαια, κύριε, και βέβαια, σας γνωρίζω.
1: Πώς αυτό?
2: Και μάλιστα την πιο καλή σας πλευρά γνωρίζω. Αποκλειστικά την πιο υπέροχη στιγμή σας. Χθες βράδυ στην πυραρία, ξέρω, ο κύριος ούτε καν με πρόσεξε εκεί που καθόμουν σε μια γωνιά, αλλά όλος ο κόσμος έλαμπε από χαρά, κύριε, που σας έβλεπα να χτυπάτε τη γροθιά σας πάνω στο τραπέζι.
1: Και τι έλαμπε?
2: Την αλήθεια, κύριε, την αλήθεια. Να τους κρεμάσουν όλους. Όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Να τους κρεμάσουν όλους τους εμπριστές.
1: Ορίστε, καθίστε, κύριε.
2: Άντρες σαν και εσάς, κύριε. Να. Αυτό είναι που μας λείπει. Άντρες σαν και εσάς.
1: Ναι. Χωρίς αμφιβολία, αλλά...
2: Δεν υπάρχει αλλά, κύριε Αγαθούλη, δεν υπάρχει αλλά. Είσαστε φτιαγμένος από εκείνη την καλή πάστα. Καλή πάστα που έχει θετική αντίληψη για τη ζωή. Εκεί είναι όλο το θέμα.
1: Μα, και βέβαια.
2: Εκεί είναι όλο το θέμα.
1: Πού?
2: Εσείς έχετε ακόμα συνείδηση. Όλοι εκεί στην πυραρία το ένιωθαν. Μία αληθινή συνείδηση.
1: Ναι. Φυσικά.
2: Φυσικά λέτε, καθόλου φυσικά. Τώρα στην εποχή μας. Εκεί στο τσίρκο που δούλευα, επί παραδείγματι. Γι' αυτό και έγινε στάχτη όλο το πορνείο εκεί πέρα. Το αφεντικό μου έλεγε στάχτη, κύριε Αγαθούλη. Άντε να κόψει το λαιμό σου, Τζο. Γιατί με λένε Τζο, ξέρετε. Άντε να κόψει το λαιμό σου. Έτσι μου είπε. Τι να την κάνω τη συνείδηση, Τζο. Κατά γράμμα έτσι μου είπε. Ένα μαστίγιο μου χρειάζεται εμένα για αυτά τα θηρία που έχω εδώ. Όχι συνείδηση. Κατά γράμμα σας λέω, τέτοιος ήταν. Συνείδηση. Αυτό τον έκανε να ξεκαρδίζεται. Όταν κάποιος έχει συνείδηση, αυτό σημαίνει πως η συνείδησή του είναι ένοχη. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του.
1: Θέλετε να πείτε ότι είναι νεκρό?
2: Ο Καλσινέ, ναι, κάηκε μόνο μαζί το πορνείο.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει αυτό το κορίτσι.
2: Ξέρω πως δεν έχετε διαθέσιμο κρεβάτι, κύριε Αγαθούλη. Μου το είπε η Δεσποινής.
1: Τι έχετε και γελάτε?
2: Δυστυχώς δεν υπάρχει κρεβάτι διαθέσιμο. Έτσι λένε όλοι μόλις δουν κάποιον που δεν έχει που την κεφαλή κλείνει. Άλλωστε εμένα δεν μου χρειάζεται κρεβάτι.
1: Όχι.
2: Είμαι συνηθισμένος να κοιμάμαι κατά γης, κύριε. Ο πατέρας μου ήταν καρβουνιάρης. Είμαι συνηθισμένος.
0: Δεν έχουμε κρύο ψητό.
2: Εντάξει, Δεσποινής, εντάξει. Αλλά Ξεχάσατε τη μουστέρδα.
0: Με συγχωρείτε.
1: Ορίστε, ορίστε. Σερβιριστείτε μόνος.
2: Ευχαριστώ. Δεν σε δέχονται παντού έτσι. Μπορώ να σου το βεβαιώσω αυτό, κύριε. Ξέρω, έχω δει κι άλλους. Μόλις περάσει το κατόφλι τους κανένας σαν και εμένα, χωρίς γραβάτα και που δεν έχει ούτε την κεφαλή, κλείνει πεινασμένος. Κάθισε, σου λένε, και αμέσως από πίσω σου φωντάζω την αστυνομία. Λοιπόν, τι λέτε? Ζητώ μία στέγη, τίποτα παραπάνω. Εγώ, ένας γενναίος παλαιστής που πάλευα ολόκληρη τη ζωή μου, ζητώ μία στέγη. Και κάποτε ένας από αυτούς τους κυρίους που ποτέ του δεν έχει παλέψει, με πιάνει από το γιακά. Με πιάνει από το γιακά μια μέρα. Γιατί τον ρωτάω και κυρίως να τον κοιτάξω. Βρέθηκε με σπασμένο τον νόμο. Στην υγεία σας.
1: Ναι, ησυχία. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα σήμερα, κύριε. Δεν προλαβαίνεις να ανοίξεις την εφημερίδα και άλλη πυρκαγιά. Και πάντα η ίδια ιστορία. Ένας γερολόγος που ζητάει στέγη και την άλλη μέρα το πρωί το σπίτι γίνεται στάχτη. Απλώς θέλω να πω, δηλαδή, για να μιλήσω ειλικρινά, άρχισα κι εγώ μια κάποια δυσπιστία. Να ορίστε, διαβάστε εδώ, που είναι εφημερίδα.
2: Το είδα. Μην κάνετε τον κόπο, το είδα.
1: Ολοκληρό τετράγωνο. Να, εδώ διαβάστε, εδώ.
2: Μπουζολέ είναι το κρασί σας.
1: Ναι.
2: Χρειαζόταν πιο πολύ θερμοκρασία δωματίου στο κρασί. Για να διαβάσω, για φέρτε εδώ.
1: Ορίστε. Είναι απίστευτο ή δεν είναι, ορίστε.
2: Μα φαίνεται πως η πυρκαγιά προγραμματίστηκε και εκτελέστηκε βάσει του ιδίου σχεδίου της προηγουμένης φοράς.
1: Είναι απίστευτο, δεν είναι. Είναι ωραίο το φαγητό.
2: Ποιος θα το πίστευε, μάλιστα, ποιος θα το πίστευε ότι υπάρχει ακόμα και τώρα, τη σήμερον ημέρα.
1: Τι, μουστάρδα?
2: Όχι, ανθρωπιά. Και ακόμα που δεν με αρπάξετε ωραία-ωραία από το λαιμό και να με πετάξετε έξω, στον δρόμο, μέσα στη βροχή. Βλέπετε. Να, αυτό είναι που μας λείπει, κυρία Γαθούλη. Λίγη ανθρωπιά.
1: Ναι,
2: ησυχία.
1: Ίσως να σκεφτήκατε για μένα πως είμαι απάνθρωπος.
2: Μα αν είσαστε απάνθρωπος, κύριε Γαθούλη, δεν θα με φιλοξενούσετε απόψε στο σπίτι σας. Αυτό είναι φανερό. Αυτό κάθε άλλο λέει παρά ότι είσαστε απάνθρωπος.
1: Έτσι δεν είναι?
2: Ας είναι και στη σοφίτα, δεν με νοιάζει. Αυτό το κρασί έχει τώρα τη σωστή του θερμοκρασία. Η αστυνομία?
1: Η γυναίκα μου.
2: Α, ναι.
1: Ελάτε. Κύριε Κουλό,
2: ναι.
1: Από εδώ, αλλά με μια συμφωνία.
2: Τι συμφωνία?
1: Δεν θα κάνετε θόρυβο καθόλου.
2: Ναι.
1: Η γυναίκα μου είναι καρδιακή. Ναι. Ελάτε γρήγορα. Πάρτε και το δίσκο και τα ποτήρια. Ελάτε και το κρασί. Στις μύθες.
2: Στις μύθες.
0: Πού είναι ο άντρας μου? Αλλά το ξέρεις πολύ καλά, δεν είμαστε καθόλου ψαδρομικοί. Μπορείς να έχεις το φιλαράκο σου, αλλά δεν το ανέχομαι να μου τον κουβαλάς μέσα στο σπίτι.
3: Μα κυρία, δεν έχω φίλο.
0: Μα τότε τι νος είναι αυτό το σκουριασμένο ποδήλατο μπροστά στην πόρτα, ε? Μα Θεέ μου, κόντεψε να μείνω από το φόβο μου.

0: σιγά, να λάμψω το φως, σιγά. Ωραία. Ελάτε τώρα μέσα. Κοιτάξτε, εδώ είναι ο διακόπτης. Αν γριώνεται το βράδυ, πρέπει κάπου να υπάρχει μια παλιά πρόβια, νομίζω. Αλλά, σιγά, κύριε, το δυνάμεο. Σιγά, κάντε σιγά. Βγάλτε τα παπούτσια σας.
1: Ναι, τα βγάζω αμέσως.
0: Κύριε Αγγουλό.
1: Ορίστε, κύριε.
0: Μου δώσατε το λόγο σας. Είναι αλήθεια ότι δεν είστε έμπριστοι.
2: Ησυχία.
0: Καληνύχτα, λοιπόν. Κλείνω την πόρτα και καληνύχτα, έτσι.
2: Καληνύχτα.

0: ήταν αυτό, Θεέ μου? Αχ, αχ, τίποτα, δόξα τω Θεώ. Ξέρετε, ο Θεόδωρος, ο σύζυγός μου, μου έχει υποσχεθεί να πηγαίνει κάθε βράδυ αυτοπροσώπως στη Σοφίτα για να βεβαιωθεί αυτοπροσώπως πως δεν υπάρχει εκεί πάνω κρυμμένος κανένας εμπριστής. Αχ, πόσο τον ευγνωμονώ γι' αυτό, γιατί αν δεν γινόταν έτσι, δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ όλη νύχτα.
1: Να σβήσω το φως. Ώρα να κοιμηθώ.
2: Μας βλέπετε, πολίτες. Είμαστε οι φρουροί σας.
3: Κάνουμε τη βάρδια μας.
2: Στείνουμε τα αυτή μας. Για να εμποδίσουμε φωτιά να αφανίσει τις στέγες και τα σπιτικά της όμορφης μας πόλης.

κάποιον να βγει. Θόδωρε! Θόδωρε, δεν ακούς λοιπόν τίποτα? Είναι κανείς εδώ? Αχ, αυτοί οι άντρες. Μόλις πάρουν ένα χαπάκι πνοτικό.

0: Άσημερα πιω το πρωινό με την ησυχία μου. Στο λέω μια για πάντα, δεν είναι εμπριστής.
1: Και πού το ξέρεις εσύ?
0: Αφού το ρώτησα εγώ ο ίδιος.
1: Εγώ θα του πω να του δίνει.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.
0: Κύριε Κουλού.
2: Ναι, φωνάζετε με Τζο.
0: Η γυναίκα μου έχει να σας... κάτι να σας πει, κύριε Γκουλό. Εγώ πρέπει να πηγαίνω, δυστυχώς. Παρακαλώ, δεχτείτε τις ευχές μου. Καλή τύχη.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλή τύχη.
2: Ευχαριστώ, κύριε Γαθούλη.
0: Γεια σας.
1: Το πρωινό σας είναι έτοιμο.
2: Κυρία.
1: Καθίστε.
2: Κυρία... Μου είναι αδύνατο να το δεχτώ αυτό. Δεν μπορώ.
1: Μα πρέπει να φάτε καλά, Τζο. Θα έχετε πάρα πολύ δρόμο να κάνετε χωρίς αμφιβολία.
2: Εγώ? Γιατί?
1: Μα καθίστε, σας παρακαλώ. Μήπως θέλετε ένα αυγό αλλά κοκ?
2: Δύο.
1: Αμέσως. Άννα!
2: Ξέρετε, κυρία, ξέρετε, αισθάνομαι κιόλας σας στο σπίτι μου. Μου επιτρέπετε να καθίσω?
3: Ορίστε, κυρία.
1: Άννα, δυο αυγά αλλά κοκ για τον κύριο.
3: Μάλιστα, κυρία.
2: Δεσποινής.
3: Ναι.
2: Καλημέρα σας.
3: Μέρα.
2: Είδες πως με κοιτάζει αυτή? Αν ήταν λοιπόν στο χέρι της, θα με είχε πετάξει προπολού έξω στη βροχή.
1: Κύριε Γκουλό.
2: Ναι.
1: Μου επιτρέπετε να σας μιλήσω ειλικρινά?
2: Ειλικρινά. Μα τρέμετε, κυρία.
1: Κύριε Γκουλό.
2: Μα για πέστε μου, τι σας βασανίζει?
1: Αχ, να πάρτε λίγο τυρί.
2: Ευχαριστώ πολύ,
1: Μα,
2: κυρία.
1: Μα εδώ έχει και μαρμελάδα.
2: Ευχαριστώ.
1: Να και μέλια σέβετε.
2: Σιγά, κυρία, ένα. Ένα. Τι λέγαμε, λοιπόν?
1: Να ξέρετε, κύριε Γκουλό.
2: Όχι, φωνάζετε με Τζο. Σκέτα. Λοιπόν, Τζο.
1: Να ξέρετε.
2: Θα θέλατε να με ξεφορτωθείτε?
1: Όχι. Α. Όχι, κύριε Γκουλό, όχι, δεν θα φτάνα ποτέ μέχρι εκεί.
2: Και μέχρι πού θα φτάνετε? Κατσικίσιο τυρί είναι αυτό?
1: Ω, ναι.
2: Τρελαίνομαι. Έξοχο είναι. Ώστε, κυρία, τι λέγαμε? Α, η κυρία με παίρνει για εμπριστή.
1: Όχι, μα θέλω να με καταλάβετε. Μα τι έλεγα? Να, προς Θεού, κύριε Γκουλό, μα πώς σας πέρασε την ιδέα πως θα ήθελα εγώ ποτέ να σας προσβάλλω? Μα να τι κάνετε τώρα, με μπερδεύετε. Δεν έχω... Μα ποιος σας μιλάει τώρα εδώ για εμπριστές, ε? Αχ, θέλω να με πιστέψετε, δεν έχω τίποτα με τον τρόπο που φέρεστε, κύριε Γκουλό.
2: Ναι, το ξέρω, κυρία, το ξέρω. Δεν ξέρω να φέρομαι.
1: Όχι, κύριε Γκουλό, εγώ δεν είπα καθόλου τέτοιο πράγμα.
2: Είμαι λέμαργος, ε.
1: Αμα ελάτε τώρα.
2: Αυτό είπα... μου το έλεγαν όλη την ώρα στο ορφανοτροφείο. Είσαι λέμαργος, Γκουλό. Έτσι μου λέγανε.
1: Ναι, μου δεν με καταλαβαίνετε λοιπόν καθόλου, μα καθόλου. Αχ, να. Θέλετε λίγο καφεδάκι ακόμα?
2: Όχι, ευχαριστώ. Όχι, ευχαριστώ, μην βάζετε άλλο. Όχι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κύριε Γκουλό.
2: Βα.
1: Θέλετε ένα.
2: Φεύγω.
1: Ένα φλιτζάνι ακόμα,
2: ελάτε. Όχι, ευχαριστώ. Φεύγω.
1: Μισό?
2: Όχι.
1: Αμα δεν μπορείτε να φύγετε έτσι, κύριε. Μα το ξέρετε πολύ καλά. Δεν ήθελα καθόλου να σας προσβάλλω. Μα ποτέ δεν είπα ότι είσαστε λέμαργος, κύριε.
2: Φεύγω, κυρία.
1: Αχ, σας προσέβαλα.
2: Δεν είναι το λάθος της κυρίας, αν εγώ δεν ξέρω να φερθώ. Ο πατέρας μου ήταν καρβουνιάρης, κυρία. Πού θα μάθαινα λοιπόν τρόπους? Να πεινάω και να κρυώνω, κυρία. Δεν με πειράζει καθόλου, αλλά χωρίς μόρφωση, κυρία. Χωρίς τρόπους, χωρίς κουλτούρα, κυρία.
1: Αχ, καταλαβαίνω.
2: Γι' αυτό φεύγω.
1: Μα πού πάτε?
2: Έξω στη βροχή.
1: Ο Θεέ μου.
2: Μα δεν πειράζει, είμαι συνηθισμένος.
1: Κύριε Γκουλό, μην με κοιτάζετε έτσι. Ο πατέρας σας ήταν καρβουνιάρης. Καταλαβαίνω, κύριε Γκουλό, πως τα παιδικά σας χρόνια θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
2: Δεν είχα καθόλου παιδικά χρόνια, κυρία.
1: Αχ.
2: Ήμουν 7 χρονών όταν πέθανε η μητέρα μου.
1: Ο Τζο, σας παρακαλώ, μην κλαίτε, Τζο.
3: Τα αυγά, θέλετε τίποτα άλλο?
1: Μα δεν σας διώχνω, κύριε, δεν είπα καθόλου τέτοιο πράγμα. Αχ, μα τι σας έλεγα, λοιπόν. Αχ, αλήθινα, δεν με καταλαβαίνετε, κύριε Γκουλό. Αχ, μα είναι φοβερό. Μα τι πρέπει λοιπόν να κάνω για να με πιστέψετε? Αντζο, ελάτε να φάτε. Καθίστε να εδώ έτσι. Για ποιους μας παίρνετε? Δεν πρόσεξα καθόλου αν είσαστε λέμαργος. Λόγω τιμής σας λέω. Και σας παρακαλώ, μην κρίνετε καθόλου από τα φαινόμενα, κύριε Γκουλό. Δεν είμαστε εμείς τέτοιοι άνθρωποι, ε?
2: Ο Θεός δεν σας το ανταποδώσει.
1: Το αλάτι. Πάρε το αλάτι.
2: Ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι η κυρία δεν με πέταξε έξω από τη Μπόρτα, ούτε μια λέξη δεν μου είπε η κυρία να φύγω. Ζητώ συγγνώμη για τη δυσπιστία ως προς τις προθέσεις της κυρίας.
1: Αχ, για πέστε μου. Είναι εντάξει το αυγό?
2: Ναι, λίγο μελάτο. Σας ζητώ συγγνώμη, κυρία. Τι θέλατε να πείτε λίγο πριν, όταν είπατε, ξέρετε, κύριε Γκουλό.
1: Ναι. Ήθελα λοιπόν να πω.
2: Ο Θεός να σας το ανταπαδώσει. Ο Φονφον λέει πως δεν το βρίσκεις πια αυτό πουθενά. Την ιδιωτική φιλανθρωπία. Δεν υπάρχουν πια άνθρωποι τη σήμερον ημέρα. Ο κολεκτιβισμός, το σύνολο. Δεν υπάρχουν πια άνθρωποι. Γι' αυτό ο κόσμος πάει κατά διαόλου. Γι' αυτό.
1: Γι' αυτό.
2: Θα τρελαθεί ο Φονφόν όταν του σερβίρουν ένα τέτοιο πρόγευμα. Μα θα τρελαθεί. Αυτός ίσως να είναι, αυτός.
1: Ποιος είναι ο Φονφόν?
2: Αυτός έχει μόρφωση, κυρία, θα δείτε. Ήταν, βλέπετε, μέτρο ντοτέλ στο ξενοδοχείο Μετροπόλ. Τότε που ήταν στις δόξες του το Μετροπόλ, πριν καεί.
1: Πριν καεί?
2: Ναι, μέτρο ντοτέλ.
1: Τι είναι, Άννα?
3: Ένας κύριος.
1: Και τι θέλει?
3: Έρχεται από την ασφάλεια πυρός. Λέει πως πρέπει να ελέγξει το σπίτι. Φοράει και ένα ρούχο. Φοράει φράκο.
2: Φουν, είσαι πολύ άτιμος.

0: Και να που έγιναν δυο για να μας κινήσουν υποψίες. Δυο ποδήλατα σκουριασμένα που σε κάποιον ανήκουν. Αλλά σε ποιον?
1: Το ένα ποδήλατο από χτες.
0: Το άλλο από σήμερα.
2: Δυστυχία! Α!

0: βράχο και έλα να τακτοποιήσουμε αυτά τα μπιτονιά.
1: Μα σιγά!
0: Σιγά! Βγάλε και τα παπούτσια σου. Ω, βαριά που είναι η βενζίνη.
2: Ανοίξτε! Ανοίξτε!
3: Δεν μου φαίνεται ότι, ότι μας φέρουν το πρόγευμα.
2: Ανοίξτε!
1: Περίπτω από εδώ, από εδώ, από εδώ.
2: Ανοίξτε!
1: Ποτέ μου δεν τον έχω δει σε τέτοια κατάσταση. Βάλε τα ρούχα σου, βάλε τα ρούχα σου γρήγορα και κρύψου πίσω από την πόρτα. Θα ανοίξω εγώ, θα ανοίξω. Κάτσε, περίμενε, περίμενε.
2: Ανοίξτε! Ανοίξτε! Κύριε, κύριε Γκουλό.
1: Καλημέρα κύριε Αγαθούλη, καλημέρα. Δεν φαντάζομαι να σας ξύπνησα εγώ με ένα μικρό θορυβάκο που έκανε.
2: Κύριε Γκουλό.
1: Είναι η τελευταία φορά κύριε Αγαθούλη, σας το υπόσχομαι, η τελευταία φορά.
2: Να εγκαταλείψετε αυτό το σπίτι. Σας είπα να εγκαταλείψετε αυτό το σπίτι.
1: Πότε?
2: Αμέσως.
1: Γιατί?
2: Γιατί αλλιώς η γυναίκα μου θα φωνάξει την αστυνομία και δεν έχω ούτε τον τρόπο ούτε την επιθυμία να την εμποδίσω. Και αμέσως. Τι περιμένετε? Δεν θέλω συζήτηση.
1: Μα δεν είπα λέξη.
2: Νομίζετε ότι πρέπει, ότι πρέπει να σας το επιτρέψω όλα κύριε Γκουλό? Επειδή είσαστε Παλαιστής. Όλος αυτός ο θόρυβος, όλη νύχτα. Περάστε, περάστε σας λέω, έξω.
0: Στο είπα, δεν το είπα πως πρώτη φορά τον βλέπω έτσι.
1: Έλα, βγες πίσω από την πόρτα.
2: Ποιος είναι αυτός?
4: Να συστηθώ, Ντυρασιέ.
2: Κύριε.
1: Φόρεσε τα παπούτσια σου, Ντυρασιέ.
4: Αλφός Μαρή Ντυρασιέ.
2: Πώς, κύριε. Πώς, σημαίνει... Και σας βλέπω ξαφνικά δυο, χωρίς να ρωτήσετε.
1: Τα βλέπεις?
2: Τι σημαίνει αυτό?
4: Εγώ το είχα πει κύριε. Βλέπεις Τζο, δεν έχεις τρόπους χωρίς να ρωτήσουμε.
1: Εγώ...
4: Τι καμώματα είναι αυτά και ξαφνικά μας βλέπει δύο.
2: Είμαι έξω βρέλα.
4: Τα βλέπεις? Εγώ του το είπα κύριε. Τι σου είχα πει?
2: Μα τι φαντάζεστε κύριε, στο κάτω κάτω της γραφής εγώ είμαι ιδιοκτήτης του σπιτιού. Και σας ρωτώ, τι φανταστήκατε?
4: Απάντησε λοιπόν. Ο κύριος σου κάνει μια ερώτηση.
1: Είναι που ο Φονφόν είναι φίλος μου.
2: Και λοιπόν.
1: Είναι που είμαστε μαζί στο σχολείο, κύριε. Από μικρά παιδιά, από πολύ μικρά παιδιά.
2: Και ύστερα.
1: Ένα. Σκέφτηκα ότι.
2: Τι?
1: Σκέφτηκα.
4: Δεν σκέφτηκες τίποτα απολύτως. Σας καταλαβαίνω, κύριε, εντελώς. Υπάρχουν όρια και στο κάτω-κάτω της γραφής. Δεν μου λες Γκουλό. Πιστεύεις πως ένας ιδιοκτήτης μπορεί να αφήσει να κάνεις αυτό που κάνεις?
1: Ποιο κάνω?
4: Και ούτε καν που σας ρώτησε ο Τζο, κύριε Αγαθούλη.
2: Ούτε λέξη.
4: Τζο.
2: Ούτε λέξη.
4: Και μετά, από αυτό απορρείς γιατί σε διώχνουν.
2: Δεν είναι γιαγιά, κύριε. Μιλάω σοβαρά, κύριε. Η γυναίκα μου είναι καρδιακή.
4: Τα βλέπεις?
2: Η γυναίκα μου δεν κοιμήθηκε όλη τη νύχτα εξαιτίας αυτού του φοβερού θορύβου. Πραγματικά, τι κάνατε στα αλήθεια εκεί? Τι διάολο θέλουν αυτά τα μπιτόνια εδώ? Α, κι άλλα εδώ. Κι άλλα εδώ. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά τα μπιτόνια? Α, τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά εδώ?
1: Μπιτόνια.
2: Από πού είναι?
1: Φονφόν, εσύ ξέρεις από πού είναι?
4: Εισαγωγή είναι. Το γράφει επάνω.
2: Κύριε!
4: Πρέπει να είναι γραμμένο κάπου εδώ.
1: Για να δω, για να δω. Να κάτσε. Εδώ.
4: Όχι εδώ, όχι εδώ.
1: Πού είναι?
2: Άλλο πάλι και τούτο. Τι να πω, δεν ξέρω. Η αποθήκη μου γεμάτη μπετόνια. Και τακτοποιημένα μάλιστα. Το όλα πάνω στ' άλλο. Συγγυρισμένα.
4: Ναι, ακριβώς.
2: Ωραία. Και τι συμβαίνουν όλα αυτά?
4: Ο Τζο έκανε λάθος στους υπολογισμούς του, κύριε. Μου είπε πως είναι 12 επί 15 τετραγωνικά μέτρα και το πατάρι αυτό δεν είναι ούτε 100 τετραγωνικά μέτρα. Δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα να αφήσω τα πιτόνια μου στο δρόμο, κύριε Αγαθούλη. Το καταλαβαίνετε τώρα?
2: Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Α, κύριε Αγαθούλη. Ναι.
2: Τι?
1: Να η ετικέτα.
2: Τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Βενζίνα. Είναι αλήθεια, κύριε. Είναι αλήθεια.
4: Ποιο?
2: Αυτό που είναι γραμμένο εκεί πάνω στην ετικέτα. Γιατί με περνάτε, δεν μου λέτε? Ποτέ μου δεν μου έχει συμβεί αυτό. Νομίζετε λοιπόν ότι δεν ξέρω να διαβάσω? Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Βενζίνη.
4: Βενζίνη.
2: Τι έχουν μέσα αυτά τα πιτόνια?
1: Βενζίνη.
2: Ελάτε, αφήστε τα αστεία. Σας ρωτώ για τελευταία φορά να μου πείτε τι έχουν μέσα αυτά τα πιτόνια. Το ξέρετε λοιπόν καλά όσο κι εγώ ότι Αυτό εδώ το μέρος δεν είναι για βενζίνη. Δεν θέλω το, στο σπίτι μου βενζίνη. Για να δω με το δάχτυλό μου. Τι μυρίζει. Για μυρίστε. Είναι βενζίνη ή δεν είναι?
3: Ναι, είναι, είναι.
2: Ναι. Απαντήστε, λέω.
3: Είναι.
2: Μα τότε είστε τρελή.
3: Γιατί?
2: Το πατάρι μου γεμάτο βενζίνη.
1: Μα γι' αυτό και δεν καπνίζουμε, κύριε Αγαθούλη. Αφού έχει βενζίνη.
2: Και όλα αυτά. Όλα αυτά, κύριε, αυτή την εποχή που φτάνει να ανοίξει μια εφημερίδα για να σε προδιαθέσει για τον κίνδυνο που υποβάσκει παντού. Μα τι φαντάζεστε, κύριε Πάπα. Μαμά μου, η γυναίκα μου θα πάθει, κύριε, η καρδιακή προσβολή αν τα δει όλα αυτά.
3: Τα βλέπει.
2: Πάψε! Πάψε, έλα λε συνέχεια, τα βλέπει, τα βλέπει.
4: Δεν μπορεί να έχει τέτοια απέτηση από μια νοικοκυρά Τζο. Τι ξέρω εγώ, τι νοικοκυρέ.
2: Κύριε Κουλό! Κύριε Κουλό!
4: Δυρασιέ.
2: Κύριε Γκουλό.
4: Δυρασιέ.
2: Αν δεν αδειάσετε το πατάρι μου. Το πατάρι μου από αυτά εδώ τα μπιτόνια αμέσως. Μα αμέσως σας λέω.
4: Θα φωνάξετε την αστυνομία.
2: Μάλιστα.
1: Τα βλέπεις.
5: Κύριε Αγαθούλη.
2: Είναι. Είναι η τελευταία μου λέξη.
3: Ποια?
2: Δεν επιτρέπω βενζίνη στο πατάρι μου. Μια για πάντα. Δεν το επιτρέπω.
5: Κύριε Αγαθούλη.
2: Λοιπόν, φεύγω. Σας είπα έτσι.

0: Άλλο αυτό που σου λέω.
1: Κοτόπουλο.
0: Κοτόπουλο. Κρασάτο.
1: Κρασάτο. Γιατί βγάζεις την γραβάτα σου, Θόδωρε?
0: Αν τους καταγγείλω στην αστυνομία, είμαι σίγουρος πως θα τους κάνω εχθρούς μου. Αποτέλεσμα, έλα σπίρ το αναμένο και το σπίτι μας γίνεται στάκτη. Αν όμως ανέβω και τους καλέσω, αν θελήσουν να δεχτούν την πρόσκλησή μου,
1: τότε,
0: τότε γίνονται φίλοι μας.
1: Άννα! Άννα! Ορίστε, κυρία. Λοιπόν, άκουσε, Άννα. Απόψε δεν θα βγεις έξω. Έχουμε επισκέπτες. Να βάλεις τραπέζι για 4 άτομα.

0: Εμπρός. Εμπρός.
1: Κύριε Τιρασιέ.
0: Καλημέρα σας, κύριε Γαθούλη.
1: Με επιτρέπετε?
0: Κοιμηθήκατε καλά?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, άσχημα.
0: Κι εγώ το ίδιο, φταίει ο αέρας.
1: Δεν σας ενοχλώ, ε?
0: Όμως σας παρακαλώ, κύριε Γαθούλη, σας το σπίτι σας.
1: Δεν θα ήθελα να σας ενοχλήσω. Ο φίλος σας πού είναι?
0: Ο Τζο πήγε για δουλειά. Δεν ήθελε να φύγει χωρίς να πάρει το πρωινό του. Τον έστειλα να μου φέρει λίγο ροκανίδι.
1: Ροκανίδι?
0: Ναι, το ροκανίδι καίγεται καλύτερα.
1: Ήθελα να σας πω, κύριε Τιρασιέ.
0: Ό,τι θέλετε ακόμα να μας πετάξετε έξω.
1: Τα μεσάνυχτα μου ήρθε έτσι ξαφνικά να σκεφτώ. Ξέρετε, τα υπνοτικά μου χάπια τελειώσαν και... Έτσι λοιπόν σκέφτηκα πως εσείς εδώ πάνω δεν έχετε τουαλέτα.
0: Έχουμε αυτό το λούκι.
1: Όπως θέλετε, κύριε. Όπως θέλετε. Έτσι απλώς μου πέρασε από το μυαλό. Όλη τη νύχτα το σκεφτόμουν. Θα θέλατε ίσως να κάνετε ένα μπάνιο ή έστω ένα ντους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μπάνιο μας, ε? Μην διστάζετε καθόλου. Είπα της άλλας να βάλει καθαρές πετσέτες. Γιατί κουνάτε το κεφάλι σας?
0: Μα που στην οργή το έχω βάλει.
1: Ποιο?
0: Μήπως είδατε πουθενά κανένα καψούλι? Πού να είναι? Ούτε εδώ, ούτε εκεί. Μη στεναχωριέστε για τον μπάνιο, κύριε Αγαθούλη. Σοβαρά μιλάω. Βλέπετε, μήπως στη φυλακή είχα μπάνιο.
1: Στη φυλακή?
0: Καλά, ο Τζο δεν σας είπε πως μόλις βγήκα από τη φυλακή?
1: Όχι.
0: Ούτε λέξη δεν σας είπε?
1: Όχι.
0: Αχ, αυτός μόνο για τον εαυτό του μιλάει. Υπάρχουν πολλοί σαν κι αυτόν. Άλλωστε, μήπως είναι δικό μας λάθος που αυτός πέρασε τόσο τραγικά παιδικά χρόνια? Εσείς, κύριε Αγαθούλη, είχατε κι εσείς τραγικά παιδικά χρόνια. Εγώ όχι. Θα μπορούσα να είχα κάνει περίφημες σπουδές. Ο μπαμπάς μου ήθελε να γίνω δικηγόρος. Ου, τι ωραία περιστέρια.
1: Κύριε Τιρασιέ, δεν έχω κοιμηθεί όλη τη νύχτα. Ειλικρινά. Πέστε μου στα αλήθεια. Υπάρχει βενζίνη μέσα σε αυτά τα μπιτόνια?
0: Δεν μας έχετε εμπιστοσύνη, κύριε Γαθούλη.
1: Απλό, ρωτάω.
0: Μα για ποιους μας παίρνετε, κύριε Γαθούλη? Ειλικρινά πέστε μου, για ποιους μας παίρνετε, λοιπόν?
1: Μην νομίζετε, κύριε, ότι δεν έχω την αίσθηση του χιούμορ. Αλλά έχετε έναν τρόπο να κάνετε αστεία σας. Ομολογώ ότι είναι εσύ παρατραβηγμένος.
0: Εμείς ξέρουμε όμως πως... πώς να σου το πω...
1: πως, τι...
0: Να, πως τα αστεία είναι ο... κοιτάξτε, είναι ο τρίτος τρόπος για να καμουφλάρετε κανείς. Ο δεύτερος είναι ο συναισθηματισμός. Το είδος των ιστοριών, να πούμε, που διηγείται ο Τζο μας τα παιδικά του χρόνια που τα πέρασε μέσα στα δάση με τους καρβουνιάρδες, η ορφάνια, το τσίρκο και πάει λέγοντας. Αλλά η ταπεινή μου γνώμη είναι πως η καλύτερη μέθοδο να καμουφλαριστείς είναι ακόμα και ήταν πάντα να λες την αλήθεια. Την αλήθεια γυμνή. Ναι, γυμνή. Είναι αστείο, αλλά λέγοντας την αλήθεια, κανείς δεν πρόκειται να σε πιστέψει. Μα τι κάνει τόσες ώρες αυτός ο Τζο? Το ροκανίδι δεν είναι πια και καμιά σπουδαία υπόθεση, αλλά ας ελπίσουμε να μην τον έχουν γραπώσει πουθενά.
1: Γραπώσει!
0: Το βρίσκεται αστείο.
1: Όταν μιλάτε έτσι, κύριε Τιρασιέ, μου φαίνεται σαν να ξεφυτρώσατε απ' άλλο κόσμο. Γραπώσει, λέει. Είναι πράγματι διασκεδαστικό. Σαν να ξεφυτρώσατε απ' άλλο κόσμο. Στο περιβάλλον το δικό μας, ξέρετε, οι άνθρωποι πολύ σπάνια γραπώνονται.
0: Να, τέλος πάντων το καψούλι που έψαχνα τόση ώρα.
1: Καψούλι. Μα πέστε μου, κύριε Τιρασιέ, τι κάνετε στα αλήθεια εκεί πέρα, χωρίς να γίνω αδιάκριτος? Τι είναι αυτό?
0: Καψούλι.
1: Καψούλι.
0: Φυτίλι εκρηκτικό. Να, πιάστε την άκρη, έχετε την καλοσύνη να το κρατήσετε όρθιο. Θέλω να μετρήσω κάτι.
1: Ελάτε, φίλε. Ελάτε, θα μπει, λέω. Θα μπει στα αστεία.
0: Ένα λεπτό μόνο, έλα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε.
1: Ξέρετε. Όχι, φωμοφών, όχι, δεν μου τη σκάσε εμένα. Αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι υπερτιμάς το χιούμορ των ανθρώπων πολύ. Όταν μιλάτε έτσι, είναι πολύ φυσικό να σας συλλαμβάνουν και να σας κλείνουν μέσα από καιρού ή καιρών. Όλος ο κόσμος βλέπεις δεν έχει το χιούμορ το δικό σου, φίλε μου.
0: αρκεί να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο.
1: Οι φίλοι με παραδείγματι δεν πιστεύουν την καλοσύνη των ανθρώπων. Και θυμώνουν όταν εγώ το υποστηρίζω. Και πιστέψτε με πως έκανα ένα πραγματικά μεγάλο δώρο στην πυροσβεστική μας υπηρεσία. Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο.
0: Οι άνθρωποι που δεν έχουν την αίσθηση του χιούμορ τα χάνουν όταν βρεθούν σε δύσκολη θέση. Ησυχάστε. Μα τι πάθατε? Γίνατε ξαφνικά μουσκεμα στον υδρότα. Καθίστε, έλατε. Καθίστε εδώ, κύριε Αγαθούλη. Καθίστε σε ένα από αυτά τα μπιτόνια. Έτσι. Καθίστε, κύριε. Μα εσείς γίνατε άσπρο σαν το πανί. Ελάτε, δεν είναι τίποτα. Είναι η μυρωδιά της βενζίνης, το ξέρω. Όταν δεν είναι κανείς συνηθισμένος. Σταθείτε να ανοίξω αυτό το φεγγίτι και την πόρτα.
1: Ευχαριστώ. Κύριε Τιρασιέ, σας αρέσει το κοτόπουλο κρασάτο?
0: Κοτόπουλο κρασάτο?
1: Κοτόπουλο κρασάτο, ναι. Κοτόπουλο κρασάτο.
0: Αν μ' αρέσει εμένα.
1: Με σκορδάκι.
0: Και πατατάκια ψηλά.
1: Μάλιστα. Γιατί ήθελα να σας πω ότι η γυναίκα μου και εγώ. Εγώ ειδικά, τέλος πάντων. Σκέφτηκα πως αν σας ευχαριστούσε, χωρίς βέβαια να γίνουμε ενοχλητικός, άλλο σας έκανε ευχαρίστηση, λέω, κύριε Τιρασιέ, έτσι να έλθετε εσείς και ο Τζο να φάμε απόψε μαζί.
0: Σήμερα?
1: Ναι. Μήπως προτιμάτε αύριο?
0: Σκέφτομαι πως αύριο δεν θα είμαστε εδώ, αλλά απόψε πολύ ευχαρίστως. Κύριε Αγαθούλη, πολύ ευχαρίστως.
1: Να πούμε λοιπόν σεπτά. Επτά σύμφωνοι.
0: Σύμφωνοι. Σύμφωνοι.

0: έχεις καθόλου σπίρτα?
1: Εγώ όχι.
0: Ούτε κι εγώ.
1: Θα πρέπει να το ζητήσουμε.
0: Το Ρεθούλη.
1: Βέβαια. Και μην το ξεχάσεις. Άντε. Άντε, πάμε τώρα στην τραπεζαρία.

0: Στουπί, στουπί, τα ακούσατε, στουπί λες. Στουπί, ανάβει καλύτερα.
1: Γελάει. Και πού το βλέπεις το αστείο και γελάς, ε?
0: Στουπί, δεν ξέρεις τι είναι το στουπί.
1: Ε, το ξέρω τι είναι το στουπί.
0: Δεν ξέρεις, δεν έχεις την αίσθηση του χιούμορ, Μπαμπέτ. Τι θέλετε να κάνω, φίλοι μου, όταν κανείς δεν έχει την αίσθηση του χιούμορ.
1: Ωραία, ωραία, τότε εξήγησέ μου το αστείο και σε μένα.
0: Λοιπόν, σήμερα το πρωί ο Φονφον μου είπε ότι έστειλε τον Τζο να κλέψει ροκανί. Ροκανίδι! Αυτό το ξέρεις?
1: Το ξέρω.
0: Και ρωτάω τον Τζο, τι έγινε με το ροκανίδι, και πάνω σε αυτό μου απαντάει ο Τζο ότι το ροκανίδι δεν μπόρεσε να βρει ροκανίδι, λέει, αλλά βρήκε στουπί. Κατάλαβες? Και μετά ο Φοφόλ πρόσθεσε στουπί που ανάβει καλύτερο.
1: Ωραία, αυτό το κατάλαβα.
0: Ωραία, αφού το κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπω που είναι το αστείο.
0: Έλα, ελάτε κύριοι να πιούμε. Ελάτε να πιούμε. Έτσι.
1: Κύριε Κουλό, είναι αλήθεια ότι φέρατε στουπί στη σοφίτα μας?
0: Φαντάσου, Μαμέτ, ότι σήμερα το πρωί ο Φοφόν και εγώ μετρήσαμε το φυτίλι.
1: Το φυτίλι?
0: Ναι, το εκρηκτικό φυτίλι.
1: Κύριοι, μέχρι εδώ πέρα τα αστεία. Πέστε μου τι σημαίνουν όλα αυτά.
0: Μέχρι εδώ τα αστεία, είπε. Τα αστεία μέχρι εδώ. Μπαμπέτ, κοίτα. Κοίτα, μη σε δουλέψουν. Εγώ σε είχα προειδοποιήσει. Οι φίλοι μας έχουν έναν εντελώς δικό τους τρόπο να αστείευονται. Άλλοι άνθρωποι βλέπεις, άλλα αστεία. Εγώ πάντα τα έλεγα. Να δεις που σε λίγο θα μου ζητήσουν και σπίρτα. Γιατί αυτοί οι δυο κύριοι με φέρνουν πάντα για ένα φοβισμένο επαρχιώτη που δεν έχει καθόλου την αίσθηση του χιούμορ. Βλέπεις? Και που μπορούν να με κοροϊδεύουν. Στην υγειά μας.
2: Κοτόπουλο κρασάτο. Ξέρετε, όταν ήμουν γκαρσόνι, έτρωγα κάθε μέρα κοτόπουλο κρασάτο. Κάθε μέρα να περνά σαν σαΐτα από τους διαδρόμους με ένα δίσκο φορτωμένο στο χέρι. Πού όμως να σκουπίσω τα δάχτυλά μου, κυρία, ε? Εδώ είναι το θέμα. Πού αλλού από τα μαλλιά μου. Ενώ άλλοι έχουν στη διάθεσή τους κρυστάλλινα μπολ. Αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν θα το ξεχάσω. Ξέρετε τι σημαίνει? Τι σημαίνει ψυχικά τραύματα.
0: Όχι, γιατί?
2: Μου το εξήγησαν στη φυλακή.
1: Και γιατί πήγατε φυλακή, κύριε Ντυρασιέ?
0: Μπαμπέτ.
2: Γιατί πήγα φυλακή?
0: Μπαμπέτ. Δεν είναι ερωτήσεις αυτές, Μπαμπέτ.
2: Να σας πω, διερωτώ με κι εγώ ίδιος. Σας είπα, ήμουν ένα γκαρσόνι, ένα ασήμαντο γκαρσόνι, και να που με μπέρδεψαν με κάποιο μεγάλο εμπριστή. Ναι, με συνέλαβαν στο διαμέρισμά μου και με φυλάξαν εκεί. Ήταν τόσο μεγάλη η έκπληξή μου που άφησαν να με κάνουν ό,τι ήθελαν. Ήμουν όμως τυχερός, κυρία. Είχα να κάνω με 7 χαριτωμένους αστιφύλακες. Αυτοί που με φύλαγαν, ξέρετε. Όταν τους είπα πως έπρεπε να πάω στη δουλειά μου και πως δεν είχα καιρό για χάσιμο, μου είπαν: το εστιατόριο που εργαζόσουν έγινε στάχτη. Κάηκε.
0: Κάηκε.
2: Έτσι φαίνεται τη νύχτα.
1: Κάηκε.
2: Τέλεια, είπα. Τότε έχω καιρό. Από το μαγαζί μας δεν είχε μείνει πια παρά ένα σκελετός που κάπνιζε. Το είδα, ξέρετε, περνώντας από το παραθυράκι της κλούβας που με μετεφέρανε.
0: Και μετά?
2: Ωραίο κρασί. Είναι σοδιά. Τι σοδιά είναι?
3: 29.
2: 29. Και μετά αυτά να σας τα διηγηθεί ο Τζο. Καθόμουν εκεί στο χολ και έπαιζα με τις χειροπέδες μου. Και μαντέψτε ποιο φέρνουν. Αυτόν εδώ. Άντε στην υγειά, Τζο. Στην υγειά.
3: Στην υγειά σου,
0: Φοβό. Στην υγειά σου. Και μετά?
3: Εσύ είσαι ο εμπριστής, τον ρωτάνε και του προσφέρουν τσιγάρο. Με συγχωρείτε, κυρία Στιφίλεκ. Με συγχωρείτε. Δυστυχώς δεν έχω σπίρτα. Κι ας με παίρνετε για εμπριστή.
2: Στην υγειά σου, Τζο.
3: Στην υγειά σου, Φομφόν.
2: Ω, Γκουλό, είσαι λέμαργος.
3: Μα δεν είμαι λέμαργος.
1: Άφησε τον κύριε Ντυρασιέ.
2: Δεν έχει τρόπους, κυρία. Δεν ξέρει καθόλου να φερθεί. Σας ζητώ συγγνώμη. Αυτό με κάνει έξω φρενών. Αλλά θα μου πείτε... Πού θα τους μάθαινε τους τρόπους, από τα καλύβια των καρβουνιάριδων στο ορφανοτροφείο και...
1: Αχ, το ξέρω.
2: Και από το ορφανοτροφείο στο τσίρκο.
1: Το ξέρω.
2: Από το τσίρκο στο θέατρο.
1: Μα, αυτό δεν το ξέρω.
2: Α, έτσι είναι η ζωή, κυρία μου, έτσι είναι η ζωή.
1: Ώστε είσαστε και στο θέατρο, κύριε Γκουλό. Και σε ποιο μέρος?
3: Από πίσω, στα παρασκήνια.
2: Η ζωή, κυρία μου, έτσι είναι η ζωή.
1: Ώστε είσαστε και στο θέατρο, κύριε Γκουλό. Και σε ποιο μέρος?

0: φοβάσαι, μη φοβάσαι, καλό μου κορίτσι.
1: Πάμε.
0: Έτσι μιλούσαν στο θέατρο, κυρία. Τα μάθε κιόλα σε μια εβδομάδα στις πρόβες πριν καεί το θέατρο. Και όλοι είχαν μείνει κατάπληκτοι.
2: Αχ, σας παρακαλώ, μην μιλάτε πια για πυρκαγιές.
1: Πάμε.
0: Πάμε, πάμε.
1: Άκουσε.
2: Θόδωρε. Κάπου το έχουμε ακούσει αυτό, το έχουμε.
1: Άκουσε.
0: Ωραία, δεν το παίζει, δεν βρίσκεται.
1: Αγαθούλη, να πάρεις εκδίκηση.
0: Πρέπει να το ρωτήσετε ποιος είσαι.
3: Εγώ.
0: Χωρίς αυτό δεν μπορεί να πει τα λόγια του.
3: Καλά. Ποιος είμαι.
2: Μα όχι. Πρέπει να το ρωτήσεις αυτός ποιος είναι.
3: Α, καλά, καλά.
1: Ακούστε με.
0: Όχι, Τζο, όχι. Άρχισε από την αρχή.
4: Από την αρχή.
0: Ναι, ναι.
1: Άκουσε.
2: Θόδωρε, πες του λοιπόν, ρώτησε τον. Να, είσαι παραδείγματος χάριν ο θάνατος.
0: Σε χλαμάρες.
2: Τότε τι μπορεί να είναι.
3: Πρέπει να ρωτήσεις ποιος είσαι. Μπορεί να είναι κάλλιστα το φάντασμα του Άμπλετ ή ο Πέτρινος υπότης, ξέρω εγώ, ή ακόμη εκείνος, ο συνεργός του Μάκβεθ, πώς το λένε.
1: Ακούστε με.
0: Συνέχισε.
1: Αγαθούλη Θεόδωρε.
2: Άντε λοιπόν, ρώτησε τον, ναι, σε σένα ναι μιλάει.
1: Ζητάω εκδίκηση.
3: Ποιος είσαι λοιπόν.
1: Είμαι φάντασμα.
0: Stop. Φέρε εδώ το τραπεζομάτι. Τι ηλίθιος που είσαι.
4: Μα γιατί.
0: Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Μην κάνετε έτσι, κυρία, μην κάνετε έτσι, δεν είναι φάντασμα. Αχ, γκουλό, τι κάνεις. Τρόμαξες την κυρία. Μα πώς μπορείς και κάνεις τέτοια κακόγουστα αστεία.
4: Δεν βρήκα τίποτα άλλο.
0: Λόγω τιμής, κυρία μου, δεν είναι φάντασμα.
4: Με συγχωρείτε.
3: Δεν καθόμαστε, καθίστε.
5: Τελείωσε.
3: Τι θα λέγατε για ένα τσιγαράκι, κύριε.
0: Γκουλό, είσαι ηλίθιος. Κοίταξε πώς τρέμει ο κύριος Αγαθούλης. Και αυτό ήταν και το ευχαριστώ για το κοτόπουλο κρασάτο.
4: Θέλετε να σας τραγουδήσω κάτι.
0: Σαν τι.
4: Το κοκοράκι. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι, θα σου πάρω ένα κοκοράκι.
0: Φτάνει.
4: Το κοκοράκι, κυρίκι, θα σε ξυπνάει κάθε πρωί.
0: Πάει, μέθησε.
4: Θα σου πάρω, κυρά μου, στο παζάρι.
0: Μην τον ακούτε, κυρία μου.
4: Θα σου πάρω μία κοτούλα, η κοτούλα, το κοκοράκι, κυρίκι, θα σε ξυπνάει κάθε πρωί.
3: Είναι πολύ αστεία.
4: Το κοκοράκι, κυρίκι, θα σε ξυπνάει κατά πρωί.

0: Εμπριστές! Εμπριστές!
1: Κωστή.
0: Πάω στο παράθυρο.
1: Πάψε.
2: Δόξα τω Θεώ, δεν είναι για μας.
0: Και από μπορεί να είναι άραγε.
1: Από εκεί που φυσάει.
2: Δόξα τω Θεώ, δεν είναι για μας.
1: Έτσι γίνεται τις περισσότερες φορές. Τραβάνε τις αντλίες σε κανένα απομακρυσμένο προάστιο και όταν τις χρειαζόμαστε σε σοβαρά, ώσπου να γυρίσουνε.
2: Όχι, όχι, κύριε. Αφήστε τα αστεία.
3: Όχι, στα αλήθεια. Έτσι γίνεται. Δεν κάνει αστεία.
2: Φτάνει! Φτάνει! Είναι γελίο. Σας παρακαλώ, υπάρχουν και όρια. Βλέπετε πως η γυναίκα μου είναι άσπρησα χαρτί.
0: Ναι, κοίτα εσύ πως είσαι.
2: Ό,τι και να είναι, οι σιρήνες είναι σιρήνες, κύριε, και δεν το βρίσκω καθόλου αστείο. Υπήρχε και όρια σε όλα αυτά τα πράγματα. Κάτι θα καίγεται κάπου. Διαφορετικά οι πυροσβέστες μας δεν θα έτρεχαν έτσι χωρίς λόγο.
1: Είναι ώρα να φύγουμε.
2: Από τώρα?
1: Δυστυχώς.
3: Το κοκοράκι, κυρία σε κρυπλάει. Πλεύρο.
2: Παπέτσι, παπέτσι, φτιάξε μας έναν καφέ. Και εσύ, Άννα, είστε έχεις με τα μάτια γουρλωμένα.
0: Πάμε, Άννα.
2: Μεταξύ μας, κύριε, αρκετά. Η γυναίκα μου είναι καρδιακή. Λοιπόν, τα αστεία με τις πυρκαγιές, τέλος.
3: Μα δεν είναι αστεία, κύριε Αγαθούλη.
1: Είμαστε εμπριστές.
2: Χάτε. Τώρα, κύριε, ας μιλήσουμε σοβαρά.
3: Σοβαρά μιλάμε.
1: Μιλάμε σοβαρά.
3: Δεν μας πιστεύετε.
1: Το σπίτι σας, κύριε Αγαθούλη, είναι σε τέτοια σπουδαία θέση. Ομολογήστε το. 5 πυρογενείς, μία γύρω από τους μετρητές του γκαζιού που δυστυχώς φυλάγονται. Και με ένα καλό αεράκι.
2: Δεν είναι αλήθεια.
3: Κύριε Αγαθούλη, αφού πιστεύετε πως είμαστε εμπριστές, γιατί δεν μιλάμε με ανοιχτά χαρτιά.
2: Μα

0: Μα δεν σας παίρνω για εμπιστές, κύριε. Δεν είναι αλήθεια, είσαστε άδικοι. Δεν σας παίρνω για εμπιστές.
1: Ορκίζεστε?
0: Όχι.
1: Τότε λοιπόν τι νομίζετε πως είμαστε?
0: Είσαστε φίλοι μου. Σταθείτε. Πού πάτε?
2: Ήρθε η ώρα.
0: Σας ορκίζομαι στο όνομα του Θεού.
2: Του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πιστεύει σε Θεό, Φονφόν, και εσύ τα ίδια, κυρία Γαθούλη. Γι' αυτό μπορείς να ορκίζεις όσο θέλεις.
0: Τι θέλετε να κάνω για να σας πείσω?
3: Δώστε μας τα σπίρτα.
0: Τι να σας δώσω?
2: Δεν έχουμε.
0: Να σας δώσω?
2: Ναι, αφού δεν είμαστε εμπριστές.
0: Τα σπίρτα.
1: Είσαι ένδειξη εμπιστοσύνης.
2: Διστάζει, βλέπεις.
0: Διστάζει. Όχι, μπροστά στη γυναίκα μου, όχι.
4: Έτοιμος ο καφές. Μα τι. Φεύγετε?
0: Ναι, φίλοι μου, είναι κρίμα, αλλά το κυριότερο είναι που αισθανθήκατε. Δεν μου αρέσουν τα παχιά λόγια, φίλοι μου, αλλά αλήθεια, γιατί δεν μιλάμε στον Ανίκο? Ας πιούμε λοιπόν ένα ακόμη στη φιλία μας.
2: Πείτε λοιπόν στο σύζυγό σας να μην ανοίξει άλλο μπουκάλι, δεν αξίζει τον κόπο.
0: Σας παρακαλώ, φίλοι μου, σας παρακαλώ. Δεν έχετε και δεν έχετε καμιά μικρή επιθυμία. Οτιδήποτε. Ας πιούμε, φίλοι μου. Θόδωρος.
1: Τζο.
0: Θόδωρος.
2: Φονφόν. Παρ' όλα αυτά εδώ, Θεόδωρε, ήρθε η ώρα.
1: Δυστυχώς.
2: Κυρία.
4: Περάσαμε μια υπέροχη βραδιά.
2: Ένα τελευταίο πράγμα ακόμα, Θεόδωρε.
0: Τι, λοιπόν?
2: Το ξέρεις πολύ καλά.
0: Αν έχετε και την παραμικρή επιθυμία.
2: Τα σπίρτα.
0: Πάρτε τα.
4: Έφερε τον καφέ. Αλλά τι συμβαίνει? Φαίνεσαι ταραγμένη.
5: Εκεί πίσω ο ουρανός είναι κατακόκκινος, κυρία. Η κουζίνα, ο ουρανός καίγεται.
0: Δόξα τω Θεώ. Δεν είναι εδώ στο σπίτι μας. Δόξα τω Θεώ. Πού πήγαν αυτοί, έφυγαν?
4: Τι τους έδωσες, το είδα καλά? Τα σπίρτα.
0: Γιατί όχι?
4: Τα σπίρτα!
0: Κοίταξε. Αν ήταν αληθινοί εμπριστές, πιστεύεις πως δεν θα είχαν σπίρτα? Μπαμπετούλα μου.

0: Από όλες τις ανόητες ιστορίες, η πιο ανόητη είναι τούτη, που ανασκάλεψε πολλά και σκότωσε πολλούς, όχι βεβαίως όλους, χωρίς να αλλάξει τίποτα.
1: Αυτός ήταν μετρητής γκαζιού.
0: Αυτό που πρόβλεψε κανείς από καιρό φτάνει παρόλα αυτά στο τέλος. Είναι η βλακεία που μοίρα την ονομάζουν.
2: Τρεις μετρητές γκαζιού.
0: Αλίμονό μας! Αλίμονό μας! Αλίμονό μας!

Ακούσατε το έργο του Max Fries, «Ο Αγαθούλης και οι Εμπριστές», σε μετάφραση και διασκευή για το ραδιόφωνο της Πόπης Κόντου. Έλαβαν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί: Θήμιος Καρακατζάνης, Λευτέρης Ελευθεριάδης, Κωνσταντίνος Τζούμας, Δήμητρα Δημητριάδου, Σταμάτης Φασουλής, Έφη Ροδίτη, Στάθης Ψάλτης. Ρύθμιση ήχου Δημήτρη Πουλόπουλου. Ραδιοσκηνοθεσία Κωστή Λιβαδέα.

0: Κλασικά Τρίτο.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Τρίτου. Βρισκόμαστε εδώ στο Ηρώδιο για την καθιερωμένη συναυλία που δίνει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, γιορτάζοντας την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Απόψε, υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου και σολίστ τον διεθνούς φήμης βιολονίστα Λεωνίδα Καβάκο και τον ταλαντούχο βιολίστα Ηλία Λιβιεράτο, θα ακούσουμε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν και Μότσαρτ. Το Ηρώδιο είναι κατάμεστο, ο κόσμος συνεχίζει να μπαίνει μέσα. Έχουμε μία μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της συναυλίας και όσο περιμένουμε να αρχίσει, θα επιστρέψουμε στο στούντιο του Τρίτου με ένα μουσικό διάλειμμα για συντροφιά.
0: Κλασικά Τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι από το Δύο Ηρώδου του Αττικού. Βρισκόμαστε στο θερινό ηλιοστάσιο, τη μεγαλύτερη σε διάρκεια μέρα του χρόνου. Μια ημέρα αφιερωμένη στο φως που εδώ και περισσότερες από 4 δεκαετίες έχει καθιερωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο ως ημέρα της μουσικής. Και ίσως δεν υπάρχει καταλληλότερος τόπος για να τη γιορτάσουμε από το Ηρώδιο. Έναν χώρο που η ιστορία και η μουσική συναντιούνται αδιάκοπα εδώ και αιώνες. Πριν από σχεδόν 2 χιλιετίες, ο Ηρώδης ο Αττικός έχτισε αυτό το οδείο για να τιμήσει τη μνήμη της συζύγου του. Ένα μνημείο που γεννήθηκε από έναν αποχαιρετισμό. Απόψε, αυτή η ιστορική σκηνή φιλοξενεί μία βραδιά με ιδιαίτερο συμβολισμό. Λίγο πριν κλείσει προσωρινά για εργασίες αποκατάστασης στο Ηρώδιο, υποδέχεται την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου σε μία συναυλία που κοιτάζει ταυτόχρονα προς το παρελθόν και προς το μέλλον. Το νήμα της μνήμης διατρέχει ολόκληρο το απόψινό πρόγραμμα. Η συναυλία ανοίγει με την εισαγωγή Κοριολανός του Μπετόβεν, το πρώτο έργο που ερμήνευσε η τότε Συμφωνική Ορχήστρα του ΕΙΡ στην πρώτη της εμφάνιση στο Ηρώδιο, τον Μάιο του 1964. 62 χρόνια αργότερα η ίδια ορχήστρα επιστρέφει στο ίδιο έργο, συνδέοντας συμβολικά την ιστορία της με αυτή την ξεχωριστή βραδιά. Στο επίκεντρο της συναυλίας βρίσκεται ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος. 42 χρόνια από την πρώτη του εμφάνιση σε αυτή τη σκηνή, όταν μόλις 17 χρόνων πραγματοποίησε την πρώτη του συναυλία στο Ηρώδιο με την ορχήστρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, επιστρέφει για να συμπράξει ξανά με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μαζί του στη βιόλα ο Ηλίας Λιβγεράτος, ένας εξαίρετος μουσικός με τον οποίο έχουν ήδη μοιραστεί στιγμές της υπέροχης Συμφωνία Κονσερτάντε του Μότσαρτ, το έργο που δεσπόζει στο κέντρο του απόψινού μας προγράμματος. Και τέλος, ο Μπετόβεν επιστρέφει για ακόμη μία φορά. Η μεγαλειώδης 7η είναι ένα έργο γεμάτο κίνηση, παλμό και ακατάβλητη ζωντάνια. Και θα ολοκληρώσει τη μουσική αυτή γιορτή σε μία βραδιά που ενώνει την ορχήστρα ενός τόπου, τη διαδρομή. Την ιστορία ενός τόπου, τη διαδρομή μιας ορχήστρας και την πορεία ενός μεγάλου Έλληνα μουσικού. Η ορχήστρα βρίσκεται ήδη στη σκηνή, ο εξάρχοντας έχει ανέβει και η ορχήστρα θα κουρδίσει. Η συναυλία μας ξεκινά λοιπόν με την ένταση της εισαγωγής Κοριολανός του Μπετόβεν, ένα έργο που μας φέρνει αντιμέτωπους με τον ηθικό και συναισθηματικό διχασμό ενός τραγικού ήρωα. Ο Μπετόβεν συνέθεσε την εισαγωγή στις αρχές του 1807, εμπνευσμένος όχι από τον Σέξπιρ, αλλά από το ομώνυμο έργο του Χάινριχ φον Κόλιν, ένα δράμα που πεζόταν με επιτυχία στη Βιέννη από το 1802. Η μουσική όμως αφηγείται μια οικουμενική ιστορία. Ο Κοριολανός, περήφανος Ρωμαίος στρατηγός, εξορίζεται, συμμαχεί με τους εχθρούς της πατρίδας του και στρέφεται ενάντια της. Όταν όμως βρίσκεται αντιμέτωπος με τις εκκλήσεις της μητέρας και της συζύγου του, εγκαταλείπει την εκδίκηση και λυγίζει. Η εσωτερική σύγκρουση αποδεικνύεται ισχυρότερη από την πολεμική του ορμή και τον οδηγεί τελικά στην αυτοκτονία. Σε λίγα λεπτά, το κατάμεστο Ηρώδιο θα ακούσει και πάλι τις πρώτες επιβλητικές συγχορδίες του Κοριολανού. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ βρίσκεται στη σκηνή. Υποδεχόμαστε τον Μιχάλη Οικονόμου που θα διευθύνει την εισαγωγή Κοριολανός του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν. Πριν όμως από αυτό, θα μιλήσει και στο κοινό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο μαγευτικό Ηρώδιο. Απόψε γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, η οποία φέτος είναι πολύ ιδιαίτερη, διότι όπως οι περισσότεροι από εσάς ήδη γνωρίζετε, το Ηρώδιο πρόκειται να κλείσει για κάποια, ελπίζουμε όχι πάρα πολλά, χρόνια και ανυπομονούμε για το πότε θα ξανανοίξει να μπορέσουμε να κάνουμε μουσική εδώ όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια στο συνηθισμένο μας τακτικό ραντεβού. Αποφασίσαμε λοιπόν να συνδέσουμε αυτή την εορτή που είναι και ένας προσωρινός αποχαιρετισμός με την πρώτη εμφάνιση της ορχήστρας της ΕΡΤ, η οποία τότε λέγονταν ορχήστρα του ΕΙΡ, εδώ, σε αυτήν τη σκηνή, στις 28 Μαΐου του 1964. Μαντέψτε με τι είχε ξεκινήσει εκείνη η συναυλία. Με τον Κοριολανό του Μπετόβεν. Αυτή τη σπουδαία εισαγωγή, την οποία θα παίξουμε και εμείς σήμερα ως πρώτο έργο. Και αν σας ακούγεται συγκινητικό, φανταστείτε πόση συγκίνηση θα νιώσουμε εμείς σε 2-3 λεπτά από τώρα που θα κάνουμε αυτό το πράγμα πάνω στη σκηνή έχοντας αυτή τη μνήμη. Την τότε συναυλία είχε σημαδέψει η μετάκληση του σπουδαιότερου βιολονίστα εκείνης της εποχής, του Ντάβιντ Όιστραχ, ο οποίος είχε ερμηνεύσει πολλά κοντσέρτα μέσα σε 2 μέρες, 28 και 29 Μαΐου, 3 ή 4 κοντσέρτα, και αποφασίσαμε και εμείς για την άριστη αναβίωση του γεγονότος να κάνουμε τη μετάκληση ενός, κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο, αντίστοιχης εμβέλειας βιολονίστα του κορυφαίου μας εκπροσώπου στο εξωτερικό, του Λεωνίδα Καβάκου. Ο κύριος Καβάκος θα ερμηνεύσει με τον εξαιρετικό βιολίστα τον Ηλία Λιβιεράτο ένα από τα αριστουργήματα. Ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας μουσικής φιλολογίας. Ξέρω ότι το λέω για κάθε έργο του Μότσαρτ, έτσι είναι όμως. Τη Συμφωνία Κοντσερτάντε για βιολί, βιόλα και ορχήστρα. Στο δεύτερο μέρος θα παίξουμε την 7η Συμφωνία του Μπετόβεν. Θα σας πω δύο λόγια όταν έρθει η ώρα. Υπάρχει μια μικρή έκπληξη σχετικά με την 7η. Αυτό που ήθελα να παρακαλέσω είναι, αν είναι δυνατόν, το λέω σε όλες τις τελευταίες μας συναυλίες, να μην χειροκροτήσετε μεταξύ των μερών, τόσο της Συμφωνίας όσο και της Συμφωνίας Κοντσερτάντε, τώρα στο πρώτο μέρος. Ο λόγος δεν είναι μόνο επειδή εμείς θέλουμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι και εμείς και οι σολίστ, είναι επειδή το έργο είναι γραμμένο για να παίζεται χωρίς διακοπή. Πολλές φορές είναι μέρος της δουλειάς του μαέστρου να μετρήσει ακριβώς πόσο χρόνο θα σταθεί μεταξύ του πρώτου, του δεύτερου, τρίτου, και όταν και μια συμφωνία, πολύ σημαντικό πόσο χρόνο θα σταθεί μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου μέρους, που συνήθως είναι μετρημένος αυτός ο χώρος. Άρα, θα είναι φρόνιμο να μην χειροκροτήσουμε. Θυμάμαι ότι το είχα πει και πέρυσι και πρόπερσι. Δεν είχε συμβεί, και αργότερα μου λένε κάποια παιδιά που είχαμε πάει έξω, ότι το 1 τρίτο, 1 τέταρτο του ηρωδίου πιθανότατα δεν μιλάνε ελληνικά, είναι ξένοι άνθρωποι. Οπότε, ladies and gentlemen, welcome to Herodus Atticus Theater. We're celebrating the International Music Day, obviously, tonight, which is also a nice farewell for this magical place, because it's going to be closed for the next few years. We are reviving the very first concert of this orchestra, that was the orchestra under the name Orchestra of Eir, in 1964. They opened their concert back then with the same piece, Beethoven's Coriolan Overture, and they had a similar stance violinist like the one we have tonight, Leonidas Kavakos, Maestro David Oistrakh. I would like to ask, please, not to clap, if possible, between the 3 movements of the Symphonia Concertante and also between the 4 movements of the symphony in the second part, because it's very crucial for the performance and also for the understanding of the music on behalf of your side. Thank you very much. Have fun.

σε μία συγκινητική αναβίωση της πρώτης εμφάνισης της τότε ορχήστρας του ΕΙΡ, 62 χρόνια μετά. Αυτή ήταν η εισαγωγή Κοριολανός του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, που ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου, ανοίγοντας τη βραδιά γιορτής εδώ στο Ηρώδιο για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ένα Ηρώδιο που έχει γεμίσει από κόσμο αυτή την ζεστή καλοκαιρινή ημέρα, την μεγαλύτερη σε διάρκεια του χρόνου. Πριν από 42 χρόνια, στη σκηνή αυτού του θεάτρου ανέβαινε για πρώτη φορά ένας 17χρονος βιολονίστας. Ήταν η πρώτη του εμφάνιση στο Ηρώδιο με την ορχήστρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και αρκετοί μπορούσαν να φανταστούν από τότε ότι ο νεαρός εκείνος μουσικός θα εξελισσόταν σε έναν από τους σημαντικότερους βιολονίστες της εποχής μας. Απόψε ο Λεωνίδας Καβάκος επιστρέφει εκεί από όπου άρχισε αυτή η διαδρομή. Στο πλευρό του βρίσκεται ο βιολίστας Ηλίας Λιβιεράτος, ένας μουσικός με τον οποίο έχουν ήδη μοιραστεί στιγμές από αυτή την ίδια παρτιτούρα του Μότσαρτ. Γιατί η Συμφωνία Κοντσερτάντε του Μότσαρτ, που θα τους ακούσουμε να ερμηνεύουν, δεν είναι ένα κοντσέρτο με πρωταγωνιστή έναν σολίστα, είναι ένας διάλογος. Ο Μότσαρτ έγραψε το έργο αυτό το 1779. Σε μια περίοδο βαθιάς προσωπικής και καλλιτεχνικής ορίμανσης, είχε μόλις επιστρέψει απογοητευμένος από το Παρίσι, όπου οι φιλοδοξίες του για μια ανεξάρτητη καριέρα δεν ευωδόθηκαν, ενώ έχασε εκεί και τη μητέρα του, που τον συνόδευε στο ταξίδι. Η επιστροφή του στο Ζάλτσμπουργκ, στην υπηρεσία του Αρχιεπισκόπου, υπήρξε ένα οδυνηρό πισωγύρισμα. Κι όμως μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία γεννήθηκε μια νέα μουσική φωνή, πιο ώριμη, πιο βαθιά, πιο ανθρώπινη. Η Συμφωνία Κοντσερτάντε θεωρείται από πολλούς το κορυφαίο έργο που συνέθεσε ο Μότσαρτ πριν εγκατασταθεί οριστικά στη Βιέννη. Και είναι ίσως η πιο ολοκληρωμένη έκφραση της αγάπης του για το βιολί, ένα όργανο για το οποίο μετά τα νεανικά του κοντσέρτα έγραψε ελάχιστα έργα ακόμη. Ο ίδιος μάλιστα όσο μεγάλωνε έδειχνε ολοένα μεγαλύτερη προτίμηση στη βιόλα, γεγονός που ίσως εξηγεί γιατί η δύο σολιστική ρόλη είναι τόσο ισότιμη και τόσο πλούσιοι σε ιδέες. Οι σολίστες για τους οποίους γράφτηκε η Συμφωνία Κοντσερτάντε δεν είναι γνωστό ποιοι ήταν. Υποθέτουμε ότι ήταν ο Μπρουνέτη, εξάρχων της ορχήστρας της αυλής του Ζάλτσμπουργκ και ο βιολονίστας Γιώζεφ Χάφεντερ. Η απόψινή Συμφωνία Κοντσερτάντε φέρνει σε λίγο στη σκηνή δύο μουσικούς διαφορετικών γενιών που συναντιούνται όμως με κοινή αντίληψη για τη μουσική. Ο Λεωνίδας Καβάκος, όπως όλοι γνωρίζουν, συγκαταλέγεται εδώ και δεκαετίες ανάμεσα στους κορυφαίους βιολονίστες του κόσμου. Η πορεία του από τη νίκη του στον Διεθνή Διαγωνισμό Σιμπέλιου σε ηλικία 18 χρόνων μέχρι τις εμφανίσεις του με τις σημαντικότερες ορχήστρες και τους μεγαλύτερους μαέστρους της εποχής μας, τον έχει καθιερώσει ως μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής ζωής. Παράλληλα όμως ο Καβάκος δεν έπαψε ποτέ να αναζητά τον δημιουργικό διάλογο με άλλους μουσικούς. Στο πλευρό του βρίσκεται ο βιολίστας Ηλίας Λιβιεράτος, ένας από τους πλέον αξιόλογους Έλληνες μουσικούς της γενιάς του. Οι δυο τους μαζί με τον Μιχάλη Οικονόμου ανέβηκαν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν μαζί με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ τη Συμφωνία Κοντσερτάντε για βιολί, βιόλα και ορχήστρα Köchel 364 του Wolfgang Amadeus Mozart.

Μερικές φορές οι πιο φωτεινές μουσικές σελίδες γεννιούνται στις πιο σκοτεινές στιγμές. Όταν ο Μότσαρτ συνέθετε τη Συμφωνία Κοντσερτάντε, είχε μόλις επιστρέψει από το Παρίσι, έχοντας χάσει τη μητέρα του και βλέποντας τα μεγάλα του όνειρα να απομακρύνονται. Κι όμως αντί να γράψει μια μουσική πικρίας, έγραψε ένα έργο βαθιά ανθρώπινο, όπου δύο όργανα δεν ανταγωνίζονται αλλά συνομιλούν. Το βιολί και η βιόλα γίνονται δύο ισότιμες φωνές που άλλοτε παρηγορούν η μία την άλλη, άλλοτε διαφωνούν και άλλοτε ενώνονται. Αυτό μας χάρισαν απόψε στη σκηνή του Ηρωδίου, εδώ, στη γιορτή της Μέρας της Μουσικής, ο βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος και ο βιολίστας Ηλίας Λιβγεράτος, μαζί με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ που διεύθυνε ο Μιχάλης Οικονόμου, σε ένα κατάμεστο Ηρώδιο, που άκουσε προσεκτικά και τις οδηγίες του μαέστρου και δεν χειροκρότησε ανάμεσα στα μέρη. Πραγματικά μια μέρα γιορτής με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από όλους, και κοινό και μουσικούς. Ο Ηλίας Λιβγεράτος, ο Λεωνίδας Καβάκος και ο Μιχάλης Οικονόμου επιστρέφουν στη σκηνή μετά από αυτό το έφθερμο χειροκρότημα του κοινού και θα ερμηνεύσουν και κάτι ακόμη από ό,τι φαίνεται. Ο Μιχάλης Οικονόμου σηκώνει την ορχήστρα. Ο Λεωνίδας Καβάκος είναι σήμερα μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες της διεθνούς μουσικής σκηνής. Από το ντεμπούτο του στο Φεστιβάλ Αθηνών εδώ στο Ηρώδιο το 1984 σε ηλικία μόλις 17 χρόνων, μέχρι τις εμφανίσεις του με τις μεγαλύτερες ορχήστρες του κόσμου, η διαδρομή του υπήρξε πραγματικά εντυπωσιακή. Οι νίκες του στους διεθνείς διαγωνισμούς του άνοιξαν τον δρόμο για μια διεθνή καριέρα που τον έφερε δίπλα σε σημαντικότερες ορχήστρες, στους σπουδαιότερους μαέστρους και στις πιο επιβλητικές αίθουσες συναυλιών στον κόσμο. Ο Καβάκος όμως στρέφεται και προς τη μουσική δωματίου με τη δημιουργία σταθερών καλλιτεχνικών συνεργασιών. Το απέδειξε με το περίφημο τρίο του, με τους Εμμάνουελ Λάξ και Γιώργιο Μά, με τις εμφανίσεις του δίπλα στον Ντανιήλ Τριφόνοφ και με τη δημιουργία του Απόλλων Ensemble, ενός συνόλου που συγκεντρώνει κορυφαίους Έλληνες μουσικούς, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ο Ηλίας Λιβγεράτος. Και τώρα έρχεται το encore.

0: Συμβολικό θα μπορούσαμε να πούμε το Encore. Αυτό ήταν το ντουο σε Sol Mizuna και Hell 423 του Mozart για βιολί και βιόλα. Ένα έργο που έγραψε ο Mozart στο Salzburg το 1783 για να βοηθήσει ένα φίλο του, τον Michael Haydn, αδελφό του Ιώζεφ. Το ερμήνευσε ο βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος μαζί με τον βιολίστα Ηλία Λιβιεράτο, τον γεννημένο στην Πρέβεζα που ξεκίνησε τις σπουδές του στο βιολί πριν να αφοσιωθεί στη βιόλα. Σπούδασε στο Μοτσαρτέουμ, έκανε σπουδές στις Ακαδημίες του Μονάχου, του Βίρτσπουργκ, της Στοκχόλμης και μάλιστα εγκατέλειψε και τις σπουδές του στην ιατρική για να ακολουθήσει οριστικά τη μουσική. Σήμερα είναι ο κορυφαίος βιολίστας της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και έχει ήδη διακριθεί με σημαντικά ελληνικά και διεθνή βραβεία. Μουσική και κοινό θα κάνουν τώρα ένα διάλειμμα και σε περίπου 20 λεπτά θα επιστρέψουν για το δεύτερο μέρος της συναυλίας που γίνεται απόψε στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτάζοντας την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Έναν θεσμό, ένα σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός που διεξάγεται κάθε 21η Ιουνίου. Στο δεύτερο μέρος λοιπόν αυτής της συναυλίας θα ακούσουμε την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην 7η Συμφωνία του Μπετόβεν. Στο διάλειμμα μιας συναυλίας συνηθίζουμε να μιλάμε για όσα ακούσαμε. Όμως θα ήθελα να πάμε στην προχθεσινή μέρα, στην τελευταία πρόβα της ορχήστρας μέσα στην ΕΡΤ. Ήταν ένα πολύ όμορφο πράγμα να βλέπεις μία πρόβα όταν όλα λειτουργούν όπως πρέπει. Κανείς δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει. Κάποια στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις πάψει να σκέφτεσαι οτιδήποτε άλλο, δεν κοιτάζεις το ρολόι, δεν σε απασχολεί πόσο θα κρατήσει. Ακούς μια φράση να επαναλαμβάνεται, μια δυναμική να γίνεται όλο και πιο απαλή και χωρίς να το καταλάβεις η ώρα περνά. Έτσι κύλησε και εκείνη η πρόβα της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ. Κράτησε περισσότερο από όσο είχε υπολογιστεί, κανείς όμως δεν έδειχνε να βιάζεται. Γιατί όλοι αναζητούσαν το ίδιο αποτέλεσμα. Ο χρόνος έμοιαζε να μην έχει σημασία. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα είχα την ευκαιρία να ακούσω τους ανθρώπους να δημιουργούν την απόψινή βραδιά. Παρακολουθώντας στην πρόβα είχα την αίσθηση ότι ο Λεωνίδας Καβάκος δεν αντιμετωπίζει τη μουσική ως ένα έργο που πρέπει να ερμηνεύσει, αλλά ως έναν χώρο μέσα στον οποίο κατοικεί, σαν να ζει μέσα της και επιθυμεί να τον μοιράζεται. Και ίσως δεν είναι τυχαίο ότι όταν του ζήτησα να μιλήσει για τη συνεργασία του με τον Ηλία Λιβιεράτο, δεν άρχισε να μιλά για τον εαυτό του, άρχισε να μιλά για εκείνον.
1: Βέβαια, ο Ηλίας είναι, τον ξέρω από μικρό παιδί και είναι ένας από τους αρκετούς μουσικούς της νέας γενιάς της Ελλάδος που πιστεύω ότι είναι στο ψηλότερο διεθνές επίπεδο και νομίζω ότι εγγυάται και αυτός με τη σειρά του ότι θα υπάρξει μια ανάλογη συνέχεια. Όπως ξέρετε, είναι μέλος του Απόλλων, του συνόλου. Παίζουμε μαζί, μουσική δωματίου, τώρα παίζουμε και την κονσερτάντε. Είναι ένας σπουδαίος μουσικός και ένα θαύμα, διότι προέρχεται από μια μικρή πόλη, την Πρέβεζα, και κατάφερε προερχόμενος από εκεί με μελέτη, με δουλειά, με αφοσίωση και με το ταλέντο που έχει βέβαια να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Οπότε είναι αξιοθαύμαστος. Τον αγαπώ πολύ και πάντα χαίρομαι όταν υπάρχει ευκαιρία να είμαι κοντά στη νεότερη γενιά, πώς το πω, να δώσω και τη σκυτάλη και να υπάρξει και αυτή η σύμπραξη, η οποία είναι ιδιαίτερα συγκινητική, γιατί στην δική μου την εποχή δεν υπήρχε κάτι ανάλογο. Ναι. Όταν εγώ ήμουν νέος δηλαδή. Ναι. Οπότε τώρα αυτό είναι μια μοναδική συγκυρία.
0: Είναι όμορφο να ακούς έναν καλλιτέχνη με τη διαδρομή του Λεωνίδα Καβάκου να μιλά με τόση γενναιοδορία για έναν νεαρότερο συνάδελφό του. Κι όμως η εκτίμηση φαίνεται πως είναι αμοιβαία, γιατί για τον Ηλία Λιβιεράτο αυτή η απόψινή σύμπραξη δεν είναι απλώς μία ακόμη συναυλία. Είναι η συνάντηση με έναν μουσικό που θαύμαζε από τα πρώτα του βήματα.
2: Με τον Λεωνίδα είχαμε παίξει το 2022 το δεύτερο μέρος μόνο και ήταν από τις πρώτες συνεργασίες μου μαζί του και θυμάμαι μου είχε πει τότε ότι του άρεσε, ας πούμε, ήμουν πολύ χαρούμενος και τα λοιπά, και μου λέει ότι κάποια στιγμή θα παίξουμε και ολόκληρο το έργο. Και να που ήρθε και η στιγμή, το πλήρωμα του χρόνου και συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα να συνεργάζομαι με τον παιδικό μου ήρωα, πρέπει να πω, σαν σολίστ.
0: Η απόψινή συναυλία όμως δεν είναι μόνο η συνάντηση δύο σολίστ. Είναι η συνάντηση τριών μουσικών που υπηρετούν το ίδιο έργο από διαφορετικές θέσεις. Στο πόντιο μου βρίσκεται ο Μιχάλης Οικονόμου, με τον οποίο ο Ηλίας Λιβιεράτος έχει συμπράξει ξανά πριν από λίγα χρόνια και πάλι με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Αυτή η νέα συνεργασία μάλιστα αποκτά ιδιαίτερο βάρος και σε μια βραδιά αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα της μουσικής.
2: Με τον Μιχάλη τον Οικονόμου είχαμε συμπράξει πρώτη φορά με την ΕΡΤ σε ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι του Παγκανίνη για σολοβιόλα, το οποίο ήταν για μένα πολύ μεγάλος άθλος και η αλήθεια είναι έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεν το περίμενα. Στο YouTube που το ανέβασε έχει πάρει γύρω στις 50.000 προβολές με πολλά σχόλια. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά για μένα να κάνουμε αυτή τη συνεργασία και τώρα είναι δεύτερη φορά, ακόμα νομίζω πιο μεγάλη στιγμή στο Ηρώδιο λίγο πριν κλείσει, με τον Λεωνίδα φυσικά. Είμαι ενθουσιασμένος, εννοείται.
0: Ο ενθουσιασμός του Ηλία Λιβιεράτου για την απόψινή συναυλία δεν οφείλεται μόνο στη συνεργασία των μουσικών που βρίσκονται στη σκηνή. Οφείλεται και στο ίδιο το πρόγραμμα της βραδιάς, που κάθε άλλο παρά τυχαία διαμορφώθηκε. Από τον Κοριολανό που επιστρέφει συμβολικά στο Ηρώδιο 62 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση της ορχήστρας της ελληνικής ραδιοφωνίας στο Αρχαίο Θέατρο, μέχρι την 7η Συμφωνία του Μπετόβεν που θα ακολουθήσει μετά το διάλειμμα, κάθε έργο έχει τη δική του θέση μέσα στην αφήγηση της βραδιάς. Είναι ένα πρόγραμμα χτισμένο πάνω στη μνήμη και την επιστροφή. Για αυτή την ιδέα μίλησε ο Μιχάλης Οικονόμου και μας επιφυλάσσει και μια έκπληξη.
3: Έτσι ακριβώς, ο Κοριολανός είναι το πρώτο έργο που έπαιξε η ορχήστρα τότε του ΕΙΡ στα 60's και ήταν μια συναυλία μεγαλειώδης με σολίστα τον David Oistrakh, ο οποίος έπαιξε σε δύο μέρες τρία κοντσέρτα, το Σιμπέλιους του Μπραμς και του Τσαϊκόφσκι. Και έτσι σκεφτήκαμε να φέρουμε τον Λεωνίδα Καβάκο, που είναι θεωρώ αντίστοιχης εμβέλειας με τον Οιστράχ, βιολονίστας, ένας από τους καλύτερους βιολονίστες όλων των εποχών για μένα στον κόσμο, ο οποίος μας έχει μαγέψει στις πρόβες. Θα παίξει με τον Ηλία Λιβιεράτο τη Συμφωνία Κοντσερτάντε του Μότσαρτ. Είναι μια μοναδική εμπειρία ζωής. Ήρθε και κάναμε πρόβα, ήταν σαν ένα σεμινάριο για όλους μας. Και θέλω επίσης να πω ότι στο δεύτερο μέρος θα παίξουμε την 7η Συμφωνία του Μπετόβεν σε μια reorchestration που ήταν όνειρο ζωής να κάνω. Είναι δηλαδή μια δική μου ενορχήστρωση που δεν φιλοδοξεί προφανώς να αποκαταστήσει ή να διορθώσει κάτι στο μνημείο της τέχνης, γιατί δεν είμαι τόσο ανόητος ώστε να κάνω κάτι τέτοιο. Ωστόσο, επειδή την εποχή του κλασικισμού τα κόρνα και οι τρομπέτες δεν παίζανε πάρα πολλές νότες, έλειπαν πάρα πολλές νότες, παίζανε ελάχιστες νότες και τα χρησιμοποιούσαν μόνο για κάποιες συγκεκριμένες φανφάρες, κάποιες συγκεκριμένες συγχορδείς οι συνθέτες, και φαίνεται ας πούμε από την έκθεση στην επανέκθεση πως το τύμπανο που είναι δύο νότες τύμπανα και χρησιμοποιεί το ίδιο ακριβώς θέμα ο Μπετόβεν το τύμπανο με την τρομπέτα μαζί, και στην επανέκθεση δεν βάζει ούτε το τύμπανο ούτε την τρομπέτα επειδή δεν έχει την νότα. Έχω κάτι και έχω κάνει κάποια τέτοια πραγματάκια. Έχω προσθέσει τρία τρομπόνια που δεν έχει, full set τυμπάνια, τρίτη τρομπέτα που δεν έχει, κόντρα φαγκότο και πίκολο. Οπότε είναι έτσι μια διευρυμένη ενορχήστρωση και αυτή θα είναι και η πρώτη εκτέλεση. Ελπίζω ότι θα αρέσει στον κόσμο.
0: Την καινούρια αυτή ενορχιστρωτική προσέγγιση της 7ης Συμφωνίας του Μπετόβεν θα την ακούσουμε σε λίγα λεπτά, όταν επιστρέψουμε στη μετάδοσή μας στο Ηρώδιο για το δεύτερο μέρος της συναυλίας. Μέχρι τότε, ας μείνουμε για λίγο ακόμη στη μουσική συνάντηση του Λεωνίδα Καβάκου και του Ηλία Λιβιεράτου. Οι δύο τους αποτελούν μέλη του Apollon Ensemble, του συνόλου μουσικής δωματίου που ίδρυσε ο Καβάκος το 2022, συγκεντρώνοντας γύρω του μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών. Τους βιολονίστες Νόε Ινουή και Αλέξανδρο Σακαρέλο, τον τσελίστα Τιμόθεο Γαβριλίδη Πετρίν, τον κοντραμπασίστα Μιχάλη Παύλο Σέμση και τον τσεμπαλίστα Ιάσονα Μαρμαρά. Ένα σύνολο που λειτουργεί με έναν μουσικό σε κάθε φωνή, αναζητώντας τη διάβγεια, την ισορροπία και τον ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στους ερμηνευτές, στοιχεία που βρίσκουν μια ιδανική έκφραση στη μουσική του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, που έχει ηχογραφήσει το σύνολο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Επιστρέψαμε στο Δύο Ηρώδου του Αττικού, αφού ακούσαμε το Apollon Ensemble, το σύνολο μουσικής δωματίου που ίδρυσε ο Λεωνίδας Καβάκος το 2022, συγκεντρώνοντας δίπλα του μία ομάδα διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων μουσικών. Ανάμεσα στα μέλη του βρίσκονται και οι δύο αποψινοί σολίστ της Συμφωνία Κοντσερτάντε του Μότσαρτ που μόλις ακούσαμε, ο Λεωνίδας Καβάκος και ο Ηλίας Λιβιεράτος. Μέσα από τις ερμηνείες τους σε έργα Johann Sebastian Bach γνωρίσαμε μία ακόμη πλευρά της κοινής τους μουσικής πορείας βασισμένη στην μουσική δωματίου, στον διάλογο και την ισότιμη συμμετοχή κάθε ερμηνευτή. Στο Δύο Ηρώδου του Αττικού λοιπόν, για το δεύτερο μέρος της συναυλίας που γίνεται στο πλαίσιο Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτάζοντας την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός που διεξάγεται κάθε 21η Ιουνίου στο θερινό ηλιοστάσιο, την μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ βρίσκεται και πάλι στη σκηνή, συμμετέχοντας στις γιορτές αποχαιρετισμού, μιας και το Ηρώδιο θα κλείσει στο τέλος του μήνα για μία περίοδο ανακαίνησης, με αυτή την πολύ ξεχωριστή συναυλία εδώ. Ο Μιχάλης Οικονόμου διευθύνει απόψε την ορχήστρα, ένας αρχιμουσικός που έχει στο ενεργητικό του ήδη μία πλούσια διεθνή καριέρα με θητείες στις φιλαρμονικές ορχήστρες του Κατάρ και της Μάλτας, ενώ ταυτόχρονα έχει διευθύνει τουλάχιστον 20 ορχήστρες του εξωτερικού, παράλληλα με τις τακτικές του συνεργασίες με όλες τις ελληνικές ορχήστρες. Στο δεύτερο μέρος αυτής της συναυλίας θα ακούσουμε την Εθνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην 7η Συμφωνία του Μπετόβεν. 4 χρόνια χωρίζουν την 6η από την 7η Συμφωνία. 4 χρόνια κατά τα οποία η υγεία του Μπετόβεν επιδεινώθηκε δραματικά. Το 1811 αναγκάστηκε να αποσυρθεί από μία εκτέλεση του αυτοκρατορικού, του 5ου του κοντσέρτου για πιάνο, καθώς η ακοή του δεν του επέτρεπε να κρατήσει το χρόνο με την ορχήστρα. Ανάμεσα στο 1811 και το 1812, οι γιατροί τον έστειλαν 2 φορές στο σπα της βοημικής πόλης Τέμπλιτς για να αναρρώσει από μία σειρά ασθενειών. Εκεί, το καλοκαίρι του 1812, έγραψε την περίφημη επιστολή του στην αθάνατη αγαπημένη, μία παθιασμένη έκφραση αγάπης και λύπης για μία γυναίκα που δεν αποκαλύπτεται ποτέ. Η χρονιά τελείωσε άσχημα. Τον Οκτώβριο του 1811, ο Μπετόβεν πήγε στον αδελφό του Γιοχάν με σκοπό να τον αποτρέψει από μία σχέση που θεωρούσε ακατάλληλη. Ο Γιώχαν ζούσε με την οικονόμο του, η οποία είχε ήδη ένα παιδί εκτός γάμου. Ο Μπετόβεν προσπαθούσε να τον πείσει να διακόψει αυτή τη σχέση, αλλά απέτυχε και τελικά ο Γιώχαν παντρεύτηκε τη γυναίκα αυτή. Η κατάστασή του βύθισε τον συνθέτη σε βαθιά κατάθλιψη και για 2 χρόνια έγραψε ελάχιστα πράγματα. Οι σημειώσεις του από εκείνη την εποχή αποκαλύπτουν την απελπισία, τον πόνο και ακόμη υπήρχαν και σκέψεις αυτοκτονίας. Κι όμως μέσα σε αυτή τη σκοτεινή περίοδο γεννήθηκε η 7η Συμφωνία. Ζωηρή, χαρούμενη, γεμάτη φως. Είναι ένα από τα πιο ανέμελα συμφωνικά του έργα. Στην πρεμιέρα της, στη Βιέννη το 1813, το δεύτερο μέρος επαναλήφθηκε ως ανκόρ και ολόκληρη η συναυλία επαναλήφθηκε 4 ημέρες αργότερα. Ο Μπετόβεν τη θεωρούσε μία από τις καλύτερες δημιουργίες του, με έντονη αυτοπεποίθηση αλλά και κρυφές σκιές κάτω από το φωτεινό της πρόσωπο. Είναι μία συμφωνία γεμάτη φρεσκάδα, γεμάτη πρωτοτυπία και ασύγκριτο θάρρος που διατηρεί την μοναδική δύναμη και την εμβέλεια που μόνο ο Μπετόβεν μπορούσε να χαρίσει. Και αυτή θα ολοκληρώσει την συναυλία για την Παγκόσμια ημέρα της μουσικής που δίνει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ απόψε, στην μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, εδώ σε ένα κατάμεστο ηρώδιο, γεμάτο από νέους, ηλικιωμένους, ξένους. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, όχι μόνο μέσα στο ηρώδιο, αλλά και έξω από το ηρώδιο. Άνθρωποι που έρχονται για να ακούσουν έξω, έστω και έξω από τις πύλες του ηρωδίου, αυτή την εκπληκτική μουσική που ερμηνεύει απόψε η Εθνική Συμφωνία.

Συνεχίζουμε με το πλέον εορταστικό έργο, την 7η Συμφωνία του Μπετόβεν, η αποθέωση του χορού, όπως είπε ο Βάγκνερ για το συγκεκριμένο έργο. Κατ' εμέ απόψε το έργο θα παιχθεί στο φυσικό του περιβάλλον, στο πραγματικά φυσικό του περιβάλλον. Η 7η Συμφωνία του Μπετόβεν έχει τις καταβολές της στην αρχαία ελληνική τραγωδία και μυθολογία περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο έργο. Ακόμα και από αυτά που ο τίτλος τους μπορεί να είναι ο Ορφέας ή η Ευρυδίκη ή ο Πελέας ή η Μελισάνθη ή οτιδήποτε, τα οποία απλώς είναι περιγραφικά ποίηματα, τα οποία παίρνουν την υπόθεση του έργου και προσπαθούν με τα μέσα της εποχής να την περιγράψουν. Το συγκεκριμένο έργο ενώ έχει έναν απολύτως ακαδημαϊκό τίτλο. Γράψαμε την 5, γράψαμε την 6, γράψαμε και τη Συμφωνία αριθμό 7. Κατ' εξοχήν. Δεν υπάρχει κάτι πιο ακαδημαϊκό στη μουσικολογία και στη μουσική από το να λέγεται κάτι Συμφωνία αριθμό κάτι. Παρόλα αυτά, οι ρίζες της, τα ρυθμικά της στοιχεία και τα μέτρα στα τέσσερα μέρη είναι τόσο επίμονα και τόσο επιδεικτικά προέρχονται από την αρχαία ελληνική τραγωδία και μυθολογία, που για παράδειγμα το πολύ χαρακτηριστικό μοτίβο του πρώτου μέρους είναι ο περίφημος δάκτυλος της αρχαίας τραγωδίας, το μέτρο. Πραγματικά μπορεί κάποιος να απαγγείλει την Οδύσσεια ή την Ιλιάδα στο πρώτο θέμα του φλάουτου, το πολύ γνωστό τα τα τα τα τα τα τα τα τα άνδραμι ένεπε μουσα πολύτροπον. Το ίδιο με το δεύτερο μέρος, που είναι ένας ανάπεστος, κλασικός ανάπεστος, θα μπορούσε να είναι ένας κωμός σε μια αρχαία τραγωδία. Και φυσικά το φινάλε, το οποίο δεν ξέρω αν κάποιος γνωρίζει πραγματικά κάτι πιο διονυσιακό, κάτι πιο κοντά σε διονυσιακή τελετή από αυτό το πράγμα που έχει γράψει ο Μπετόβεν για φινάλε εδώ, με το απόλυτο χορευτικό στοιχείο, που το οποίο είναι τόσο ξέφρενο και τόσο επίμονο, είναι σαν να έχει αιμονή ο Μπετόβεν με αυτές τις ιδέες, τις οποίες προφανώς η αρχαία Ελλάδα δίδαξε σε όλο τον κόσμο. Και νομίζω ότι απόψε είμαστε ευλογημένοι να παίξουμε αυτό το έργο εδώ. Δεν θα ακούσουμε την original εκδοχή της συμφωνίας. Η συμφωνία είναι γραμμένη για πολύ λιγότερα όργανα από αυτά που βλέπετε στη σκηνή. Τα όργανα της εποχής, θέλω απλά να εξηγήσω, ότι της εποχής του κλασικισμού και της εποχής του Μότσαρτ και της εποχής του Χάιντν και της εποχής του Μπετόβεν, είχαν πολύ περιορισμένες δυνατότητες, ειδικά τα πνευστά, ειδικά τα χάλκινα πνευστά και τα κρουστά. Δηλαδή, όταν ο Μπετόβεν αποφασίζει να γράψει μια συμφωνία και λέει θα χρησιμοποιήσω δύο κόρνα και δύο τρομπέτες, ξέρει ότι αυτά τα τέσσερα όργανα μπορούν να του προσφέρουν 5, 6, 7 συγκεκριμένες νότες, οι οποίες δεν μπορεί να τις αλλάξει τονικότητα. Δηλαδή, αν αποφασίσει στην επανάληψη των ίδιων μοτίβων σε μια άλλη τονικότητα να ξαναχρησιμοποιήσει, να ενορχιστρώσει, δεν έχει τις νότες, με αποτέλεσμα να τις παραλείπει. Αυτό λοιπόν που ήταν όνειρο ζωής για μένα, να κάνω μια πιο διευρυμένη ενορχίστρωση, προσθέτοντας όλες τις χαμένες νότες στα χάλκινα και ταυτόχρονα διευρυμένη με την έννοια ότι έχω αυξήσει και τον όγκο των πνευστών. Υπάρχουν τρομπόνια που δεν υπάρχουν στην κανονική εκδοχή, κοντραφαγκό, το πίκολο, το οποίο έχει τελείως αρχαίο ελληνικό χαρακτήρα έτσι κι αλλιώς. Με απόλυτο σεβασμό προφανώς στο μνημείο της τέχνης, νομίζω ότι ήταν η καταλληλότερη ευκαιρία, διότι την ίδια στιγμή που λέω ότι η 7η Συμφωνία είναι σήμερα στο φυσικό της περιβάλλον, ξέρουμε όλοι, το έχει πει και ο μεγάλος και το έχει γράψει ο μεγάλος Δημήτρης Μητρόπουλος, ότι η κλασική μουσική δεν πρέπει κανονικά να παίζεται σε ανοιχτούς χώρους, διότι είναι γραμμένη για να παίζεται σε κλειστούς χώρους. Και νομίζω ότι βοηθάει λίγο η σημερινή ενορχίστρωση στο να βγάλει πιο πολύ νόημα σε ένα θέατρο το οποίο είναι κάτω από τον ουρανό. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε το καλύτερο κοινό του κόσμου. Πραγματικά δεν περίμενα. Τέτοια ανταπόκριση στο κάλεσμα, ξέρω ότι θα το κάνετε και τώρα. Είναι πολύ σημαντικό για μας να μην υπάρξει χειροκρότημα μεταξύ των μερών. Θα τα πω πάρα πολύ γρήγορα και στα αγγλικά. We're going to perform Beethoven's 7th Symphony, which is a masterpiece, a monument of art that derives straight from the ancient Greek tragedy and mythology, using all the meters from the Greek poetry. Tonight we're not playing the original version, it's an extended version that I made specifically for this night. I tried to solve all the problems that the instruments themselves had at this era, playing only limited notes, and by adding trombones and some other winds and of course larger string section, I think that it's a bit more appropriate to make sense in such a beautiful but open theater, which in perfect circumstances, it's not the most appropriate

Με μία 7η συμφωνία του Ludwig van Beethoven ολοκληρώθηκε η μεγάλη μουσική γιορτή εδώ στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου έκλεισε τη βραδιά με ένα από τα πιο λαμπερά και εκρηκτικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου που αυτή τη φορά ακούσαμε για πρώτη φορά μέσα από μια νέα ενορχιστρωτική προσέγγιση του ίδιου του αρχιμουσικού μας. Μια ανάγνωση που χωρίς να αλλοιώνει το πνεύμα του έργου φώτισε διαφορετικά τις ηχοχρωματικές του δυνατότητες και μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε μια γνώριμη μουσική με μια νέα οπτική. Προηγήθηκε η συγκινητική επιστροφή του Λεωνίδα Καβάκου στη σκηνή, όπου ο έφηβος ακόμη έκανε τα πρώτα του βήματα με την ορχήστρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, συμπράττοντας αυτή τη φορά με τον Ηλία Λιβγεράτο στην αριστουργηματική συμφωνία κοντσερτάντ του Μότσαρτ. Και όλα αυτά άνοιξαν με τον Κοριολανό του Μπετόβεν. Το ίδιο έργο που είχε σημαδέψει την πρώτη εμφάνιση της τότε συμφωνικής ορχήστρας του ΕΙΡ στο Ηρώδιο πριν από 62 χρόνια. Μια συναυλία χτισμένη πάνω στη μνήμη, στις επιστροφές και στις νέες συναντήσεις. Ιδανική για να γιορτάσει την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, λίγες μόνο ημέρες πριν το Ηρώδιο κλείσει προσωρινά την αυλαία του για να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος στη μακρά ιστορία του. Και κάπως έτσι, σε αυτό το κατάμεστο και ενθουσιώδες Ηρώδιο, θα τελειώσει η γιορτή για την ημέρα της μουσικής. Σας ευχαριστούμε που περπατήσατε μαζί μας στο θερινό αυτό ηλιοστάσιο της τέχνης των ήχων. Από τον Μιχάλη Σιγνέλ Ιξιγλέτο, τον Νίκο Θεοδωρακόπουλο, τον Βασίλη Χανιώτη και τον Σέργιο Κάπαρη που επιμελήθηκαν την άρτια ηχοληψία αυτής της συναυλίας, τον Αργύρη Παντελιάδη και τον Παναγιώτη Στουπή που φρόντισαν να σας μεταφέρουν αυτή την ξεχωριστή βραδιά στους δέκτες σας, τον Σπύρο Ηλιάδη που έκανε την ηχοληψία για το τρίτο πρόγραμμα και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στην παρουσίαση, συνεχίστε να γιορτάζετε τη μουσική κάθε μέρα του χρόνου, με κάθε ευκαιρία και με κάθε λόγο. Καλό σας βράδυ και επιστροφή στο στούντιο του Τρίτου για την εκπομπή της Λένια Ζαφυροπούλου «Διαχρονικό διαδίκτυο».

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο διαχρονικό διαδίκτυο και στο πρώτο μέρος του αφιερώματος με τίτλο «Όταν οργίζονται οι θεοί». Οι θεοί της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας οργίζονται συχνά με τους θνητούς, όταν αυτοί διαπράττουν ύβρι, όταν δηλαδή υπεραίρονται, όταν ψηλώνει ο νους τους, όταν παραβαίνουν αρχαίους άγραφους νόμους ή όταν ανταγωνίζονται τους θεούς κομπάζοντας για αρετές, ικανότητες ή ομορφιά. Μια από τις πιο ευέξαπτες και εκδικητικές θεές είναι η θεά του κυνηγιού και της άγριας φύσης, η Άρτεμις, που ενσαρκώνει στο πρόσωπό της, λόγω και της παρθενίας της, την φαντασίωση του ανδροκρατούμενου αρχαίου μεσογειακού κόσμου για το απόκοσμο αδάμαστο άγριο θύλι. Η σίγουρα πιο περίφημη και γνωστή σε μας οργή της Άρτεμις είναι αυτή προς τον βασιλιά Αγαμέμνονα, που φώνευσε το ιερό της ελάφη και καυχήθηκε και από πάνω ότι ξεπερνά τη θεά στο τόξο. Η θεά λοιπόν, κι ας μην έχει καμιά σχέση με τη θάλασσα, μόλις ο στόλος των Αχαιών ξεκινά για τον Τροϊκό πόλεμο, καθυλώνει με άπνοια τα πλοία στην αυλίδα της Βιωτίας και απαιτεί να θυσιαστεί η κόρη του Αγαμέμνονα, η Ιφηγένεια, για να ξαναβγάλει τους ανέμους από τον ασκό του Αιώλου. Μετά τον Ευρυπίδη, ο Γάλλος τραγικός του 17ου αιώνος Ζαν Ρασίν ή εξελινισμένα Ρακίνας, γράφει τη δική του Ιφηγένεια, υπερτονίζοντας σε τούτο το αυλικό έμετρο δράμα και τον έρωτα της Ιφηγένειας και του αραβωνιαστικού της Αχιλλέα, αλλά και την τέλεια υποταγή της στο συμφέρον της πατρίδας και τη βούληση του πατέρα. 100 ακριβώς χρόνια μετά το Ρακίνα, στα 1774, ο Κρίστοφ Βίλιμπαλτ Κλουκ έλαβε παραγγελία να γράψει μια Ιφηγένεια εν αυλίδι με λιμπρέτο βασισμένο στο Ρακίνα και ταξίδεψε στο Παρίσι. Ο συνθέτης και το έργο του μπήκαν αμέσως υπό την αιγίδα της Αυστριακής πριγκίπισσας και τότε ήδη βασίλισσας της Γαλλίας Μάριας Αντουανέτας. Το έργο είχε τεράστια επιτυχία και πεζόταν ασταμάτητα μέχρι τη δεκαετία του 1820. Αργότερα το υιοθέτησε κατά κάποιον τρόπο ο Ρίχαρτ Βάγνερ, που το αγαπούσε πολύ και το παρουσίασε επίσης πολλές φορές. Στον 20ο αιώνα το έργο ξεχάστηκε και μόνο η λαμπρή του εισαγωγή συνέχισε να βρίσκεται στο ρεπερτόριο και να παίζεται συχνά. Στις μέρες μας όμως το έργο ξαναγνωρίζει άνθηση. Να εδώ η εισαγωγή.

Η Ιφηγένεια Εναυλίδη του Γκλουκ είναι μια ασίγαστη θύελλα ανάμεσα στον Μάντι Κάλχα και το στρατό των Αχαιών που θέλουν τη θυσία της Ιφηγένειας, στην ταραγμένη συνείδηση του Αγαμέμνονα που παραδέρνει μεταξύ κρατικής ευθύνης και τύψεων, στην απελπισία της βασίλισσας Κλυτεμνίστρας, μητέρας της Ιφηγένειας, στην οργή του Αχιλέα που εδώ έχει χαρακτηριστικά κλασικού υπότη και σκοπεύει να γυρίσει τον κόσμο ανάποδα για να προστατεύσει την αγαπημένη του, και στην Ιφηγένεια, που κι αυτή παραπέει ανάμεσα στην ελπίδα και την απελπισία, ανάμεσα στον τρόμο και την υπακοή, τον πόθο για ζωή και την αγέροχη στάση της άξιας πριγκίπισσας. Σε τούτη εδώ την τρυφερή άρια, η Ιφηγένεια αποχαιρετά τον Αχιλέα. Εκείνος σκοπεύει να αντιταχθεί σε ολόκληρο το στρατό, που θέλοντας να ξεκολλήσει από την αυλίδα, αδειμονεί για τη θυσία. Η άρια της Ιφηγένειας είναι κατευναστική. «Αντίο», του λέει. «Διαφυλάξτε στην ψυχή σας τη μνήμη της φλόγας μας. Και ας ζήσει αυτό το τόσο τέλειο πάθος για πάντα στην καρδιά σας. Μην ξεχάσετε την Ιφηγένεια, που ήταν άξια μιας λιγότερο θανάσιμης μοίρας. Την Ιφηγένεια, που για χάρη σας και μόνο έστεργε τη ζωή και σας αγάπησε ως το θάνατο».

προστάτευέ μας πάντοτε. Μην αναχαιτίζεις πια τα άνδραγα θύματά μας. Επίτρεψέ μας να φθάσουμε στις όχθες της Τρίας. Η μητέρα της Ιφηγένειας, η Κλητεμνήστρα, ακούει τους ψαλμούς και φρύτη. Τι θλιβερά άσματα, ο Θεοί, θα τη φωνεύσουν. Μάταια μου αντιτάσσεστε με το σκληρό σας έλεος. Βάρβαροι, είτε το θέλετε είτε όχι, θα τρέξω να τη σώσω. Ή θα πεθάνω μαζί της. Η σκηνική οδηγία λέει τα εξής. Βλέπουμε την όχθη της Αυλίδας και την Ιφηγένεια που περικυκλωμένη από ιέρειες της Άρτεμις βαδίζει προς το βωμό. Πίσω από το βωμό στέκει ο προθιερέας με το ιερό μαχαίρι στο χέρι. Ξάφνου η μεγαλοπρεπής τελετή διακόπτεται από πανικόβλητους στρατιώτες που εισβάλλουν στη σκηνή. Γιατί δεν είναι μόνο οι θεοί που εξοργίζονται. Εδώ ο αραβωνιαστικός της Ιφηγένειας, ο Αχιλλέας, δεν σκοπεύει να δεχθεί αυτή την απάνθρωπη θυσία αδιαμαρτύρητα. Με προτροπή της Κλητεμνήστρας έχει αναλάβει την υπεράσπιση της κόρης και διακόπτει την τελετουργία επιστρατεύοντας τους Θεσσαλούς μαχητές του. Ακούμε τη σύντομη σκηνή με το τελετουργικό χοροδιακό, τα λόγια της Κλητεμνήστρας από πάνω και τον πανικό που το διακόπτει.

Ακούσαμε τρία αποσπάσματα από την Ιφιγένεια Ναυλίδη του Κρίστοφ Βίλιμπαλτ Γκλουκ. Ακούσαμε τη σοπράνο Γιούντιτ Βαν Βαν Ρόι ως Ιφιγένεια, τη μέτζο σοπράνο Στεφανή Ντουστράκ ως Κλιτεμνίστρα και τους τραγουδιστές του κέντρου μπαρόκ μουσικής των Βερσαλιών. Την μπαρόκ ορχήστρα Le Concert de la Loge διεύθυνε

Julien Chauvin. Μια άλλη περίφημη οργή και εκδίκηση της Άρτεμις είναι η ιστορία με τον άρχοντα κυνηγό Ακτέωνα, που άθελά του την είδε γυμνή να λούζεται σε μια πηγή, περιτριγυρισμένη από τις νύμφες της. Οι νύμφες θεραπενίδες, μαθαίνουμε από τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου, πάσχισαν να κρύψουν με τα κορμιά τους την αϊπάρθενη θεά, που κανείς ποτέ δεν επιτρέπεται να αντικρίσει δίχως πέπλο. Ήταν όμως, λέει ο Οβίδιος με τη γνωστή αγάπη του για την κινηματογραφική λεπτομέρεια, πιο κοντές από το βασιλικό της ανάστημα και δεν μπόρεσαν να την κρύψουν τελείως. Πριν ακούσουμε όμως την αφήγηση του Οβιδίου, ας δούμε την εκδοχή του γερμανού ποιητή Johann Mayrhofer, που ήταν εραστής της αρχαίας Ελλάδας και της μυθολογίας της και επιστήθιος φίλος του Franz Schubert. Στην εκδοχή του Mayrhofer, η θεά δεν μεταμορφώνει τον Ακτέωνα σε ελάφι, όπως ξέρουμε από τον Οβίδιο, αλλά τον σκοτώνει η ίδια με ένα από τα βέλη της. Και ο Ακτέων εδώ μεταμορφώνεται στα χέρια του Mayrhofer σε ένα είδος ρομαντικού ή κλασικού ποιητή, που ευχαρίστως δίνει τη ζωή του, αρκεί να έρθει έστω και μια μόνο στιγμή σε επαφή με το θείο και να το δει να λάμπει μπροστά του σε όλη του τη δόξα. Και δεν το θεωρεί πλέον ύβρι, το θεωρεί προνόμιο. Και πεθαίνει αμετανόητος τον υψηλό του θάνατο. Το ποίημα του Mayrhofer επιγράφεται «Στην οργισμένη Άρτεμη». «Ναι, τέντωσε το τόξο σου να με σκοτώσεις, ουράνια γυναίκα, που το ερήθημα της οργής σε κάνει ακόμη πιο θελκτική. Ποτέ δεν θα μετανοήσω που σε είδαμε στο πυκνό άλσος να ξεπερνά σε ύψος τις νύμφες στο λουτρό σου και να σκορπάς τις σπίθες του κάλου σου μέσα στην άγρια φύση. Τον μελοθάνατο ακόμα θα τον τέρπει η εικόνα σου. Αναπνέει πιο αγνά, αναπνέει πιο ελεύθερα αυτός που τον περιέλουσες με φως, δίχως το πέπλο σου. Το βέλος σου βρήκε το στόχο του. Όμως γλυκά ρέουν τα ζεστά κύματα από την πληγή μου. Ακόμα τρεμοπαίζει μπρος στις αδύναμες αισθήσεις, της όψης σου η γλυκιά στερνή ώρα. Η αιμονική συνοδεία στο πιάνο που έχει γράψει εδώ ο Franz Schubert είναι λίγο σαν τον άγριο καλπασμό της θεάς. Είναι και λίγο σαν το θρασί κοροϊδευτικό γέλιο αυτού του βλάσφημου, αμετανόητου, ερωτευμένου μελοθάνατου.

ήταν το τραγούδι του Φραντ Σούμπερτ «Στην οργισμένη Άρτεμη». Το ακούσαμε με τον Ντίτριχ Φισαντίσκαο και τον Τζέραλτ Μουρ στο πιάνο. Θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή με την αφήγηση της ιστορίας του Ακτέωνα και της τρομερής οργής της Άρτεμις από τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου. Ο μύθος του Ακτέωνα βέβαια είχε πολλές εκδοχές και πολλούς αφηγητές και πριν τον Οβίδιο. Και στην κλασική Ελλάδα και στον ελληνιστικό κόσμο. Ο Οβίδιος όμως, τη δική του εκδοχή, είναι ιδιαίτερα κινηματογραφικός και πολύ εφάνταστος ως προς τα ονόματα των κυνηγετικών σκυλιών του Ακτέωνα, που τελικά ξεσκίζουν τον μεταμορφωμένο τους αφέντη χωρίς να τον αναγνωρίσουν. Τελικά, διαβάζοντας κανείς αυτό το απόσπασμα, μπορεί να έχει την αίσθηση ότι η ύβρις του Ακτέωνα προς τη θεά του κυνηγιού δεν ήταν μόνο ότι την είδε γυμνή, αλλά και το ότι κυνηγούσε με τέτοιον υπερστρατό λαγωνικών, λες και ήθελε να αφανίσει όλη την άγρια ζωή της χώρας. Ο λατινιστής και μεταφραστής του Οβιδίου Θεόδωρος Παπαγγελής μας διαβάζει ο ίδιος τη μεταφρασή του, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg. Η ηχογράφηση έγινε στη Θεσσαλονίκη από τον Κώστα Πανουσάκη.

Ήταν ένα βουνό που θηρευτές με αίμα αγριμιών το είχαν μουσκέψει. Ζυγιάζονταν η μέρα στα μισά, ανάμεσα σ' Ανατολή και Δύση. Ο ήλιος ψιλωμένος, οι σκιές κοντύτερες και ντάλα μεσημέρι. Ο νεαρός Ακταίων, κυνηγός, κι άλλοι πολλοί συντρόφοι στο κυνήγι, γυρνούσαν στις πυκνές τις λαγκαδιές. Έβαλε μια φωνή το παλικάρι. «Όλα μας πήγαν σήμερα καλά, συντρόφοι μου. Σαΐτες και κοντάρια, τα δίχτυα, τα δοκάνια, οι παγανιές μου σκέψανε στον αγριμιόν το αίμα. Πρωί-πρωί, χαράματα γλυκά, με τις δροσιές της ρόδινης αυγούλας πιάνουμε το μεράκι μας ξανά. Τώρα μεσουρανεί ο φίβος ήλιος. Το μεσημέρι λαύρα και φωτιά πυρώνει και αχνίζει γύρω τόπος. Τέρμα προς ώρας τούτη η δουλειά. Μαζέψτε τα σφιχτόπλεχτά μας δίχτυα». Ακούγοντας αυτή την εντολή, παράτησαν του κυνηγιού το μόχθο. Πυκνόφυτη κοιλάδα ήταν σημά μέσα στο πεύκο και στο κυπαρίσι της Άρτεμις Λιμέρη Ιερό. Το όνομα του τόπου Γαργαφύη. Εδώ, στην πιο απόμερη γωνιά, βαθύσκιο τη σπηλιά μες στο ρουμάνι ανοίγονταν. Δεν ήταν τεχνική ανθρώπινου χεριού που το είχε φτιάξει. Της φύσης μοναχά η μαστοριά. Αδούλευτη και ζωντανή η πέτρα και ανάλαφρος πορόλιθος μαζί σχημάτιζαν μια φυσική καμάρα. Από δεξιά μια γάργαρη πηγή ανάβλιζε νεράκι που η σειρμή του κελάριζε σε λάκωμα πλατή, ζωσμένο ένα γύρο από γρασίδι. Εδώ το είχε συνήθιο η θεά το ρουμανιόν, κατάκοπη από τη θύρα, το άχραντο παρθενικό κορμί να λούζει στο κρυστάλλινο τον άμα. Έφτασε όπως πάντα στην πηγή. Έδωσε ευθύς σε μια από τις νύμφες, υπεύθυνη για την αρματοσιά, το δόρι, τη φαρέτρα και το τόξο. Απόθεσε το πέπλο της μετά στο απλωμένο μπράτσο κάποιας άλλης. Της λύναν τα σαντάλια άλλες δυο και οι κροκάλοι από όλες τους πιο άξια της Άρτεμις την κόμη που λυτή σκορπίζονταν στους ώμους και την πλάτη τη μάζεψε σε κότσο. Τα μαλλιά της ίδιας της κροκάλης ήταν σκόρπια. Οι άλλες έχουν έγνοια το λουτρό. Νεφέλη και η άλλη κερανίδα, φιάλι και ψεκάδα όλες μαζί χύνουν νερό από βαθιά κανάτια.

λούζονταν η Ολύμπια θεά στο γνώριμο λιμέρι. Γύρω κάψα. Και ξαφνικά του κάθμου έγγονος, στου κυνηγιού την παύση, αποσταμένος, χαμένος μες του δάσους τα πυκνά και σάγνωστα πατώντας μονοπάτια, δίχως να νιώσει βρέθηκε εκεί. Κι ήταν αυτό της μοίρας του γραμμένο. Δεν πρόκανε να μπει μες στη σπηλιά που ανάδυνε δροσιά με τα νερά της και ευθύς οι νύμφες, όλες τους γυμνές, καθώς τον είδαν άγνωρο και άντρα, εχτύπησαν τα στήθια, συμφορά αρχίνησαν να κράζουν και οι φωνές τους αντιλαλούσαν μες στη λαγκαδιά. Κατόπι τρέξαν, στήθηκαν τριγύρω με τα κορμιά να κρύψουν τη θεά. Ανώφελο, με το παράστημά της, ξεχώριζε ανάμεσα σε αυτές η Άρτεμη, όμοιγη κεφαλή της. Πορφύρα απλώνει μες στον ουρανό την ώρα όπου γέρνοντας ο ήλιος λοξό χτυπάει στα σύννεφα το φως ή το πρωί όταν χαράζει μέρα. Άλικο και το χρώμα της θεάς, γιατί γυμνή την είδαν μάτια ανθρώπου. Νύμφες και βάγες γύρω της κλειός πασχίζαν να σκεπάσουν την κυρά τους. Έστρεψε εκείνη λίγο το κορμί και γύρισε το βλέμμα της ξουπίσω. Την ώρα εκείνη ωρέγονταν σφοδρά να πιάσει τις σαΐτες που δεν είχε. Δεν είχε άλλο, μόνο το νερό, και παίρνοντας νερό μέσα στη χούφτα το έριξε στο πρόσωπο του αντρός, του ράντισε την κόμη χολωμένη και τέτοιο λόγο είπε η θεά της συμφοράς που μέλλονταν το λόγο. «Σύρε λοιπόν και πες πως με έχεις δει, ολόγυμνη θεά χωρίς το πέπλο, άμα μπορείς κι αν έβρεις τη λαλιά». Τόση μονάχα ήταν η φοβέρα. Την ίδια ώρα κέρατα ελαφιού στο ραντισμένο φύτρωσαν κεφάλι. Μεγάλωσε σε μάκρος ο λαιμός και μητερά ορθώθηκαν τα αυτιά του. Τα δάχτυλά του γίνηκαν οπλές και μακριά τα χέρια του ποδάρια. Ολόκληρο το δέρμα του κορμιού και εντύθηκε με στίγματα και βούλες. Του φύτεψε και φόβο στην καρδιά. Τρέχει γοργά ο γιος της αυτονόης και όπως ανοίγει βήμα απορεί που βρήκε εντός του τέτοια γρηγοράδα. Κατόπι που είδε μέσα στο νερό τα κέρατα και τη θωριά λαγμένη, έκανε να φωνάξει συφορά, αλλά φωνή δεν έβγαινε ανθρώπου. Αντίς για τη φωνή το μουγκριτό και δάκρυα που κύλησαν συνάμα σε μάγουλα αλλιώτικα. Ο νους δεν ήταν πειραγμένος, μόνο τούτος. Δεν ξέρει τώρα πού να πορευτεί. Να βγει στο γυρισμό για το παλάτι ή να λουφάξει μες στις στρεματιές. Ντροπή το ένα, τ' άλλο τον τρομάζει.

δεν έπαιρνε απόφαση και εκεί που στέκονταν τον είδαν τα σκυλιά του. Ο Μαυροπόδης πρώτος και ο Ιχνευτής και δώσαν με το γάβγισμα σινιάλο. Ο Ιχνευτής που ήταν κριτικός και ο Μαυροπόδης γέννημα της Σπάρτης. Από κοντά ορμήξαν και οι λοιποί, πιο γρήγοροι και από την πνοή του ανέμου. Παμφάγος και Βουνίσιος και Δορκεύς, αρκαδικά ζαγάρια και οι τρεις τους. Ο Σύφουνας και ο Ζαρκαδοφωνιάς, ο Θηρευτής γεμάτος αγριάδα, μαζί και ο Γοργοπόδης Φτερωτός, ο Αγρευτής λαγωνικό από τα πρώτα, ο Ηλαίος με το τραύμα του νοπό, από τα δόντια κάπρου μανιασμένου, η Νάπη φύτρα λύκου η μισή, του κοπαδιού Φρουρός η Βοσκοπούλα, η Άρπια που έτρεχε μπροστά με ακόλουθους τα δυο της τα κουτάβια, στα πισινά του πόδια λιγερός ο Λάδωνας, από τη Σικιώνα, Κανάκι, Αστραπή και Παρδαλή, η Τίγρη και η Αλκή γεροδεμένη, ο Άσπρος με το τρίχωμα λευκό και ο Μουτζούρης με το σκούρο χρώμα, ο Λάκωνας, ο πρώτος στην ορμή και στην Τρεχάλα πρώτος ο Τυφώνας, ο Σβέλτος, η Λυκίσκη και μαζί ο Γρήγορος Κυπρέος, ο αδερφός της, ο Αρπαχτής που είχε καταμεσεί στο κούτελο το μαύρο άσπρη βούλα, η Λάχνη με την τρίχα τη δασιά και πλάι της ο Γκέκας, ο Αράπης, ο Λαύρος, ο Λολίσα και ο Δοντάς που κριτικός τους φύτεψε πατέρας και είχανε μάνα Λάκαινα εκεί και ο Αληχτής με μια φωνή στριγκλιάρα και άλλα πολλά σκυλιά κάθε λογής. Όλα μαζί την άγρα λαχταρώντας μέσα από βράχια, πέτρες και γκρεμνά, στενοποριές και περασχές κλεισμένες, μέσα τραχές απόρρευτες μεριές και σε πλαγιές αδιάβατες χυθήκαν. Εκείνος τρέχει, θύραμα εκεί που κάποτε ο ίδιος κυνηγούσε. Πασχίζει να γλιτώσει από τα σκυλιά που κάποτε τον ήξεραν αφέντη. Θέλει να τους φωνάξει, είμαι εγώ, γνωρίστε τον αφέντη σας, ο Ακταίων. Το θέλημα του λείπει η μιλιά και εκείνα να λιχτάνε μες στα αυτιά του. Ο Μαυρομάλης πήρε την πρωτιά και έμπηξε τα δόντια του στη ράχη. Του χύμιξε κατόπιν ο φωνιάς. Στον ώμο του καρφώθηκε ο Βουνίτης. Είχαν ξεμείνει τούτα στην αρχή, μετά που κόψαν δρόμο μες στα όρη, αφήκαν πίσω τα άλλα τα σκυλιά και πρόλαβαν να παύσουν τη φυγή του. Όλο το τσούρμο τώρα είναι εκεί και όλα μαζί δαγκώνουν το κορμί του. Αδάγκωτη δεν έμεινε μεριά. Βογκάει αυτός. Δεν έλεγες πως είναι ανθρώπινο αυτό το βογκητό. Κι ωστόσο δεν βογκούσε σαν ελάφι. Στις ράχες που τις γνώριζε καλά αντιλαλούσε το παράπονο του. Πεσμένος με τα γόνατα στη γη σαν κάποιος που προσεύχονταν οικέτης. Γυρό φέρνε το βλέμμα σιωπηλά, λες κι άπλωνε τα χέρια στον εχθρό του. Και από κοντά οι συντρόφοι με κραυγές ξεσήκωναν το ζαγαριόν το τσούρμο. Ανήξεροι τον γύρευαν παντού, ρωτούσανε πού να είναι ο Ακταίων. Κατόπιν σαν να βρίσκονταν μακριά, όλοι μαζί φωνάζαν το όνομά του. Τον φώναζαν και γύριζε αυτός. Ώρα που βρήκε λέγαν για να λείψει, τι τον κρατάει και δεν μπορεί να δει το τυχερό που είχαν στο κυνήγι. Μακάρι να μην βρίσκονταν εκεί, από μακριά όπως και οι σύντροφοί του, να έβλεπε το έργο των σκυλιών, να μην το νιώθει πάνω στο κορμί του. Του έμπηξαν τα δόντια από παντού, τον έζωσαν ολόκληρη αγέλη. Βλέπαν εικόνα ψεύτρα ελαφιού και ξέσχιζαν του αφέντη του στα μέλη. Χίλιες πληγές στο δόλιο του κορμί. Ξεψύχησε και έτσι τον παρατήσαν. Και τότε μόνο, λένε η θεά, εχόρτασε του δικαιωμού τη λύσα.

Αυτός ήταν, αγαπητοί φίλοι, ο μύθος του Ακτέωνα και της Άρτεμις από τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου. Τη δική του μετάφραση που κυκλοφορεί σε μια πλήρη έκδοση του έπους από τις εκδόσεις Gutenberg μας διάβασε ο Θεόδωρος Παπαγγελής. Μαζί ακούσαμε αναγεννησιακή μουσική για Λαούτο, ένα Richard Carre του Vincenzo Capirola και μια παβάνα του John Dowland. Έπαιξε ο λαουτίστας Conrad Ragosnik. Εδώ, αγαπητοί φίλοι, τελείωσε το πρώτο επεισόδιο του αφιερώματός μας με τίτλο «Όταν οργίζονται οι θεοί». Θα σας αποχαιρετήσω με την Πασακάλια από την Ιφηγένεια Εναυλίδη του Γκλουκ και μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας εύχομαι να είστε όλοι καλά. Από τη Λένια Ζαφυροπούλου, καλή σας νύχτα!

Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του τρίτου. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο. Με μια σκηνή αγάπης θα ξεκινήσουμε σήμερα, η οποία προέρχεται από το τέλος της κωμικής όπερας «Foia's Not» του Ρίχαρντ Στράους. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του Τορόντο υπό τη διεύθυνση του Άντριου Ντέιβις.

ο Άντρεου Ντέιβις διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Τορόντο στην επωνομαζόμενη σκηνή της αγάπης που κλείνει την κομική όπερα Φόιασνοτ του Ρίχαρτ Στράους. Η Μαζούρκα είναι ένας πολωνικός χορός και ο Φρεντερίκ Σοπέν έγραψε περίπου 50 τέτοια κομμάτια. 4 από αυτά θα ακούσουμε εμείς τώρα από τον πιανίστα Ας Λιουάς και από ηχογράφηση του 2001.

ο πιανιστάς Ashley Wass ερμήνευσε 4 μαζούρκες του Φρεντερίκ Σοπέν. Η τελευταία ήταν από το έργο 59, αριθμός 2, σε La ύφεση μίζωνα. Ακολουθούν 4 τραγούδια του Wolfgang Amadeus Mozart, τα 2 πρώτα στα γαλλικά. Το πρώτο, Oiseau si lezant, απευθύνεται στα πουλιά που μεταναστεύουν προς ένα πιο εύκρατο κλίμα και ακολουθεί το Don Jean Bois solitaire. Τραγουδά η σοπράνο Malin Christianson και πιάνο παίζει ο Simon Leper.

Τα δύο τελευταία τραγούδια του Wolfgang Amadeus Mozart ήταν το «Ridente, la calma» και πριν από αυτό η σοπράνο Malin Christianson ήταν η δυστυχισμένη Λουίζα που έκαιγε τα γράμματα του άπιστου αγαπημένου της, αλλά ταυτόχρονα καιγόταν και η ίδια από τον έρωτά της για εκείνον. Ο Σιμών Λέπερ ήταν ο πιανίστας που συνόδευσε. Συνεχίζουμε με μια σονάτα για όμποε και φαγκότο ενός συνθέτη του Ιταλικού μπαρόκ, του Αρκάντζελο Καλιφάνο. Ερμηνεύει το σύνολο Ζέφυρο.

Το σύνολο Ζέφυρο ερμήνευσε τη σονάτα A4 σε ντο μίζωνα του Αρκάντζελο Καλιφάνο, ενός Ιταλού που δραστηριοποιούνταν στη Δρέσδη στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα. Η πρώτη εντύπωση που δίνει το όνομα του συνθέτη που ακολουθεί, του Χέρμαν Αμπρόσιους, είναι ότι πρόκειται για Γερμανό της Αναγέννησης ή του Μπαρόκ. Αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για Κροάτη συνθέτη του 20ου αιώνα. Ακούμε τη σουίτα του για κιθάρα που ερμηνεύει το κιθαριστικό τρίο του Ζάγκρεπ.

Το κιθαριστικό τρίο του Ζάγκρεπ ερμήνευσε τη σουίτα του Χέρμαν Αμπρόσιους. Ακολουθεί μουσική του 16ου αιώνα του Φρανκοφλαμανδού, αλλά πολύ ταξιδεμένου Ορλάντο Ντι Λάσο. Το μοτέτο που ακολουθεί περιέχει στίχους από το βιβλίο του Ιώβ.

πέλη με κονσούμ της Carnibus. Αυτό ήταν το μοτέτο του Orlando Di Lasso που ερμήνευσαν οι Kings Singers. Και συνεχίζουμε με ένα κοντσέρτο για τρομπέτα του Αλεξάνδρ Αρουτουριάν, που γεννήθηκε το 1920 στην Αρμενία, αλλά ξεκίνησε την καριέρα του στην μεταπολεμική Σοβιετική Ένωση. Τρομπέτα παίζει ο Στανίσλαβ Τζεβόρ και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Γκαμπριέλ Χμούρα.

Αυτό ήταν το κοντσέρτο για τρομπέτα του Αρμένιου Αλεξάνδερ Αρουτουνιάν που ερμήνευσε ο τρομπετίστας Στανίσλαβ Τζεβούρ μαζί με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας που διεύθυνε ο Γκαμπριέλ Χμούρα. Ο Ρώσος Αντών Αρένσκι ήταν μια γενιά μεγαλύτερος από τον Τσαϊκόφσκι και η καριέρα του ήταν λαμπρή αλλά σύντομη. Τα χαρτιά και το ποτό είχαν το κόστος τους. Ακούμε την τέταρτη από τις σουίτες του Αρένσκι για δύο πιάνα. Ερμηνεύουν οι πιανίστες James Anagonoson και Leslie Kinton.

Οι πιανίστες James Anagnoson και Leslie Kinton ερμήνευσαν τη σουίτα αριθμός 4 για δύο πιάνα του Ρώσου Άντων Αρένσκι. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με το κουαρτέτο με πιάνο αριθμός 1, έργο 1 του Φέληξ Μέντελσον.

0: Ακούσαμε το κουαρτέτο με πιάνο, έργο 1, αριθμός 1 του Φέλιξ Μέντελσον. Ερμήνευσαν οι Χάραλντ Άντλαντ, βιολί, Νόρα Τάξνταλ, βιόλα, Άουτουν Σάτβικ, τσέλο και Κρίστιαν Ήλα Χάντλαντ, πιάνο. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Σε μια συναυλία στο Βουκουρέστι θα βρεθούμε για το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο. Ο Γιώζεφ Χόβαρθ διευθύνει την Εθνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας στο πρώτο κοντσέρτο για βιολί του Νικολό Παγκανίνη που γράφτηκε πιθανότατα το 1816 και λέμε πιθανότατα γιατί εκδόθηκε γύρω στα 1850, μία δεκαετία μετά το θάνατό του. Ο Παγκανίνη συνήθιζε να προστατεύει ιδιαίτερα τις συνθέσεις του και δυστυχώς οι καντένσες του πέθαναν μαζί του. Το υπόλοιπο έργο όμως παραμένει. Σολίστ είναι ο βιολονίστας Γιώζεφ Λεντβάι.